Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς θυθήτας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, επιθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήε μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Αμήν, τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άνος έθουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουσι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κυριαλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικεί προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρία δια τη Ευαγγελία των μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξει και ήθινο την ζωή ημών προ τα συντολά σου. Τα ψυχά σου μοναγίασον, τα σώματα άγγισον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον κρίσε ημά από πάση στη λήψη ω κακόν και οδύνη. Τύχησον ημά, αγγίη σου αγγέλη, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μείνει. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνει. Την τιμιωτέρα των κερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον στε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου εύλογον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

Είπαμε, φίλοι ακροατές, πως στην Παλαιά Διαθήκη δίθεται το Πνεύμα το Άγιον σε ορισμένους ανθρώπους για ορισμένο χρονικό διάστημα και για ορισμένη υπηρεσία. Και εξετάζουμε μερικές από τις πολλές περιπτώσεις χορηγήσεως του Αγίου Πνεύματος σε ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Σαμψόν για να νικήσει τους Φιλιστέους. Στο βιβλίο των Κριτών λέγει: «Και οι αλόφιλοι ηλάλαξαν και έδραμον η συνάντηση αυτού, και ήλατο επ' αυτόν Πνεύμα Κυρίου, και γεννήθη τα καλώδια τα επιβραχίωσιν αυτού ο συστυπίον, ο εξεκάφθιεν πυρή, και ετάκησαν δεσμοί αυτού από χειρών αυτού, και έβρεσχε αγώνα όνου εξερημένην και εξέτεινε την χείραν αυτού και έλαβεν αυτήν και επάταξεν εν αυτή χιλίους άνδρας». Δηλαδή, και οι αλόφιλοι με αλλαλαγμούς έτρεξαν να τους συναντήσουν, και ήλθε σε αυτόν Πνεύμα Κυρίου και έγιναν τα σκοινιά στα χέρια του σαν στουπί που κάηκε στη φωτιά, και διαλύθηκαν τα δεσμά από τα χέρια του και βρήκε σαγόνι γαϊδουριού πεταγμένο, και άπλωσε το χέρι του και το πήρε και χτύπησε με αυτό χίλιους ανθρώπους. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Σαούλ και τον Χρήη βασιλιά. Στο πρώτο βιβλίο των βασιλειών γράφει: «Και έρχεται εκείθεν εις το βουνόν, και ειδού χορός προφητών εξεναντίας αυτού, και ήλατο επ' αυτόν Πνεύμα Θεού, και προεφύτευσεν εν μέσω αυτών. Και ήλθε από εκεί στο ύψωμα, και να μια ομάδα προφητών απέναντί του, και ήλθε σε αυτόν Πνεύμα Θεού και προφήτευσε ανάμεσά τους».

Το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Δαβίδ και τον Χρήη βασιλιά. Και έλαβε Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισεν αυτόν εν μέσω των αδερφών αυτού και εφύλα το Πνεύμα Κυρίου επί Δαβίδ από τις ημέρας εκείνης και επάνω. Και πήρε ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και από όλους τους αδερφούς του έχρισε αυτόν και ήρθε Πνεύμα Κυρίου στον Δαβίδ από την ημέρα εκείνη και μετά. Το Άγιο Πνεύμα δόθηκε στο Δαβίδ και τον ενέπνευσε να γράψει τους ψαλμούς. Πνεύμα Κυρίου ελάλησεν εν εμή και ο λόγος αυτού επί γλώσσης μου. Και είπε ο Δαβίδ, το Πνεύμα του Κυρίου μίλησε σε μένα και ο λόγος του βρίσκεται στη γλώσσα μου. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα έδωσε στο Ναζαρία τη δύναμη και το θάρρος να πει στους ανθρώπους των ημερών του πως είναι παραβάτες των εντολών του Κυρίου. Στη Β' Παραλυπωμένων γράφει «Και Πνεύμα Θεού ενέδισε τον Ναζαρίαν τον του Ιωδαέ, τον ιερέα, και ανέστη επάνω του λαού και είπε «Τάδε λέγει Κύριος, τι παραπορεύεστε τα εντολάς Κυρίου και ούκ ευωδοθήσεστε ότι εγκαταλείπατε τον Κύριον και εγκαταλείψει ημάς». Και Πνεύμα Θεού δυνάμωσε τον Ναζαρία, τον γιο του Ιωδαέ τον ιερέα, και σηκώθηκε μπροστά στο λαό και είπε «Αυτά λέει ο Κύριος, γιατί παραβαίνετε τις εντολές του Κυρίου, δεν θα ευημερίσετε, γιατί έχετε εγκαταλείψει τον Κύριο και ο Κύριος θα σας εγκαταλείψει».

Το Άγιο Πνεύμα έρχεται στον Ιεζεκίλ περιπτωσιακά και φεύγει και είπε πρόσμε, Ιε ανθρώπου, στήθη επί τους πόδα σου και λαλήσω προσέ, και ήλθεν επ' εμέ πνεύμα και ανέλαβέ με και εξήρε με και έστησέ με επί τους πόδας μου και οίκουον αυτού λαλούντος προς εμέ. Δηλαδή, και είπε προς εμένα, άνθρωπε στάσου όρθιος και θα σου μιλήσω, και ήλθε σε μένα πνεύμα και με πήρε και με σήκωσε και με έστησε όρθιο και τον άκουγα που μιλούσε προς εμένα. Και ακόμα, και ήλθεν επ' εμέ πνεύμα και έστησέ με επί τους πόδας μου και ελάλησε προς με και είπε μη. Και ήλθε σε μένα πνεύμα και με σήκωσε όρθιο και μίλησε προς εμένα και μου είπε. Το Άγιο Πνεύμα ήλθε και στον προφήτη Δανίηλ και ερμήνευσε τα όνειρα. Έως ήλθε Δανίηλ, ούτω όνομα Βαλτάσαρ, κατά το όνομα του Θεού μου, ως Πνεύμα Θεού Άγιον εν εαυτό έχει και το ενύπνιον ενώπιον αυτού είπα. Μέχρι που ήλθε ο Δανίηλ, του οποίου το όνομα είναι Βαλτάσαρ, έχει δηλαδή το όνομα του Θεού μου. Αυτός έχει Άγιο Πνεύμα Θεού μέσα του και είπα το όνειρό μου σε αυτόν. Γενικά το Πνεύμα του Θεού φωτίζει τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου λέγει «Ουγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Διότι δεν έγινε ποτέ προφητεία με θέλημα ανθρώπου, αλλά από το Πνεύμα το Άγιον κινούμενοι μίλησαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και την καρδίαν αυτών έταξαν απειθή του μη εισακούειν του νόμου μου και τους λόγους ους εξαπέστειλε Κύριος Παντοκράτορ εν πνεύματι αυτού εν χερσή των προφητών των έμπροσθεν. Και σκλήριναν την καρδιά τους και την έκαναν να απειθεί για να μην ακούει τον νόμο μου και τα λόγια που διέταξε ο Κύριος ο Παντοκράτορας με το πνεύμα του διαμέσου των προηγουμένων προφητών. Και γνωρίζουμε ότι οι προφήτες είχαν το Άγιο Πνεύμα αφού ο Θεός μιλά για αυτό καθαρά, διότι λέει «Όσα εγώ εντέλομαι εν το πνεύματί μου της δούλης μου, της προφήτες». Γι' αυτό ψάλλουμε στην εκκλησία μας «Δοχεία του πνεύματος σοφή προφήτε χρηματίσαντες την προσιμάς του λόγου κατάβασιν φαϊνοτάτος διετρανώσατε διόδι σοπίσατε φωτισμόν και έλεος δωρηθήνε της πίστη τιμώσιν ημάς». Σοφοί προφήτες γίνατε δοχεία του πνεύματος μεγαλύνοντας με φαϊνό τρόπο την κατάβαση του Θεού Λόγου προς εσάς. Γι' αυτό θερμοπαρακαλέστε να δωρηθεί φωτισμός και έλεος σ' όσους σας τιμούν.

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα ενώ ακόμη βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του. Και πνεύμα Αγίου πληστήσεται έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και πολλούς των Ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Θα είναι γεμάτος Άγιο Πνεύμα από την κοιλιά ακόμη της μητέρας του και πολλούς από τους απογόνους του Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Η Ελισάβετ επληρώθη με Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε ότι η Μαρία είναι η μητέρα του Κυρίου. Και γένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν: «Ευλογημένη σοι εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου προς με». Και μόλις άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Μαρίας, πήδησε το βρέφος στην κοιλιά της και γέμισε η Ελισάβετ από Άγιο Πνεύμα και φώναξε με μεγάλη φωνή και είπε: «Ευλογημένη είσαι εσύ μεταξύ των γυναικών και είναι ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου. Και πώς συνέβη αυτό να έλθει η μητέρα του Κυρίου μου προς εμένα?» Ο Ζαχαρίας επληρώθη με Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε για τον γιο του Ιωάννη. Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου και προφήτευσε λέγον. Και ο Ζαχαρίας ο πατέρας του γέμισε από Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε και είπε:

Ο Σιμεών ο Θεοδόχος, με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αναγνωρίζει το βρέφος Ιησούν. Και είναι αυτό, και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, μη ειδήν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου, και ήλθεν εν το πνεύμα της το ιερών, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το πεδίον Ιησούν, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν. Και του είχε προφητευθεί από το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει πριν δει τον Χριστό του Κυρίου, και ήλθε μπέμπνευση του Πνεύματος στο ναό. Και όταν οι γονείς έφεραν το παιδί Ιησού για να εκτελέσουν γι' αυτό τα έθιμα του νόμου, αυτός τότε το δέχθηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε το Θεό. Τελειώνοντας εδώ τις αναφορές από την Παλαιά Διαθήκη, φίλοι ακροατές, πρέπει να πούμε πως όπως ο παιδαγωγός δεν αρκείται μόνο να δείξει στο παιδί το δρόμο προς το σχολείο, αλλά το κρατά από το χέρι μέχρι που να το παραδώσει στο δάσκαλο, έτσι και το Πνεύμα το Άγιον δεν προείπε μόνο την έλευση του λυτρωτή, αλλά με τους διαδοχικούς προφήτες χειραγώγησε το λαό μέχρι που του έδειξε τον ίδιο τον Χριστό, τον διδάσκαλο και σωτήρα του κόσμου. Όλα αυτά τα ενήργησε το Πνεύμα αφανώς, διότι δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί στους ανθρώπους. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη δεν εμφανίζεται το Πνεύμα σαν ξεχωριστό πρόσωπο, αλλά είναι πάντοτε αχώριστο από τον Πατέρα Θεό και δεν φαίνεται να ενεργεί από τον εαυτό του. Εξάλλου είναι αλήθεια ότι ο όρος Πνεύμα έχει και άλλες σημασίες στην Παλαιά Διαθήκη, και όπως παρατηρεί ο Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, καλούνται πνεύματα πολλά. Έτσι η ψυχή μας καλείται πνεύμα, και ο άνεμος αυτός που φυσά καλείται πνεύμα, και η ακάθαρτη πράξη καλείται πνεύμα. Συνήθως όμως στα ξένα προς το Άγιον Πνεύμα πνεύματα επισυνάπτεται φράση που τα δηλώνει και τα χαρακτηρίζει, ενώ αντίθετα όταν πρόκειται για το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται ως Πνεύμα Κυρίου, είτε ως υπερφυσική δύναμη που μεταδίδει χαρίσματα. Οπωσδήποτε η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης για το Πνεύμα, που είναι στην αρχή αόριστη, αποσαφηνίζεται σιγά σιγά όσο πλησιάζει η εποχή του ερχομού του Χριστού.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Μιχαήλ Σαντορινέου με θέμα «Οι Άγιοι Άγγελοι στη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου».

ο άπειρος και άναρχος και αείδιος Θεός είναι σε όλες του τις διαστάσεις στην Θεία του Φύση, σε όλες του τις ιδιότητες, είναι άπειρος, χωρίς πέρας. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι είναι και αυτό το οποίο είπε στον Μωυσή, όταν ο Μέγας Μωυσής είδε την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάτο στο Σινά και του ομίλησε ο Θεός και του εφανερώθη καθώς η δύνατο ο Μωυσής, τότε του ανέθεσε και τη μεγάλη αποστολή να πάρει τον εκλεκτό λαό του και να τον οδηγήσει στην υγή της υποσχέσεως, της επαγγελίας. Και του είπε ο Μωυσής, πες μου σε παρακαλώ και το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου, γιατί δεν θα με πιστέψουν ότι σε συνάντησα. Ενώ άμα τους πω το όνομά σου, θα με πιστέψουν. Και ο Κύριος είπε, εντάξει, είμαι ο Ον. Είμαι δηλαδή αυτός ο οποίος από πάντοτε υπάρχω. Έχει πάρα πολλές βέβαια διαστάσεις αυτό. Και σημαίνει ότι ήταν από πάντοτε ο Θεός, ο Ιναπαρχής που λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο που ακούμε στην Ανάσταση, αυτός που ήταν από πάντοτε. Και σημαίνει ότι είναι ο μοναδικός πραγματικός Θεός, οι άλλοι είναι απατεώνες δαίμονες, τα είδωλα των εθνών δαιμόνια. Και αυτός είναι ο ενεργόν της πάση τα πάντα. Και όχι μόνον είναι έτσι, αλλά επειδή ακριβώς είναι τρισήλιος, τρισάγιος, τρισυπόστατος, τρισένδοξος ο Άγιος Θεός, αυτό αποδεικνύει και μία απερίγραπτη βέβαια και για μας τους ταπεινούς και αμαρτωλούς και χωικούς ανθρώπους ακατανόητη κοινωνικότητα. Δηλαδή, αν ο Θεός ήταν μονοπρόσωπος, θα λέγαμε απλά ότι στην άπειρη αιωνιότητα δεν θα ήξερε και τι να κάνει. Ενώ τώρα είχε μια θεία κοινωνικότητα. Και γι' αυτό και ο άνθρωπος που είναι κατοικώνα Θεού πρέπει να είναι κοινωνικών. Δεν μπορεί να είναι μόνος του, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, ότι αν είναι ένας μόνος του άνθρωπος, η θηρίο είναι η Θεός. Και αυτό το φανερώνει ο Κύριος μας σε μια ανύποπτη στιγμή, στην εκτενέστερη διασωζόμενη προσευχή του που κάνει στο μυστικό δείπνο, στην λεγόμενη αρχιερατική προσευχή με την οποία τελειώνει το πρώτο εκτενέστατο κεφάλαιο ανάγνωσμα ευαγγελικό στην Μεγάλη Πέμπτη, στον όρθο της Μεγάλης Παρασκευής. Και εκεί λοιπόν λέει ο Χριστός, και νυν και τώρα πατέρα μου, που επιτυχώς τελειώνω την παρουσία μου στην γη και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων, δόξα σών σου των Υιών, τη δόξα η ήχον παρασύ πρώτου των κόσμων είναι. Θέλω και σαν άνθρωπος τώρα πλέον, ο οποίος διεξήγει αυτόν τον αγώνα τον επιτυχή που θα ολοκληρωθεί με τη σταύρωσή μου, να αποκτήσω και ως άνθρωπος τη δόξα που είχα ως Θεός πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Εκείνη δηλαδή την άπειρη και θεϊκή δόξα που απέδιδαν τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα στον Υιό. Και αντιστοίχως βέβαια τα άλλα δύο πρόσωπα στον Πατέρα και αντιστοίχως το Άγιο Πνεύμα.
Υπάρχει λοιπόν ο Θεός, ο Τρισήλιος και Τρισυπόστατος και Πανένδοξος από πάντοτε και είναι ανενδεής και αυτάρκης, υπεραυτάρκης, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Παρόλα αυτά, όταν εκείνος κρίνει, δημιουργεί πρώτα τους Αγίους Αγγέλους, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαίς επιστολή, ως ο Χριστός, ο οποίος εστί εικόν του Θεού του αοράτου, είναι η απαράλλακτος εικόνα του Πατρός, δεν είναι αντίγραφο, αλλά είναι πανομοιότυπος, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, από πάντοτε υπάρχει, είναι ο συνάναρχος, άναρχος ο Πατήρ, αλλά συνάναρχος ο Υιός και συνάναρχο και το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, πάντα δι' αυτού εγένετο, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα εν ουρανείς, δηλαδή οι άγγελοι, και τα επί γης, οι άνθρωποι και όλα τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτό και εις αυτόν έκτιστε. Δηλαδή όχι μόνο κτίστηκαν τα πάντα και ο άρωτος κόσμος από τον Θεό, αλλά και η προοπτική του είναι να βρουν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και εις αυτό να βρουν την τελειότητά τους. Κτίζονται λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι, είναι κατασκευασμένα κτιστά όντα πριν δημιουργηθεί ο χρόνος και ο τόπος και η ιστορία, δηλαδή η υλική δημιουργία. Πρεσβυτέρα στινός της του κόσμου γενέσεως καταστάντες, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι παλαιότεροι από την δημιουργία του κόσμου, ήδη σε στή υπερέχουσα και αιώνια και αίδιος ο κόσμος των αγγέλων, τις υπερκοσμίες δυνάμεις υπρέπουσα. Αυτό που άρμοζε στους Αγίους Αγγέλους είναι προαιώνια. Και όταν λέει προαιώνια, λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, εννοώ το προηγούμενα το χρόνο. Πριν αρχίσει ο χρόνος έχουν γίνει Άγιοι Άγγελοι. Ουχή δε ως συναίδια το Θεό όμως, αλλά δεν είναι όμως προαιώνια και άναρχα όπως ο Θεός, αλλά είναι πριν την δημιουργία του υλικού κόσμου. Το βλέπουμε αυτό και στο βιβλίο του Ιώβ, που λέει ότι όταν ξεκίνησε η υλική δημιουργία, όταν γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου. Προϋπήρχαν οι άγγελοι και ο Θεός του φωτός, φως εκ φωτός, δεν λέμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως το Άγιο Πνεύμα. Και το γράφει και ο άρθρο του πιστεύω, γιατί αυτός έγραψε τα πρώτα άρθρα του πιστεύω, λέει ο Θεός που είναι φως γεννάει το φως, και όπως μια λαμπάδα μεταδίδει φως στην άλλη λαμπάδα και δεν χάνει η ίδια φως, έτσι και ο Πατήρ γεννάει αρεύστος, δεν χάνει τίποτε, αλλά ο Θεός φως ξεκινάει τη δημιουργία του με το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Τα φώτα οι Άγιοι Άγγελοι, τα πνευματικά, βλέποντας το φως της δημιουργίας, το υλικό, εντυπωσιάστηκαν. Δεν υπήρχαν τότε άνθρωποι. Στο Μωυσή λένε οι πατέρες, τα έδειξε σε οράματα ο Θεός και τα κατέγραψε μετά στο βιβλίο της Γενέσεως το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αλλά βλέπουν οι Άγιοι Άγγελοι την εντυπωσιακή δημιουργία, λένε οι επιστήμονες, έκρηξη ενεργίας κλπ, και ξεσπούν σε δοξολογία προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται από τον Θεό οι Άγιοι Άγγελοι, άλλη φύση από την ανθρώπινη, δεν έχουν αυτή αύξηση και αναπαραγωγή, αλλά είναι δισεξαρίθμητοι, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι είναι απεριγράπτως περισσότεροι από όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Πόσοι είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Γι' αυτό
λέει ο Άγιος Κύριλλος, ο Ιεροσολύμων, λόγησε τους από Αδάμ μέχρι σήμερον πολύ μεν πλήθος. Για άρχισε να μετράς πώς είναι οι άνθρωποι, και τότε βέβαια πώς ήταν, αν δούμε ότι σήμερα μόνο πάνω στη γη είναι 7,5 δισεκατομμύρια, πώς ήταν οι μέχρι τότε, πολύ λιγότεροι. Αλλά λέει πόσοι πολλοί είναι, πω, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Αλλά εν σχέση προς τους αγγέλους, λέει ο Άγιος Κύριλλος, μικρόν, είναι πολύ λίγοι. Διότι οι άγγελοι είναι τα 99 πρόβατα τα οποία αφήσει ο Θεός και πάει να βρει το απολωλός που είναι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος. Όμως οι Άγιοι Άγγελοι, ξεκινήσαμε από την εσωτερική ζωή της θεότητας, τώρα πάμε στην ζωή των Αγίων Αγγέλων, που ζούσανε πόσα δισεκατομμύρια χρόνια προ Χριστού. Εμφανίστηκε σε κάποιον ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σαν άνθρωπος, έτσι, ξωματικός. Αυτός δεν καταλάβαινε ποιος είναι. Του λέει τι δουλειά κάνεις. Αξωματικός είμαι. Τι βαθμό έχεις. Ταξίαρχος είμαι. Ταξίαρχος. Πού μένεις να στομανταμάδω. Αλλά μου λέει μάλλον ψέματα, μου λέγε. Λέω γιατί σου λέει ψέματα. Πολύ νέος φαίνεται. Ψηλός, ωραίος, δεν λέω. Αλλά νέος. Του λέω τα κρύβει τα χρονάκια του. Για να μην καταλάβει κιόλας. Λέω εντάξει, τα κρύβει τα χρονάκια του. Έχει, μην ανησυχείς. Δηλαδή έχει κάτι δισεκατομμύρια χρόνια. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν είναι όπως οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού. Θα είναι και αυτοί δισεκατομμυρίων. Θα είμαστε δισεκατομμυρίων ετών. Θα φαινόμαστε νέοι. Σαν τον Αναστάντα Κύριο. Δεν θα έχουμε τη φθορά. Έτσι και οι Άγιοι Άγγελοι. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, τι κάνουν οι Άγιοι Άγγελοι. Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ενατένιζαν και ενατενίζουν το κάλος του Θεού. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάντως ο Απόστολος Παύλος που πήγε στον ουρανό μας είπε ότι τι να σας πω, όχι λόγια δεν υπάρχουν να περιγράψω, αλλά ούτε η πιο εφάνταστη φαντασία δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται εκεί πάνω. Είναι απερίγραπτο πράγμα. Το άκτιστο φως λοιπόν της θεότητος είναι φως εικόν, λέει ο Απόστολος, απρόσιτον. Τι σημαίνει αυτό? Η άκτιστη ενέργεια του Θεού, που είναι φως ο Θεός, είπαμε, είναι κάτι το μοναδικό. Όχι μόνο στην ομορφιά, αλλά και στην τέρψη και στη χάρη και στη γνώση και στην απόλαυση. Μα οι Άγιοι Άγγελοι όντως δεν προλαβαίνουν να θαυμάσουν το κάλος του Θεού. Όμως δεν μπορούσαν να δουν τον Θεό τον ίδιο. Μόνο ενατένιζαν τη δόξα του. Αυτό μόνο κάναν. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, τον δοξάζουν και τον προσκυνούν συνεχώς με μυστικές και άρρητες και διηνεκείς οδές, και αναπέμπουν με πολύ φρίκι, έχουν και έναν φόβο και αναπέμπουν αυτές τις οδές. Και όπως μας λέει ωραία ο Απόστολος Παύλος, ομολογουμένος, λέει στην επιστολή του προς Τίτο την πρώτη, μέγα αίσθητο της ευσεβίας μυστήριων. Τι συνέβη δηλαδή? Λέει εδώ πέρα και περιγράφει ότι η αποκάλυψη του Θεού που έγινε με την ενανθρώπιση του ήταν ένα μέγα μυστήριο που δεν το ξέρει κανείς πριν, ούτε οι άγγελοι του Θεού όπως μας είπε ο Χριστός, ούτε ο ίδιος ως άνθρωπος ήξερε τα μελλοντικά σχέδια του Θεού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πώς είναι δυνατόν? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, γιατί εμείς σαν άνθρωποι βλέπουμε ότι είναι σπουδαίο να είσαι άνθρωπος. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο ταπεινωτικό είναι να είσαι άνθρωπος άμα είσαι άπειρος Θεός. Και εδώ λοιπόν σημαίνει ότι ο Θεός εφανερώθη σαν άνθρωπος. Εν σαρκή σημαίνει
μικρός ταπεινός άνθρωπος με όλη την συνέπεια της αμαρτωλής φύσεως, όχι την αμαρτία, εδικαιώθη εν πνεύματι όμως, δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα και με τη διδασκαλία του και με τα θαύματά του και πολύ περισσότερο με τη Σταύρωση και την Ανάσταση και την Ανάληψή του, απέδειξε ότι πράγματι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Θεάνθρωπος. Και λέει στη συνέχεια και όφθη αγγέλης. Εδώ αξίζει να μείνουμε λίγο περισσότερο. Και άλλα μετά στη συνέχεια και ρίχθη ενέθνηση κλπ. Τι σημαίνει όφθη αγγέλης? Σημαίνει ότι οι Άγιοι Άγγελοι εντυπωσιάστηκαν όταν για πρώτη φορά τότε στη γέννηση, θυμάστε πως ξέσπασαν σε μία ουρανομίκη δοξολογία, δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν βεβαίως και για τον κόσμο των ανθρώπων, οι οποίοι πλέον θα είχαν τη δυνατότητα να σωθούν. Ήταν για το ότι πλέον θα άνοιγε ο δρόμος των ανθρώπων, όπως είδε ο Ιακώβος στην κλίμακά του που ένωνε τη γη με τον ουρανό, για τον ουρανό, αλλά ήταν και για τους ίδιους. Και οι ίδιοι πρώτη φορά στη ζωή τους, που είπαμε ήδη ήταν δισεκατομμυρίων ετών, είδανε τον Θεό ως άνθρωπο. Μέχρι τότε δεν είχαν δει τίποτα, είχαν δει μόνο τη δόξα του. Παρόλα αυτά η δόξα του ήταν τόσο πληρωτική, τους γέμιζε τόσο πολύ, αλλά είδαν κάτι πολύ περισσότερο τώρα όταν τον είδαν εν σαρκή. Γιατί εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος, και τα δικά μας μεν μάτια βλέπουν μόνο τη σάρκα, αλλά σκεφτείτε τα μάτια του Αδάμ όταν έβλεπαν την Εύα ή της Εύας του Αδάμ. Δεν έβλεπαν αυτό που βλέπουμε εμείς έναν άνθρωπο και κοιτάμε το σώμα του ή τη μύτη του και τα εξωτερικά του, αλλά έβλεπαν τα ανθρώπινα τότε προπτωτικά μάτια, την ψυχή που ήταν ένα φως άκτιστο που το είχε εμφυσίσει ο Θεός ο Δημιουργός.

πόσα περισσότερα έβλεπαν. Θυμάστε την μεταμόρφωση που δεν μεταμορφώθη, όπως λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ο Χριστός, αλλά τα μάτια των τριών μόνο μαθητών, καθώς η δύναντο, και είδαν ότι αυτός που φαινόταν σε ένας απλός άνθρωπος δεν ήταν έτσι, αλλά είχε μία λάμψη υπέρ των ήλιων. Αν λοιπόν τα μάτια των μαθητών είδαν ότι αυτή η ανθρώπινη υπόσταση που φαινόταν ο Ιησούς είχε μέσα της την άκτιστη χάρη του Αγίου Θεού και όλη τη θεότητα, πόσο περισσότερο τα μάτια των Αγίων Αγγέλων, τα μάτια του Μωυσέως και τα μάτια του προφήτου Ηλίου είδαν ανώτερα πράγματα από ό,τι είδαν οι τρεις μαθητές. Τα μάτια των Αγίων Αγγέλων πόσα είδαν. Θυμάστε και τον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, όταν είδε το κλαθμυρίζο νήπιο των 40 ημερών, είδε τον Θεάνθρωπο. Πάρα πολλοί είδαν το Χριστούλη εκείνη την ημέρα, κανείς δεν έδωσε σημασία. Και από τους γραμματισμένους ανθρώπους και τους ιερείς και τους αρχιερείς που ξέραν τις προφητείες όλες, δεν βλέπανε. Μας θυμίζουν κάτι θεολόγους που δεν βλέπουν αν υπάρχει Θεός. Δεν βλέπανε. Γιατί θεολόγος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται αληθινά. Δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαβάσει κάμποσα βιβλία για το Θεό. Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι Άγγελοι, εξαιτίας της εξαστράψουσας καθαρότητός τους, έβλεπαν στην ανθρώπινη θεοθήσα φύση του Κυρίου σε όλες τις φάσεις της ηλικίας και από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, έβλεπαν κάτι πολύ ανώτερο από ό,τι έβλεπε ένας άνθρωπος και κάτι πολύ ανώτερο από ό,τι έβλεπαν οι ίδιοι Άγιοι Άγγελοι προ της σαρκώσεως του Κυρίου. Γι' αυτό και ξέσπασαν, όπως είπαμε, από την πρώτη στιγμή σε δοξολογία. Και ας έρθουμε τώρα στη σταύρωση του Κυρίου μας. Στη σταύρωση του Κυρίου μας θα μείνουμε μόνο στα σημεία που μας ενδιαφέρουν ως προς το θέμα μας. Ο Κύριος μας βρίσκεται στη Γεστημανή και όπως μας λέει πολύ χαρακτηριστικά και οι Ευαγγελιστές αλλά κυρίως ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ήταν αυτόπτης και είχε πανσέλινο και έβλεπε να λούζεται ο Χριστός και η σιλουέτα του ολόλαμπρη αλλά και γεμάτη από αγωνία να είναι λουσμένη μέσα στο σεληνιακό φως, ήταν κάτιδρος γεμάτος από υδρότα και το πρόσωπό του είχε πέσει στο χώμα, δηλαδή ακούμπαγε το πρόσωπό του στο χώμα όπως ευχότανε. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι μεταφωνής ισχυράς και δακρύων, δηλαδή η εναγώνια προσευχή του Κυρίου μας ήταν κάτι συγκλονιστικό εκείνη τη στιγμή που αποτυπώθηκε στην συνείδηση του Αγίου Αποστόλου Πέτρου ως κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Και μόνο αυτή η εναγώνια προσευχή ήταν σε τέτοια ένταση όπου, όπως επανειλημμένα το έχουμε πει, έβγαλε αιμάτινο υδρότα. Ήταν ένα μαρτύριο πριν το μαρτύριο, γιατί ο Χριστός ήταν ο μόνος επί της γης που ήξερε ακριβώς τι θα πάθει, τι θα υποφέρει, γιατί, πόσο θα πονέσει και ούτω καθεξής. Και οπωσδήποτε αυτό αύξανε τον ωκεανό της θλίψης του και του πόνου του. Γι' αυτό και είπε «Ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Όταν λοιπόν ευρίσκεται σε μία από τις φάσεις, γιατί θυμάστε ότι πήγαινε και έβλεπε τους μαθητές, γιατί περίμενε ενίσχυση από τους καλύτερους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους έβλεπε να κοιμούνται και ξαναγύριζε και προσευχότανε, εκεί συνέβη το εξής. Ο Χριστός, όλη προς Εβραίους επιστολή, είναι μια θεολογικότατη επιστολή που αποδεικνύει

Είναι πόσο ανώτερος είναι ο Χριστός από τους Αγίους Αγγέλους. Λέει εκεί πέρα ότι ο άνθρωπος είναι βραχίτη παραγγέλους ηλατωμένος, δηλαδή είναι κάπως κατωτέρας φύσεως ο άνθρωπος. Μιλάμε και για τον άνθρωπο τον άπτωτο, τον Αδάμ. Ο Χριστός τότε είχε γίνει κατώτερος από τους αγγέλους ως προς την ανθρώπινη φύση του. Και μπροστά, όπως είπαμε, στον ωκεανό της θλίψεως λύγησε. Και τότε, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που του το είπε ο Απόστολος Πέτρος, όφθη αυτό άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτό. Φάνηκε κάποιος Άγιος Άγγελος. Είναι συγκλονιστικό. Ποιος ξέρει τι εντολή πήρε ο Άγιος Άγγελος να πάει να στηρίξει τον ίδιο τον Θεάνθρωπο. Δεν ξέρουμε και δεν μας λέει τι ακριβώς του έκανε. Άλλοι από τους πατέρες λένε ότι του δώσε κάποιο ποτήρι να πιει. Άλλοι του σκούπισε πολύ φιλάδελφα τον ιδρώτα αυτόν, τον πονεμένο ιδρώτα. Άλλοι τα δάκρυα. Άλλοι τον έπιασε από τις αμασχάλες και τον σήκωσε, διότι είχε γίνει ράκος ο Κύριος. Άλλοι από τους πατέρες λένε ότι του είπε και μερικά ενισχυτικά λόγια. Μη φοβάσαι. Σκεφτείτε, είναι συγκλονιστικό. Στον ίδιο τον Θεάνθρωπο, ασφαλώς, γιατί έχουμε δει τους Αγίους Αγγέλους και στα οράματα των Αγίων Προφητών, αλλά και μέσα στην λειτουργική πράξη, να τρέμουν μέσα στο ιερό και να κατακαλύπτουν τα πρόσωπα εαυτών, να φοβούνται να δούνε τον Θεό. Ασφαλώς εκείνος ο Άγιος Άγγελος από τον σεβασμό του και το δέος του θα τρέμε και αυτός. Καλά εγώ να ενισχύσω τον ίδιο τον Θεάνθρωπο. Αλλά το έκανε, γιατί είναι απολύτως υπάκου οι Άγιοι Άγγελοι. Και αφού του είπε ο Θεός να πας να τον ενισχύσει, πήγε και τον ενίσχυσε. Τον είχαν εγκαταλείψει όλοι οι άνθρωποι και οι καλύτεροι του μαθητές. Εκεί και αυτός ο Ιωάννης κοιμότανε. Όμως δεν ήταν μόνος του. Και αυτό βέβαια είναι ενισχυτικό και για μας. Ότι δηλαδή όλοι να μας εγκαταλείψουνε και οι πιο κοντινοί μας. Κάποτε λέει ο Χριστός ότι θα γίνουν και εχθροί οι οικιακοί αυτού. Ακόμα και οι άνθρωποι του σπιτιού μας θα μας πολεμήσουνε. Υπάρχει ο Άγιος Άγγελος, ο οποίος είναι δίπλα και ο οποίος είναι απεριγράπτος πανίσχυρος από κάθε άποψη και μπορεί πάρα πολύ να μας ενισχύει. Κάποτε σε μια κοπέλα εμφανίστηκε ο άγγελός της, γέμισε το δωμάτιο φως και της λέει μη φοβάσαι, ο άγγελός είμαι. Αυτή βέβαια φοβήθηκε, το είπε στο πνευματικό. Λέει έτσι και έτσι. Τι είπε ο πνευματικός? Άμα ξανάρθει θα του πεις να πει «Η ελπίζουμε πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπουμε το Πνεύμα το Άγιο, τριάς Αγία δόξαση» και να κάνει το σταυρό του. Και θα μου πεις μετά. Πράγματι έγινε ακριβώς έτσι. Της λέει «Μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι δίπλα σου, δεν θα με βλέπεις τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαι δίπλα σου. Δίπλα σου θα είμαι σε όλη σου τη ζωή και θα σε ενισχύω». Αυτό ακριβώς συμβαίνει με όλους μας, το λέει ο Μέγας Βασίλειος, από τη στιγμή της βαπτίσεώς μας. Σηκώθηκε ο Κύριος ενισχυμένος πλέον από τον Άγιο Θεό και από τον Άγιο Άγγελο και έφτασε στη Γεθσημανή. Και θυμόμαστε το περιστατικό με τον Απόστολο Πέτρο που νόμισε ότι θα υπερασπιστεί τον Χριστό. Βγάλε το μαχαίρι, πήγαινε στο κεφάλι δηλαδή, αλλά φαίνεται ο άλλος έκανε ανακλαστικά μια κίνηση και του κόψε το οτίον, το δεξιόν. Μα τι τυφλοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Το πιάνει ο Χριστός τα αυτή, το κολλάει. Μπροστά τους το κάνει το θαύμα.
ούτε πόναγε, ούτε ράματα είχε, ούτε ώρα έκανε, ούτε χρήματα ζήτησε. Όλα έτοιμα. Και αυτό συνέχισε να είναι εχθρός που του κόλλησε το αυτί. Σκεφτείτε πόσο άκουγε πνευματικά. Αλλά όμως, λέει και στον Απόστολο Πέτρο, γιατί βιάστηκες να με υπερασπιστείς? Νομίζεις ότι έχω ανάγκη τη βοήθειά σου? Καλά να ξέρεις ότι όποιος έδωσε μάχαιρα, μάχαιρα θα λάβει, και του είπε πως θα πεθάνει. Αλλά εγώ να ξέρεις, η δυνάμη πλήρους οι 12 λεγεώνας να ζητήσω από τον πατέρα μου αγγέλων, αγίων. Στην Παλαιαδεθήκη έχουμε περιστατικό με έναν άγγελο που νίκησε 185.000 πάνωπλους στρατιώτες. Σκεφτείτε τι θα μπορούσαν να κάνουν, ξέρετε πώς είναι σε μια λεγεώνα, το ρωμαϊκή πώς ήταν. 6.000 στρατιώτες μαζί με τους υπείς και τους λοιπούς, 7.200. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι λέει 12 λεγεώνες, όχι ότι δεν έχει άλλες. Είπαμε είναι αναρρύθμιτοι οι Άγιοι Άγγελοι, αλλά μια λεγεώνα για τον κάθε Απόστολο. Μα βάλε 12. Βέβαια ο Χριστός και χωρίς λεγεώνες, θυμάστε όταν είπε τι να ζητείτε, Ιησούν, το λέω, εγώ είμαι. Και απελθόντες ο πίσω έπεσαν χαμέ. Εννοείται ότι ο Χριστός δεν είχε ανάγκη και τις λεγεώνες των αγγέλων. Αλλά εδώ φαίνεται η επικοινωνία του με τον ουράνιο κόσμο. Είπαμε τι έβλεπαν οι τρεις μαθητές στη μεταμόρφωση στον Χριστό. Είπαμε ότι πολύ περισσότερα έβλεπε ο Ηλίας και ο Μωυσής. Είπαμε ότι πολύ περισσότερα από αυτούς στον Χριστό, στην ανθρώπινη φύση του, έβλεπαν οι Άγιοι Άγγελοι. Τώρα λέμε τι έβλεπε ο Χριστός ως άνθρωπος, που ήταν ως άνθρωπος το ανώτερο κτίσμα του Θεού από τον ουράνιο κόσμο. Έβλεπε λοιπόν συνέχεια τους Αγίους Αγγέλους, εννοείται, και ως άνθρωπος εννοώ, όχι ως Θεός, εννοείται. Και λέει στον Απόστολο Πέτρο, που νόμιζε ότι τον υπερασπίστηκε, τι πας να κάνεις? Δεν μπορώ εγώ, τους βλέπω, να τους, εσύ δεν τους βλέπεις, να πω στείλε 12 λεγιώνες. Εδώ λοιπόν είναι και το άλλο, ότι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελόμενα. Οι Άγιοι Άγγελοι δεν κουράζονται και δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο μας αγαπούν. Και είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ πρόθυμοι να έρθουν και να βοηθήσουν όταν χρειαστεί. Είναι πολύ πρόθυμοι. Βέβαια, οι φύσεις τους δεν είναι ακίνητη στο αγαθό, ούτε είναι από μόνη της αγαθή. Το λένε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είναι φύση Άγιοι ή Άγιοι Άγγελοι. Αλλά η αγιότητά τους οφείλεται στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί παίρνουν τον αγιασμό, όπως ο σίδηρος που όταν μπει στο καμίνι αλλάζει χρώμα και γίνεται φωτεινός, και ιδιότητες. Γι' αυτό είναι, όπως λένε πάλι οι Άγιοι Πατέρες, δυσμετάθετοι. Είναι δυσκίνητοι στο κακό, αλλά όχι ακίνητοι προς το κακό. Μπορούσαν, γι' αυτό και ο Εσφόρος δυστυχώς κατεστράφει, κινήθηκε προς το κακό. Γιατί τα λέμε αυτά? Για να πούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι οι Άγιοι Άγγελοι πέρασαν και με την ενανθρώπιση πειρασμό και με τις ανθρώπινες ιδιότητες που παρουσίασε ο Χριστός πειρασμό, και ο πειρασμός τους αποκορυφώθηκε στη Σταύρωση του Κυρίου μας, μια που μιλάμε τώρα για τη Σταύρωση και τους Αγίους Αγγέλους. Και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο Αποστολικός αυτός Πατέρας, λέει ότι η ενανθρώπιση είχε πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τους αγγέλους. Και τα επουράνια και η δόξα των αγγέλων και οι άρχοντες, οι ορατοί
αλλά και οι αόρατοι, εάν δεν πιστεύσουν εις το αίμα του Χριστού, κακίνει κρίση εστί, και για εκείνους υπάρχει κρίση. Θα υπήρχε λοιπόν η πιθανότητα, λέει ο Αποστολικός αυτός πατέρας, οι Άγιοι Άγγελοι να πούν, «Ωχ, τι γίνεται τώρα, πεινάει, κουράζεται, διστάζει και φοβάται πρωτού Σταυρού, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του», που λένε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι δεν μίλαγαν οι άρχοντες που λέγανε «Οι όσοι του Θεού καταβάτων είναι από του Σταυρού» και πιστεύσαμε αυτό, αλλά ο διάβολος που τους έβαζε να του το πούνε. Κι αν ο Χριστός κατέβαινε, δεν θα σωζόταν η ανθρωπότητα. Οι Άγιοι Άγγελοι όμως, λένε οι Άγιοι Πατέρες, το αδιάβασα του Αγίου Ιγνατίου, θα διαβάσω και άλλων δύο, εστέκοντο και παρακολουθούσαν με μια έκσταση τι γίνεται. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει, δεν είχαν αποκτήσει το άπτωτο και ακίνητο πρώτης ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει ότι ουκ άλλωθεν τες αγγελικές δυνάμεις εις η τελείωσης, δεν είναι από αλλού η τελείωση και η έλαμψη και το πριν κακίαν δυσκίνητον ή ακίνητον, αλλά από του Αγίου Πνεύματος. Έπρεπε και αυτοί να πάρουν το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως και από την πρώτη στιγμή της ζωής τους είχαν το Άγιο Πνεύμα, πολύ περισσότερο όμως σε εκείνες τις δύσκολες φάσεις έπρεπε να πάρουν το Άγιο Πνεύμα με τη σωστή επιλογή τους. Και όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο πατέρας της δογματικής, οι Άγιοι Άγγελοι, λέει πολύ χαρακτηριστικά, δυσκίνητοι ήσαν προς το κακό, όπως και οι πρωτόπλαστοι, αλλού κακίνητοι. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να πέσουν, όπως και έπεσαν ένας μεγάλος αριθμός με τον Νέος Φόρο. Νυν δε, δηλαδή μετά την Σταύρωση, την ενανθρώπιση και τη Σταύρωση, κατέστησαν και ακίνητοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Οι Άγιοι λοιπόν Άγγελοι, στην διάρκεια και της ενανθρωπίσεως και κυρίως του πάθους, βοήθησαν, όπως είπαμε, ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν, όπως είπε ο Χριστός στη δύσκολη στιγμή, δεν τους επικαλέστηκε, αλλά και συγχρόνως έδιναν εξετάσεις και τελικά ενίκησαν. Και φτάνουμε στην Ανάσταση του Κυρίου, που βλέπουμε να έχουν πάλι ένα πολύ δραστικό ρόλο. Βλέπουμε τις μυροφόρες λίγαν πρωί της μιας Σαββάτων, δηλαδή της πρώτης Κυριακής της ιστορίας, να βλέπουν ότι από εκεί κύλιστε ο λίθος, είναι γαρ μέγας φόδρα. Και ειδού σεισμός εγένετο, μέγας. Και στο πάθος του Κυρίου και στην Ανάσταση του Κυρίου έγιναν γεγονότα που ήταν συγχρόνως και φυσικά και υπερφυσικά. Δηλαδή σεισμός έγινε και στη Σταύρωση, αλλά δεν παρουσιάστηκε καμία ρογμή στα σπίτια. Δεν χαρακτηρίστηκαν γκρεμνηστέα ή ακατοίκητα τα σπίτια, τίποτα. Αλλά όμως το βήλον του ιερού, η κουρτίνα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, εσχίστηκε από άνωθεν έως κάτω. Δεν σκίζονται οι κουρτίνες, και μάλιστα τόσο συμμετρικά σε ένα σεισμό, χωρίς να κουνηθεί το παράθυρο ή η θύρα. Εκεί ισχύστηκε για να δείξει ότι ο Θεός πλέον διαγράφει αυτή την θρησκεία, δεν την ευνοεί. Και βέβαια τα μνημεία των κεκειμένων Αγίων, όχι των αμαρτωλών, άνοιξαν. Και μετά την έγερση αυτού, όπως το βλέπουμε στην Ορθόδοξη απεικόνηση της Αναστάσεως, συνηγέρθησαν μετά του Χριστού και πολλοί των κεκειμένων Αγίων και ενεφανίστησαν πολλοί, δηλαδή δεν ενεφανίστη μόνο ο Χριστός ως Αναστάς. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε ένα σεισμό. Πάλι σεισμό έχουμε. Αλλά τι σεισμό? Ο οποίος ήταν πολύ τοπικός, μόνο στον τάφο του Κυρίου. Δεν πήγε στην πόλη ο σεισμός αυτός. Παρότι όμως ήταν αυτός ο σεισμός πολύ τοπικός, δεν έκανε ζημιές, ούτε άνοιξε η πόρτα. Φανταστείτε ένα πολύ θωρακισμένο θάλαμο, σαν τεράστιο θησαυροφυλάκιο ήταν ο τάφος του Κυρίου.
Όχι. Ο Χριστός είχε φύγει. Διότι όπως το βράδυ της ίδιας μέρας μπαίνει και κλεισμένο των θυρών και των παραθύρων στο σπίτι όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, έτσι και κλεισμένον των θυρών της θύρας βγαίνει από τον τάφο. Οι άλλοι φύλαγαν απ' έξω. Μην φύγει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία. Να φυλάνε στρατιώτες πολύ. Μην φύγει ο πεθαμένος. Ή έστω μην τον κλέψουν. Ήταν θεία πρόνοια. Βοήθησαν οι εχθροί του Χριστού για την πιστοποίηση του θανάτου και της Αναστάσεως. Και όταν πήρε εντολή κάποιος άγγελος, άλλοι ευαγγελιστές λένε δύο άγγελοι, έρχεται ο άγγελος και κάνει ένα σεισμό. Τρομάζουν οι άλλοι απ' έξω, εννοείται. Και άγγελος Κυρίου, άγγελος γάρ Κυρίου, κατά βάση εξ ουρανού απεικύλησε τον λίθον. Δεν έφυγε ο λίθος από το σεισμό, ο άγγελος τον έσπρωξε. Και κάθετο επάνω αυτού. Οι Άγιοι Άγγελοι έχουν τρομερή δύναμη. Στα Σόδομα, όταν είχαν πάει οι δύο Άγιοι Άγγελοι, έπεσαν χιλιάδες Σοδομίτες απάνω στην πόρτα του Λότ για να ετοιμάσουν τους αγγέλους. Και λέει, βγήκε κάποια στιγμή ο Λότ έξω να διαπραγματευτεί και ο ένας άγγελος βγάζει το χέρι του, τον αρπάζει, τον βάζει μέσα, έσπρωχαν αυτές οι χιλιάδες, πέφτουν απάνω και παίρνει και την πόρτα και την κλείνει. Δεν υπήρχε καμία σύγκριση στη δύναμή τους. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Άγγελος, είδατε που λέγανε οι γυναίκες μυροφόρες, τι αποκυλήσει με το λίθο, δεν μπορούμε εμείς να το σηκώσουμε. Για τον Άγγελο δεν ήταν τίποτα, τον πέταξε. Και ήθελε να δώσει ένα μήνυμα στους στρατιώτες, γιατί οι εχθροί του ήταν οι πρώτοι που πίστεψαν στην Ανάσταση. Πάνω από βέβαια ήταν οι εχθροί του για την Ανάσταση. Και εμνίστημεν ότι ούτως ο πλάνος, θα ακούμε στο 12ο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, είπε έτιζον ότι μετά τρεις ημέρες εγείρομε. Οι μαθητές λέγανε αποκλείεται να αναστηθεί. Οι εχθροί λέγανε εγείρομε, τόπε και να το φρουρίσουμε. Και το φρούρισαν. Και τους είπαν οι άλλοι, πράγματι, όταν άνοιξε ο άγγελος τον τάφο ήταν άδειος. Σας το βεβαιώνουμε. Καλά, καλά, πάρτε αυτά. Και θα λέτε ότι τον κλέψανε. Καλά, ένας πεθαμένος πόσο θα τον κρατήσεις, που λέει ο Άγιος Σαν-Σοφίστομος. Καλά, αφού τον κλέψανε, πούντος. Και το έκανε και για τις μυροφόρες. Και οι μυροφόρες ήθελαν οι Άγιοι Άγγελοι να δουν ότι είναι κενός ο τάφος. Και πράγματι, εκάθητο χρόνος διαρκείας, δεν έφυγε ο άγγελος, οι άλλοι φύγανε, οι φρουροί, αλλά τώρα ήρθε άλλος φρουρός, καθότανε. Βλέπετε πως υπηρετούν το σχέδιο του Θεού και στην Ανάσταση οι Άγιοι Άγγελοι. Είναι δε η ιδέα αυτού ως αστραπή, δηλαδή το πρόσωπό του μπορεί να δει κανείς την αστραπή. Ήτανε σαν αστραπή, φοβερό. Ποιος μπορεί να το δει? Φανταστείτε οι στρατιώτες. Γι' αυτό άλλος ευαγγελιστής λέει, όταν πήγαν οι μυροφόρες, μη φοβήστε εμείς. Είδα ότι Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρινό, τον αστραπή, μη φοβήστε εμείς. Καλά, αυτοί να φοβηθούνε. Γιατί ο φόβος είναι πνευματικό φαινόμενο. Και φοβάται αυτός ο οποίος είναι ένοχος. Αυτός ο οποίος τα έχει καλά με τον παντοδύναμο Θεό δεν φοβάται. Βλέπουμε στους Άγιους Μάρτυρες που μπορεί να είναι και παιδάκια και γέροντες και καλλιπάρθενες, παρθένες. Δεν έχουν πρόβλημα. Ενώ οι λεγεωνάροι που είχαν πολεμήσει σε πάρα πολλούς πολέμους, από του φόβου τους απενεκρώθησαν. Που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι όποιος δεν φοβάται το Θεό φοβάται πολλές φορές και τη σκιά του. Αλλά όποιος φοβάται τον Θεό, τότε δεν φοβάται τίποτα άλλο. Γιατί ο Θεός του δίνει χάρη, του δίνει δύναμη. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Άγγελοι, φοβάστε. Και κοιτάξτε τώρα, δεν είναι άγριοι οι Άγιοι Άγγελοι. Δεν εκπέμπουν κάτι το τρομερό. Αλλά τρομάζουν οι ένοχοι. Έτσι θα είναι και στην κόλαση. Ο Θεός δεν θα είναι φοβερός. Ο ίδιος θα είναι. Το πρόβλημα θα είναι
στη συνείδηση των ανθρώπων που θα κολλάζονται και θα τρομάζουν με την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός θα είναι πανταχού παρόν, άρα και στην κόλαση. Ενώ οι άλλοι θα βλέπουν τον Θεό και θα εφραίνονται. Βλέπετε οι τρεις παιδες που είναι μέσα στο καμίνι και λέγανε τι ωραία δροσιά. Ωραία περνάμε εδώ. Πολύ ωραία. Και οι άλλοι που τροφοδοτούσαν το καμίνι από μακριά και γόντουσαν. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτό σημαίνει Θεία Κοινωνία. Πήγα αρεστή. Τους αναξίους φλέγων. Τους αναξίους φλέγων. Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων για τους αμαρτωλούς. Αυτό το φως που είδαν στη μεταμόρφωση γίνεται φωτιά για τους αναξίους. Γι' αυτό λέμε μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Βοήθησέ με. Το θέμα δεν είναι να κοινωνήσεις. Το θέμα είναι ποιος είσαι που θες να κοινωνήσεις. Ο ηλεκτρολόγος δεν πηγαίνει με γυμνά τα χέρια στο ρεύμα, γιατί έχει λίγο μυαλό. Έτσι και ο χριστιανός δεν πηγαίνει με γυμνή την ψυχή στη Θεία Κοινωνία, αν έχει λίγο μυαλό. Έτσι λοιπόν οι στρατιώτες που οντολογικά έπρεπε να είναι γενναίοι, όχι απλώς φοβήθηκαν, απενεκρώθησαν. Όχι από φοβερό πρόσωπο, από γαλήνιο πρόσωπο, εκπέμπων φως και ειρήνη. Οι δε μαθήτριες, μες τη νύχτα, μες τον κίνδυνο της συλλήψεως, εννοείται, όπως και οι μαθητές φοβόντουσαν, εταράχθησαν βέβαια, αλλά δεν επενεκρώθησαν και τους λέει ο άγγελος μη φοβήστε εμείς. Το δε ένδυμα αυτού λευκών ως σχοιών. Από δε του φόβου αυτού εσύστησαν οι τηρούντες και γίνονται όσοι νεκροί, όπως είπαμε. Και ο Άγιος Μάρκος μας λέει ότι εισελθούσε οι γυναίκες εις το μνημείο είδων νεανίσκων καθήμενων εν της δεξής, περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Τι είναι αυτό? Απόρρισαν. Ο Άγιος Άγγελος δεν απόρρισε. Ήρεμα είχε το σκοπό του. Ο δε λέγει αυτής, λέει ο Άγιος Άγγελος. Κοιτάξτε να δείτε τα λόγια του πόσο είναι μετρημένα. Ό,τι πρέπει λέει, ό,τι του έχει πει ο Κύριος λέει. Μη εκθαμβήστε, γνωρίζω ότι Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιον ψάχνετε. Ο Χριστός του είπε να πει ότι είναι Ναζαρινός, ήταν παρατσούκλι. Αλλά ο Χριστός βοβότανε από ένα παρατσούκλι, Ναζαρινός δηλαδή κακόφημο χωριό. Ούτε το Εσταυρωμένος, αφού στην Αποκάλυψη τον βλέπουμε αρνίων εστικός ως εσφαγμένων, αφήνει τις πληγές που τις δίνει και τους μαθητές, γιατί είναι τιμή του το ότι σταυρώθηκε. Και εδώ λέει στον άγγελο να πει ότι είναι ο εσταυρωμένος, αλλά ηγέρθη και στην οδη... δεν μπορεί να είναι εδώ που είναι η πεθαμένη. Όχι, έχει σηκωθεί. Κοιτάξτε τον τόπο που έθηκαν αυτόν, πόσο φωτεινός είναι. Πήγε μια σχεδόν άθεη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου να κάνει κάτι επισκευές πρόπερση και μεταξύ άλλων λέει βρήκα το Θεό εδώ. Η πλάκα στην οποία έκειτο το σώμα του Ιησού που είχε 400 τόσα χρόνια να αποκαλυφθεί ευωδίες λέει μια ευωδία άρρητη και άλλα στοιχεία με τους υπολογιστές εκεί που είδε και λέει εδώ κάτι γίνεται. Και το ομολόγησαν και οι Εβραίοι επιστήμονες που ήταν συνεργάτες της. Αλλά δεν πιστεύεις από τα θαύματα. Αυτή πίστεψε η Ελληνίδα. Οι άλλοι δεν πίστεψαν. Αυτός είναι ο τόπος λοιπόν. Και ο Άγιος Λουκάς μας λέει ότι εμφόβων δε γενωμένων αυτών και κλεινουσών το πρόσωπον επί την γην, σκύψαν το κεφάλι τους οι Άγιες Μυροφόρες, είπαν προς αυτάς οι Άγιοι Άγγελοι, γιατί ο Άγιος Λουκάς λέει για δύο Άγγελους. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά τον νεκρό? Καλά, τι ήρθατε να βρείτε εδώ πέρα? Αυτός είναι ο πιο ζωντανός. Δεν είναι απλώς ζωντανός. Είναι απείρως πιο ζωντανός από έναν ζωντανό. Είναι η πηγή της ζωής, είπε εγώ είμαι η ζωή. Ουκέ στην όδε, αλληγέρθη. Θυμηθείτε, τους λέει ο Άγιος Άγγελος, μνήστητε. Ως ελάλησεν ημίν έτη όνεν τη Γαλιλαία λέγον ότι δι των ιών του ανθρώπου παραδοθήν η ισχύρα αμαρτωλών ανθρώπων
και σταυρωθήνε και την τρίτη μέρα αναστήνε. Και πράγματι, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εμνίστησαν τον λόγον αυτού. Και τώρα σας λέω, λέει ο Άγιος Άγγελος, είχε αρκετή συζήτηση. Πάντα οι Άγιοι Ευαγγελιστές τα λένε περιληπτικά, αλλά και αυτά τα περιληπτικά είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Αλυπάγεται, είπατε, τις μαθητές αυτού και το Πέτρο. Αυτός ξέρω ότι φοβάται λίγο παραπάνω, άρα καλέσουμε του λοιπού μαθητή ότι προάγει μας στην Γαλιλαία. Εκεί είναι αυτόν. Εκεί θα έκανε τη γιορτή λήξεως, θα λέγαμε, ο Χριστός. Και δεν ήθελε να είναι, βέβαια, στην Ιουδαία που το κλίμα ήταν άσχημο. Πηγαίνετε εκεί. Και μετά τι γίνεται? Πάει ο Άγιος, πάνε οι μαθήτριες, γίνονται Απόστολοι των Αποστόλων, κάνουν υπακοή στον Άγγελο που έκανε υπακοή στον Κύριο και λένε ότι αναστήθηκε, μας το είπε ο Άγγελος. Και εφάνισαν οσιλήρως τα ρήματα αυτών. Τα χάσανε οι γυναίκες, εντάξει, τώρα από την πολύ τους αγάπη. Τι να πούνε, μωρέ, εντάξει. Αλλά λένε, δεν πάμε να δούμε, λέει ο Απόστολος Πέτρος στον Άγιο Ιωάννη, ήταν οι κορυφαίοι. Και τρέξανε, πήγανε, είδανε. Και λέει, και επίστευσαν, ξέρετε τι σημαίνει αυτό το επίστευμα, λέει το Ευαγγέλιο. Επίστευσαν ότι δεν υπάρχει το σώμα, όχι ότι αναστήθηκε. Εμείς νομίζουμε ότι πίστευσαν ότι αναστήθηκε. Λέει, πά, δεν βλέπω τίποτα, πράγματι. Κάποιος τον έκλεψε. Όπως και η Μαρία Μαγδαλή πίστευε ότι ο Κυπουρός τον πήρε. Γι' αυτό και όταν πήγε ο Χριστός το βράδυ, μετά από τόσες πληροφορίες που είχαν ήδη, του κάνανε τεστ να δουν αν είναι αυτός. Όμως ο Άγιος Άγγελος τους τα λέει. Εδώ όμως έχουμε ένα άλλο σημείο, στοιχείο, ότι ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης δεν είδαν αγγέλους. Οι καλές μυροφόρες που γιορτάζουμε σήμερα είδαν τους αγγέλους και συνομίλησαν με τους αγγέλους. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπήρχαν οι άγγελοι? Υπήρχαν, αλλά δεν το βλέπουν κι όλοι. Λέει ένα παιδάκι στη μαμά του, μες στην εκκλησία, μες στη Θεία Λειτουργία, λέει, μαμά, βλέπεις τους αγγέλους? Ποιους αγγέλους, παιδάκι μου? Λέει, μαμά, δεν υπάρχουν, δεν βλέπω τίποτα. Πώς δεν βλέπεις? Να τους, κοίταξε πόσο φωτεινή είναι. Δεν βλέπω. Μα πώς είναι δυνατόν, δεν βλέπεις? Κοίταξε, να εκεί, δίπλα στον ιερέα. Οπότε μου λέει, είπα και εγώ ψέματα. Ναι, βλέπω, δεν έβλεπε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι άγγελοι, αλλά δεν βλέπουν κι όλοι. Ξέρουν αυτοί που θα φανερωθούν. Πότε, πόσο? Είδατε τι είπε στην άλλη την κόρη? Λέει, εντάξει, θα έρχομαι εγώ δίπλα σου, θα είμαι, αλλά δεν θα με βλέπεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι. Δίπλα θα είναι. Και ας πάμε και για λίγο στην Αγία Ανάληψη. Ο Κύριός μας, όπως το γνωρίζουμε, ενώ τους έλεγε τις τελευταίες οδηγίες, τι τους έλεγε? Και ειδού, με θυμόν ημί πάσας τας ημέρας. Όπως είπαμε τώρα για τους Αγίους Αγγέλους, τώρα λέμε για τον Κύριο. Με θυμόν ημί πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Τους είπε να πορευθούν πάντα τα έθνη, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, την αληθινή πίστη, να βαπτίσουν κλπ. Να τηρούν όλες τις εντολές του. Πολύ περιληπτικά τους δίνει τις τελευταίες του οδηγίες ο Κύριος. Και φεύγει λέγοντας αυτό. Με θυμόν ημί πάσας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Άλλη ενισχυτική αλήθεια αυτή. Πω, ο Χριστός είναι μαζί μας. Τι γίνεται? Το καταλαβαίνουμε? Και όταν ολιγοπιστούμε, και όταν φοβόμαστε, και όταν αμαρτάνουμε. Αλλά τώρα δεν θα μείνουμε εκεί, θα μείνουμε πάλι στους Αγίους Αγγέλους. Και εν το ευλογήν αυτούς, ενώ ευλογούσε με τα δύο του χέρια ο Χριστός, ωραίο και αυτό, δηλαδή δεν φεύγω από αυτή τη γη την καταραμένη που με σταύρωσε θυμωμένος, όχι. Εγώ, όχι τους χριστιανούς μόνο, όλους τους ευλογώ. Αυτός είναι ο Χριστός. Και όχι απλώς τους ευλογώ, εν το ευλογήν αυτών αυτούς. Συνεχίζω να τους ευλογώ συνέχεια. Αλλά ανεφέρετο εις τον ουρανό και σιγά σιγά
χανόταν έως που χάθηκε. Δύο λοιπόν από τους αγγέλους οι οποίοι τον συνόδευαν εμφανίστηκαν στους μαθητές, οι οποίοι πλέον δεν βλέπανε αλλά θέλανε να βλέπουνε, προσπαθούσαν να δουν, αλλά τους λένε τι κάνετε τώρα και κυματιοπονείτε. Και ειδού άνθρες δύο παριστήκησαν αυτής ενεστήτη λευκή, πάλι λευκή είναι η καθαρότητά τους, βλέπετε μετά τη βάπτιση λευκός κοιτώνας, υποτίθεται η νύφη λευκό κοιτώνα κλπ. Ή και είπων, οι οποίοι και είπαν, τι εστήκατε εμβλέποντες των ουρανών, γιατί ματαιοπονείτε και ψάχνετε να βρείτε σωματικά τον Χριστό? Μες στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημώνης στους ουρανούς, ούτως ελεύσετε όν τρόπον εθεάσεστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Θα ξανάρθει. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, πάλι εν δόξη, όπως εν δόξη ανελήφθη, εν δόξη έκλεινε ουρανούς και κατέβηλε ο Απόστολος Παύλος. Ο αναβάσωτος εστίν και ο καταβάς. Αυτός που ανεβαίνει ήταν αυτός που είχε κατέβει. Και θα έρθει και με τα πασών των Αγίων Αγγέλων αυτού, όχι με λίγους αγγέλους. Και φαίνεται ότι τα λόγια αυτά των Αγίων Αγγέλων είχαν μέσα και τη χάρη του Θεού, εννοείται. Και ενώ θυμάστε τον μυστικό δείπνο που λέει ο Χριστός, εγώ τώρα φεύγω, πάνω στο σταυρωθώ, και ο κόσμος χαρίσεται, εμείς δεν λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε, πάλι όψομε εμάς και χαρίστε ημών η καρδία και την χαράν ημών οδύσσερη αφημών. Ενώ τότε είχαν λυπηθεί και πολλοί, το είδαμε πως συμπεριφέρθηκαν, τώρα γίνεται το αντίθετο και πορεύθησαν, λέει, με τα χαράς μεγάλης, λέει στο Ευαγγέλιο, εις Ιερουσαλήμ περίμεναν τον άλλο παράκλητο. Και τα λόγια αυτά του Αγίου, των Αγίων Αγγέλων τους έδωσαν και πληροφορία και παρηγορία. Γι' αυτό και μας έβαλαν να λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Ήτανε το φρόνημα των Αγίων Αποστόλων. Τι ωραία θα πεθάνουμε, να το πεις έξω αυτό. Θα σου πούν τρελός είσαι. Γιατί είναι τρελοί αυτοί. Δεν έχουν καταλάβει τη γλύκα του Χριστού. Και οι προφήτες μας λένε και άλλα, λέει ο Δαβίδ, ότι τώρα πάμε, τι δεν έβλεπαν, ο Χριστός συνέχισε να ανεβαίνει, ε? Και φτάνει έξω από τον Παράδεισο. Αναφέρω μία από τις προφητείες, υπάρχουν και άλλες προφητείες του Δαβίδ αυτή. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνιε και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Εμφανίστηκε ο Χριστός ως άνθρωπος, αλλά συγχρόνως ήταν ως θριαμβευτής δε άνθρωπος. Και τρόπον την Άγια λίγο οι φύλακες Άγιοι Άγγελοι εδίστασαν να ανοίξουν τις πόρτες του Παραδείσου και να πάει στο θρόνο της Θεότητος. Αλλά από κάτω οι Άγιοι Άγγελοι που τον συνόδευαν λέει ανοίξτε, δεν είναι αυτό που βλέπετε εξωτερικά σαν απλός άνθρωπος, είναι ο νικητής δε άνθρωπος. Και ο Χριστός μπήκε μέσα και ανέβηκε και κάθισε στο θρόνο της Θεότητος, τώρα πλέον και ως άνθρωπος στο θρόνο της Θεότητος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος στην Προσφιλιππησίους ότι ο Θεός αυτόν υπερήψωσεν, αυτό εννοεί, και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα, σαν άνθρωπος είναι ο πιο ένδοξος, με ασύλληπτη και άπειρη διαφορά από τον πιο ένδοξο άνθρωπο. Και θα ήταν λίγο αυτό αν έμενε εκεί το καλό. Λέει αλλού, αναβάσεις ύψος έδωκε δώματα της ανθρώπης, δωρήματα δηλαδή. Ποιο είναι το ακόμα καλύτερο? Συνεκάθισενε της επουρανής και εμάς, διότι είπε ότι θέλω όπου είμαι εγώ κακίνει όσοι μετεμού. Γι' αυτό πολύ χαιρόμαστε, διότι
δεν είναι ότι πήγε ο Χριστός στο θρόνο της θεότητος, αλλά όπου είναι ο Χριστός θα είναι και κάθε σεσωσμένος ορθόδοξος χριστιανός. Δεν είναι ότι θεώθηκε η φύση του Χριστού, η ανθρωπίνη, αλλά ότι θα θεωθεί με έναν απερίγραπτο τρόπο και η φύση του κάθε αγωνιζόμενο και εν μετανία ζώντος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία πιστού. Και όντως αυτό είναι φοβερό, γι' αυτό και οι Άγιοι Άγγελοι με τόσο ενθουσιασμό, όταν πεθαίνει ένας απλός άνθρωπος του Θεού, έρχονται Άγιοι Άγγελοι, πρώτο Άγιος Φύλακας του Άγγελος, και ανάλογα με την αρετή του κι άλλοι. Θα έχετε δει ασφαλώς την εικόνα της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, που έχει εκεί πέρα από πάνω του τον Χριστό με ένα μωράκι που κρατάει, που είναι η ψυχή της. Της έκανε την εξαιρετική τιμή να κατέβει ο ίδιος ο Χριστός και να της πάρει την ψυχή. Φοβερό. Και ο Κύριος, ανάλογα είπαμε με την αρετή, δίνει και στον κάθε πιστό, στον κάθε Άγιο, αγγέλους. Φανταστείτε όμως τι έγινε όταν ο ίδιος ανέβηκε, πόσο περισσότερη άπειρη τιμή είχε και ως θεάνθρωπος τώρα. Και βέβαια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι και εις μεσίτης Θεού και ανθρώπων, δηλαδή τώρα με μια εξουσία ως εκπρόσωπός μας, λέει, θέλω, έτσι μιλάει στην προσευχή του ο Χριστός, αυτόν να τον σώσεις, αυτόν να τον οδηγήσεις στη μετάνοια, αυτόν κλπ. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι έζησαν όλη την ιστορία της Θείας Οικονομίας, όπως και συνεχίζουν να τη ζουν τώρα παρακολουθώντας από τον ουρανό για την εξέλιξη της κάθε ψυχής. Εμείς βλέπουμε συνήθως τα ανθρώπινα κανάλια και υβρίζουμε ή κατακρίνουμε ή μελαγχολούμε, αλλά υπάρχουν και τα θεία κανάλια που πιάνουν μόνο οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι συνεχώς παρακολουθούν πώς ο Θεός σώζει την κάθε ψυχή και εξπούν σε ύμνους τους Αγίους, γιατί κάθε φορά θαυμάζουν την τέχνη του απειροτέχνου Κυρίου, πώς σώζει τους ανθρώπους μέσα από τα νύχια του διαβόλου. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεό που έφτιαξε και τον κόσμο των αγγέλων, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτός και να μην ξεχνάμε ότι είπε ο Χριστός ότι και στη Βασιλεία του Θεού και οι άνθρωποι εις άγγελοι Θεού είσαι.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Μιχαήλ Σαντορινέου με θέμα «Οι Άγιοι Άγγελοι στη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: αγαπητοί μας φίλοι και πάλι κοντά σας, η Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ, συντονισμένοι μαζί σας, με τον πατέρα Νικάνορα, πάτερ την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτό το τόσο όμορφο θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάτερ, στην τελευταία μας συνάντηση μιλήσαμε για τις διακόνησες, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος διακονίας στις μέρες μας. Είναι οι διάφορες διοικητικές επιτροπές που υπάρχουν σε κάθε ιεροναό.
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, υπάρχουν αυτές οι επιτροπές. Η πιο σημαντική επιτροπή είναι η λεγόμενη Επιτροπή του Ναού, έτσι λέγεται, η Επίτροπη όπως τους ξέρουμε εμείς, που είναι συνήθως 4 άνθρωποι, οι οποίοι μαζί με τον ιερέα συγκροτούν το ενοριακό συμβούλιο του Ναού και είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις διάφορες αποφάσεις για τα έργα του Ναού, για την οποιαδήποτε πορεία του Ναού. Βέβαια, ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος έχει την κύρια πνευματική ευθύνη του ναού, αλλά όμως για τα διάφορα έργα, για τα οικονομικά της Εκκλησίας, δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος να τα διαχειρίζεται, αλλά να τα διαχειρίζεται κάποια επιτροπή. Και αυτή η επιτροπή είναι αυτή η ενοριακή επιτροπή που αποτελείται από αυτά τα 5 μέλη. Ένας ο ιερέας και 4 οι επίτροποι.
0: Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των γυναικών στις επιτροπές αυτές?
1: Ναι, συνήθως βέβαια άντρες είναι οι επίτροποι, συνήθως, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, ιδίως σε χωριουδάκια μικρά που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι άντρες, που δεν μπορούν, που έχουν ίσως τις δουλειές τους, και έτσι ο ιερέας δεν βρίσκει να βάλει άντρες στην επιτροπή του ναού και βάζει και γυναίκες επιτρόπους, οι οποίες και αυτές μαζί με τους άλλους άντρες επιτρόπους και τον ιερέα συμμετέχουν σε αυτό το συμβούλιο. Όμως εκτός από αυτό το συμβούλιο το ενοριακό, υπάρχουν και άλλες επιτροπές, ενοριακές επιτροπές, φιλόπτωχες επιτροπές, οι οποίες επιτελούν ένα λίγο διαφορετικό έργο, ένα πιο εξειδικευμένο θα λέγαμε έργο μέσα στην ενορία. Αλλά όμως η κύρια Επιτροπή του Ναού είναι αυτή η οποία αποτελεί και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, στο οποίο όπως είπαμε μπορούν να συμμετάσχουν και γυναίκες σε αυτό το συμβούλιο.
0: Πιστεύετε, Πάτερ, ότι πρέπει να συμμετέχουν οι γυναίκες σε αυτές τις επιτροπές?
1: Αυτές οι επιτροπές, όπως έχουμε πει, έχουν στην αποστολή τους να επιτελούν τα διάφορα έργα του Ναού, να κάνουν τη διαχείριση των οικονομικών του ναού και με τα οικονομικά, αναλόγως τα οικονομικά του κάθε ναού, υπάρχουν οι διάφορες δαπάνες οι οποίες θα πηγαίνουν είτε σε λειτουργικά έξοδα, δηλαδή στη θέρμανση, στο ρεύμα κλπ, αλλά και σε άλλα έργα τα οποία θα επιτελέσει ο ιερός ναός. Σε όλη αυτή τη διοίκηση θα λέγαμε της ενορίας μπορούν κάλλιστα να συμμετέχουν οι γυναίκες, διότι η γυναικεία παρουσία προσφέρει μία ευαισθησία, πολλές φορές και μία πρακτικότητα, αλλά και μία καλή διάθεση συνεργασίας. Επίσης οι γυναίκες αγαπούν ιδιαίτερα το ναό, τη λατρεία και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ως χαρακτηριστικά τους οι γυναίκες μπορούν να προσφέρουν πολλά στο να ολοκληρωθεί το έργο της ενορίας με ένα καλό τρόπο. Βέβαια, όπως είπαμε, αυτό το οποίο συνηθίζεται στην πράξη είναι ότι είναι άντρες επίτροποι οι οποίοι μπορούν πιο εύκολα να συνεργαστούν με τον ιερέα, αλλά όμως και όταν υπάρχουν και γυναίκες επίτροποι και αυτές κάλλιστα μπορούν να συνεργαστούν και να επιτελέσουν έργο, ιδίως σε ενορίες που ο ιερέας δυσκολεύεται να βρει άντρες επιτρόπους, εκεί η γυναικεία παρουσία πραγματικά μπορεί πολλά να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας. Είναι βέβαια στη διάθεση του ιερέα το τι ισχύει σε κάθε Μητρόπολη, αν ο Μητροπολίτης θέλει να υπάρχουν γυναίκες επίτροποι ή όχι, και όπως είπαμε, σε περιπτώσεις που δεν τοποθετούνται γυναίκες επίτροποι στο ναό, οι γυναίκες τοποθετούνται σε άλλες επιτροπές εξίσου σημαντικές για την ενορία, που αναλαμβάνουν το έργο της φιλανθρωπίας, το έργο της κατήχησης, το έργο ίσως κάποιας ερανικής επιτροπής. Παντού δηλαδή μπορεί η γυναίκα να συμβάλλει σε όλες αυτές τις διοικητικές θέσεις και τις διοικητικές επιτροπές. Έχει χαρίσματα η γυναίκα και μπορεί αυτά τα χαρίσματα να τα χρησιμοποιήσει προς ωφέλεια του έργου της ενορίας και γενικότερα της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, μπορείτε να μας πείτε έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες τι είδους έργο κάνουν αυτές οι επιτροπές?
1: Ναι, αυτές οι επιτροπές, όπως είπαμε, είναι διοικητικές επιτροπές. Είναι επιτροπές τις οποίες ο ιερέας προτείνει στον τοπικό Μητροπολίτη τα ονόματα των ανθρώπων τα οποία θέλει να βάλει στις επιτροπές αυτές. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Μητροπολίτης διορίζει αυτά τα πρόσωπα μετά από πρόταση του ιερέα. Και έτσι λοιπόν, όταν συγκροτούνται αυτές οι επιτροπές, οι οποίες έχουν πάντα ως πρόεδρό τους τον ιερέα του ναού, τον προϊστάμενο του ναού, όλες αυτές οι επιτροπές φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία της ενορίας. Είτε αυτό είναι, όπως είπαμε και πριν, για τη λειτουργικότητα της ενορίας, για να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της ενορίας, είτε για να κάνουν κάποιο έργο, είτε για να βοηθήσουν το ποιμαντικό έργο της ενορίας, δηλαδή το έργο της κατήχησης, το έργο της φιλανθρωπίας, το έργο της οργάνωσης και επικοινωνίας με τους πιστούς. Γενικότερα δηλαδή είναι η καρδιά, ας πούμε, της διοίκησης της ενορίας, και σε αυτή την καρδιά της διοίκησης μπορούν άνετα να συμμετάσχουν και γυναίκες οι οποίες και αγάπη έχουν για το Θεό, για την Εκκλησία, για τις ακολουθίες, για την κατήχηση, για τη φιλανθρωπία, γενικότερα για το έργο της Εκκλησίας. Και πολλά μπορούν να προσφέρουν οι γυναίκες σε όλες αυτές τις διοικητικές επιτροπές της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, η διοίκηση μπορεί να συνδυαστεί με το πνεύμα της Εκκλησίας? Γιατί η διοίκηση πάει το μυαλό μας λίγο στην εξουσία.
1: Αδελφή Αγγελική, έτσι όπως ζούμε εμείς οι άνθρωποι και έτσι όπως έχουμε διαμορφώσει τις σχέσεις μας και την πορεία μας μέσα στην κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι χωρίς να υπάρχει διοίκηση. Ακόμα και το πιο πνευματικό έργο, και αυτό θα πρέπει κάποιος να το διοικεί, κάποιος να φροντίζει για να το ελέγχει, για να το επισκοπεί. Και σε αυτήν όλη την διαδικασία, και μέσα στις ενορίες και μέσα στις Μητροπόλεις, παντού υπάρχει και κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη, αλλά μαζί με αυτόν υπάρχει και κάποια επιτροπή. Και επειδή ιδίως εδώ στην πατρίδα μας, που η κάθε ενορία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν είναι δηλαδή ότι ο κάθε ιερέας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά υπόκειται και αυτό σε έλεγχο και για τα χρήματα τα οποία θα υπάρχουν ως έσοδα στο ναό και για τα έργα τα οποία πρόκειται να κάνει. Δεν είναι ανεξέλεγκτος ο ιερέας. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, οι οποίες διοικούν με την καθοδήγηση του ιερέα και με την επίβλεψη του επισκόπου, διοικούν την εκκλησία, την ενορία. Όσο και να θέλουμε να μην ασχολείται κανείς με χρήματα, με υποθέσεις υλικές, ο άνθρωπος έχει και σώμα υλικό, το οποίο σώμα και αυτό θα πρέπει και να ζεσταθεί όταν θα πάει στην εκκλησία, και να υπάρχει φως για να δει ο άλλος που θα μπει στην εκκλησία, για να διαβάσει ο ψάλτης. Όλα αυτά λοιπόν, για να καλυφθούν, θα πρέπει να υπάρχει κάποια επιτροπή που θα φροντίσει για όλα αυτά. Δεν είναι ο άνθρωπος μόνο ψυχή, και να πούμε ότι μόνο την ψυχή κοιτάει η Εκκλησία, μόνο για την ψυχή ενδιαφέρεται. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται για τον όλο άνθρωπο, και για την ψυχή και για το σώμα. Και έτσι λοιπόν θα φροντίσει και για τα πνευματικά, θα φροντίσει και για τα υλικά. Και για την υλική αυτή φροντίδα υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, οι διοικητικές, που φροντίζουν για να λειτουργούν όλα όμορφα και με τάξη.
0: Πάτερ, ποιοι είναι έτσι κατάλληλοι για τέτοιους ρόλους, και να μας πείτε συγκεκριμένα για τις γυναίκες, μια που αυτό είναι το θέμα μας?
1: Ναι, οποιοδήποτε ασχολείται και μετέχει σε επιτροπές και οποιοδήποτε έχει σχέση με τη διοίκηση της Εκκλησίας, δεν αρκεί να έχει μόνο διοικητικά προσόντα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διοικητικά προσόντα, που μπορούν να διοικήσουν, αλλά όμως για το έργο της Εκκλησίας δεν αρκεί αυτό μόνο. Δεν είναι δηλαδή η Εκκλησία μία επιχείρηση που θα εισέλθουν στην διοίκηση κάποιοι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και θα προσφέρουν με τις γνώσεις τους την καλή διαχείριση των οικονομικών της Εκκλησίας και των έργων τα οποία η Εκκλησία έχει να κάνει. Πρωτίστως, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την διοίκηση της Εκκλησίας, της τοπικής Εκκλησίας, θα πρέπει να είναι άνθρωποι ευλαβείς. Και επειδή μιλάμε για τις γυναίκες, αυτό είναι το θέμα των εκπομπών τις οποίες κάνουμε. Οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την διοίκηση, με τέτοιες θέσεις διοικητικές, πρέπει να είναι γυναίκες με διάκριση, γυναίκες με ταπείνωση, γυναίκες με αγάπη. Αυτά δηλαδή τα χαρίσματα τα οποία έχει κάθε γυναίκα από τη φύση της, μέσα της έχει αυτή την αγάπη, έχει αυτή τη διάθεση προσφοράς. Και επίσης θα πρέπει να μην μένει μόνο σε αυτό, αλλά να έχει και πνευματικότητα, δηλαδή να είναι άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος ο οποίος σέβεται τους ιερείς, έχει αυτή τη διάθεση προσφοράς, όχι από φιλοδοξία, αλλά ξέροντας ότι ουσιαστικά διακονεί την Εκκλησία, διακονεί το έργο της Εκκλησίας. Αν κάποιος θέλει να λάβει μια τέτοια θέση, ας πούμε μια γυναίκα θέλει να λάβει μια θέση διοικητική απλώς και μόνο για να φανεί στις άλλες φίλες της, απλώς για να έχει αυτό το πνεύμα της υπερηφάνειας ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο υψηλό μέσα στην Εκκλησία, ότι εμένα με αγαπούν οι ιερείς της Εκκλησίας και με δίνουν σημασία και δεν είμαι εγώ σαν τις άλλες γυναίκες. Όταν λοιπόν με τέτοιο πνεύμα προσπαθεί μια γυναίκα να λάβει κάποια τέτοια διοικητική θέση, φυσικά και θα κάνει κακό στην Εκκλησία, φυσικά και θα διώξει τους ανθρώπους, τις άλλες γυναίκες από την Εκκλησία. Για να λάβει μια γυναίκα τέτοια θέση θα πρέπει να είναι η ίδια ταπεινή πολύ, να ξέρει ότι πηγαίνει στην Εκκλησία σε αυτή τη διοικητική θέση για να την υπηρετήσει, για να υπηρετήσει το έργο της Εκκλησίας και ότι είναι έτοιμη και λόγια ακόμα να ακούσει από τον κόσμο και να την κατηγορήσει ο κόσμος, διότι δυστυχώς ο κόσμος κατηγορεί όσους ασχολούνται με τα κοινά, όσους ασχολούνται με την Εκκλησία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα

0: Και ακούγονται πολλές φορές έτσι κάποια αρνητικά περιστατικά. Μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι ωφελείται η γυναίκα με τη συμμετοχή της στις επιτροπές? Και πώς αν ωφελείται? Ή πολλές φορές σκανδαλίζεται και καλύτερα να μην συμμετέχει?
1: Κοιτάξτε, το κάθε πράγμα είναι πώς το κάνει ο κάθε άνθρωπος και πώς, με τι διάθεση εισέρχεται κάπου να βοηθήσει. Αν η διάθεση του αυτήν είναι αγνή, ταπεινή, όμορφη διάθεση προσφοράς, τότε σίγουρα και το οτιδήποτε συμβεί, το οτιδήποτε γίνει, θα το ξεπεράσει, γιατί ξέρει ότι μπήκε στην Εκκλησία για να βοηθήσει. Αντίθετα, αν δεν μπει με αυτό το πνεύμα, δεν μπει για να βοηθήσει, αλλά μπει για να κρίνει το έργο της Εκκλησίας, για να λέει αυτήν την άποψή της πιο πάνω από την άποψη και τις κατευθύνσεις που δίνει ο ιερέας ή ο επίσκοπος, τότε κακό θα κάνει και η ίδια θα σκανδαλιστεί και θα σκανδαλίσει τους ανθρώπους και στο τέλος θα κάνει κακό στο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κανείς λάβει την απόφαση να εισέλθει μέσα στη διοίκηση της Εκκλησίας, πρέπει να ξέρει ότι θα κάνει κάποιον αγώνα, θα περάσει από κάποιες συμπληγάδες, από κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είναι οι ανθρώπινες δυσκολίες, γιατί η διοίκηση έχει να κάνει με κόσμο και όταν κάποιος κάνει με κόσμο ευθύρεται, μπορεί να στεναχωρηθεί, μπορεί να δει πράγματα τα οποία θα τον σκανδαλίσουν, θα τον στεναχωρήσουν, αλλά όμως πρέπει να ξέρει ο καθένας ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες θα βοηθήσει το έργο της Εκκλησίας. Ο κάθε παράξενος, ο κάθε ενωρίτης ο οποίος έχει απαιτήσεις, ο κάθε ένας καχύποπτος, ο οποιοσδήποτε λέει λόγια για τους επιτρόπους, για τους ανθρώπους που βοηθούν το έργο της Εκκλησίας, δεν πρέπει να επηρεάζουν τους ανθρώπους που διακονούν αυτό το έργο. Και βέβαια, όποιος διακονεί αυτό το έργο πρέπει, όπως είπαμε, να το κάνει με ανιδιοτέλεια, χωρίς άλλους σκοπούς, χωρίς να μπαίνοντας σε αυτές τις θέσεις να έχει στο νου του ότι θα ωφεληθεί είτε υλικά είτε με άλλους τρόπους από αυτή τη θέση, αλλά ότι θα προσφέρει, θα δώσει τον εαυτό του, θα χάσει κάτι από τον εαυτό του, από την ξεκούρασή του, από την καλοπέρασή του, ώστε να βοηθήσει το έργο της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, στα οδηπορικά που κάνατε στην Αμερική, είδαμε ότι οι γυναίκες εκεί έχουν πολύ ενεργή δράση στους κόλπους της Εκκλησίας όσον αφορά τις επιτροπές, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και τα σχολεία, επειδή και η ενορία έχει πολύ δράση και οι γυναίκες είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Να μας πείτε λίγο και γι' αυτό.
1: Ναι, βέβαια, εκεί στην Αμερική και γενικότερα στο εξωτερικό είναι λίγο διαφορετικά τα συστήματα που λειτουργούν, οι ενορίες. Για παράδειγμα, εκεί στην Αμερική, από ό,τι θυμάμαι, οι επιτροπές δεν αποτελούνταν από 5 μέλη όπως ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, ήταν και 15 και 20 μέλη, επίτροποι δηλαδή της ενορίας. Έχουν διαφορετικά συστήματα και επειδή, όπως ανέφερε και εσύ αδελφή Αγγελική, οι ενορίες εκεί έχουν και σχολεία, έχουν και άλλες δράσεις, γυμναστήρια, διάφορους. Με διάφορους τρόπους προσπαθούν οι ιερείς να κρατήσουν τους ανθρώπους γύρω από την ενορία. Γι' αυτό και χρειάζονται και πολλοί άνθρωποι σε θέσεις τέτοιες διοικητικές, τις οποίες βέβαια τις καταλαμβάνουν και γυναίκες και άντρες. Και αυτή είναι η πολύ καλή συνεργασία του ιερέως με τους επιτρόπους, με τις κυρίες οι οποίες εργάζονται σε αυτές όλες τις δράσεις, όπως ανέφερες και στη γραμματική υποστήριξη, διότι χρειάζεται συνεχώς άνθρωπος να ασχολείται και με τα χαρτιά, με όλα αυτά τα οποία πρέπει η ενορία να έχει σε σχέση με το κράτος. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε πολύ ενεργό ρόλο της γυναίκας μέσα σε αυτές τις ενορίες, και το ότι αυτές οι ενορίες τις βλέπουμε εκεί στην Αμερική και στο εξωτερικό γενικότερα να ανθούν και να παράγουν έργο, αυτό νομίζω ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη γυναικεία παρουσία.
0: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Ας

0: Μας μείνουν αυτά που μας είπατε σήμερα και ας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συνεχίσουμε, γιατί τελικά είναι πολύτιμος ο ρόλος και η προσφορά της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πάντοτε την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν απ' όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα αλήθεια νιγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμος οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρι η αμμομία νοδό η πορευόμενη ενώμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτων. Εν το σεντορέ σου αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολές και εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολός σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτου σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα σύντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρα τας χείρας μου προς τες εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν τες δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησόν μη και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτον με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγιά σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υποπάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας ηγεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντες εκ ρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετο. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνωσες πλαχνός και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω μεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην. Και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: Επίσης πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλμίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Είναι η λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασης βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους συκτηρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυται, μη παρήδης αγαθήτεση και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης ανηθλίβοντες με. Πολύ επανίστατε επ' εμέ, πολύ λέγουσι την ψυχή μου, ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέο τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμη, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων. Και ούκ έστιν ίασις εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγησαν,

Ευβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήρπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στήδια παντός ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου η δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, ως απλώς η σάρξ μου εν διερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομία σου
των ιόμενων πάσα στα νόσου σου, των λυτρούμενων εκθορά στην ζωή σου, το στεφανούτα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιβλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι κούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασαν με επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών πείσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριο δον ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμεν, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω, θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών Σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αισθητεία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν Σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης Σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς Σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή Σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία Σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριό.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών δέσποτας χωρίσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και δωρματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ερέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πόνηρο.

Εν τες ημέρες εκείνες, επιλαβόμενοι οι Αθηναίοι του Παύλου επί των Άριων Πάγων Ιγαγών λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε τη σικένη αυτή, ύπος ουλαλουμένη διδαχή, ξενίζοντα γαρτινά εις φέρης,

Ο Θεός ο ποιήσας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ούκ εν χειροποίητης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Αυτός διδούς πάση ζωή και πνοή κατά πάντα, επίσεται ξένος αίματος πανεύθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάν το πρόσωπο της γης, ορίσας προς εταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της

0: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτιση αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Την Δημιωτέρα των Χεροβήμ και των Ξεθαρά Συγκρήτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγοντα κούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ουσαγα...

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 19 Μαΐου σήμερα και είναι και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Μαΐου 1890 γεννιέται ο Χο Τσι Μινχ, κομμουνιστής Βιετναμέζος πολιτικός. Ηγήθηκε του αγώνα εναντίον των Γάλλων αποικιοκρατών και Αμερικανών εισβολέων.
0: Μαΐου 1898 πεθαίνει ο Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας Γλάδστον. Το 1833 εκλέχθηκε βουλευτής και αγωνίστηκε για την καλυτέρευση της κοινωνίας και για την ελευθερία των Βρετανικών αποικιών. Υποστήριζε τις ελληνικές θέσεις στη συνδιάσκεψη του Βερολίνου που θα καθόριζε τα σύνορα της Ελλάδος και Τουρκίας. Κατάφερε να εισηγηθεί την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας, για την οποία ένιωσε μεγάλη χαρά. Η Ελλάς ευγνωμονούσα, έστησε τον Ανδριάντα του Ανδρός μπροστά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών.
1: Μαΐου 1908 ο Δόκτωρ Τζον Μπράιεν ανακαλύπτει την αιτία της μερικής παράλυσης.
0: Μαΐου 1910 οι Ανρί Φαρμάν και Ρότζερ Σόμερ πραγματοποιούν την πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση στο Μουρμελόν.
1: Μαΐου 1913 με τη λήξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου οι Βαλκανικοί Σύμμαχοι προσπαθούν να καθορίσουν τα σύνορα των περιοχών που είχαν καταλάβει. Η Ελλάδα πίστεψε τότε ότι δεν υπήρχε ελπίδα συνεννόησης με τους Βουλγάρους, οι οποίοι ονειρεύονταν τη Μεγάλη Βουλγαρία, και στράφηκε προς τη Σερβία για να δημιουργήσει αντίρροπο διπλωματικό και στρατιωτικό έρισμα. Στις 19 Μαΐου του 1913 υπογράφεται μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας αμυντική συμμαχία και στρατιωτική συμφωνία αμοιβαίας υποστήριξης σε περίπτωση πολέμου με τη Βουλγαρία ή την Τουρκία. Συγχρόνως καθορίστηκαν και τα σύνορα των δύο χωρών με βάση τα απελευθερωμένα εδάφη.
0: Μαΐου 1918 ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου με γενική επιστράτευση κατόρθωσε να συγκεντρώσει 300.000 στρατιώτες, τους οποίους ενέταξε κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στο στράτευμα των Αγγλογάλων που πολεμούσε στη Μακεδονία. Θριαμβευτική μάχη διεξήχθη στα υψώματα του Σκρά στο Κιλκής κατά των Γερμανοβουλγάρων.
1: Μαΐου 1919 ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ιερό καθήκον μας επιβάλλει τη μνημόνευση αυτής της γενοκτονίας της Ρωμιοσύνης του Πόντου, γιατί αν η λύθη της ιστορίας οδηγεί σε αφανισμό τους λαούς, πολύ περισσότερο η σιωπή τους οπλίζει τους εγκληματίες. Εμπνευστής της γενοκτονίας ήταν ο Μεχμέτ Ταλαάτ και είχε αποφασιστεί ήδη από το 1914. Εκδηλώθηκε με διωγμούς, εμπρισμούς χωριών, σφαγές, ανασκαφές κημητηρίων, λαιλασίες, βιασμούς, τάγματα εργασίας. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος λειτουργήσε υπέρ της Τουρκίας, καθώς ήταν σύμμαχος χώρα της Γερμανίας. Στις 19 Μαΐου 1919 αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της ποντιακής γενοκτονίας με αρχηγό τον ίδιο τον Κεμάλ, ορίζοντας ως αντιπρόσωπό του τον Τοπάλ Οσμάν, με απεριόριστο δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στους ποντίους. Οι πόντιοι οργανώθηκαν σε αντάρτικα σώματα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Στα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, η ηγεσία των ποντίων Ελλήνων καταδικάζεται σε θάνατο, πολλές φορές ερήμην, ενώ οι εκτελέσεις γίνονταν από ένοπλες ομάδες τσετών. Περίπου 350.000 πόντιοι θαύτηκαν στις ένδοξες βουνοκορφές του Πόντου. 1.134 εκκλησίες και 960 σχολεία, αφού λαιλατήθηκαν, κάηκαν. Οι επιζήσαντες πήραν το δρόμο της προσφυγιάς προς τη μητέρα πατρίδα. Επανήλθαν ως ηρωικοί αργοναύτες, αλλά χωρίς το χρυσόμαλο δέρας. Ούτε ένας δεν απέμεινε στην πάτρια γη, εκτός από αυτούς που βίαια εξισλαμίστηκαν και εκτουρκίστηκαν. Και εμείς προσευχόμαστε στην Παναγία, κυρά του Μελά και νυν Βερμιώτισσα, να μην επέλθει ποτέ η λησμοσύνη στην ευλογημένη Ρωμιοσύνη, για να είναι πάντα χλωρή η ποντιακή ρίζα.
0: Μαΐου 1990. Αντιδράσεις προκαλεί η υποέκδοση «Ιστορία της Ευρώπης» του καθηγητή Ντι Ροζέλ, επειδή δεν κάνει επαρκή αναφορά της αρχαίας Ελλάδος και του Βυζαντίου στον πολιτισμό της Ηπείρου. Υποστηρίζοντας το δίκαιο των ελληνικών θέσεων, η Σύνοδος των Υπουργών Πολιτισμού τόνισε προς τον πρόεδρο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ζακ Ντελόρ. «Τα παιδιά μας πρέπει να πληροφορηθούν τον καθοριστικό, πολιτικό και πολιτιστικό ρόλο της Ελλάδος».
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Χριστός Ανέστη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 19 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου και τον συναυτό Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυένου, του Οσίου Μέμνονος του Θαυματουργού, του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου, της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής Πυρή Τελειοθήσης και της Αγίας Μάρτυρος Θεοτήμης Ξύφη Τελειοθήσης. Το μεγάλο βασικό και πρωταρχικό πρόβλημα που σ' όλες τις εποχές απασχόλησε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο σε κάθε γωνιά του πλανήτου μας είναι το ζήτημα του Θεού. Το ερώτημα που θέτει ο άνθρωπος στον εαυτό του πρώτα και σε άλλους έπειτα. Υπάρχει Θεός, Δημιουργός και Κυβερνήτης του κόσμου? Υπάρχει το υπέρτατο εκείνο «Ον» το οποίο ρυθμίζει όλα τα επίγεια και τα επουράνια? Υπάρχει ο Πανάγαθος Κύριος προς τον οποίο μπορούμε να απευθυνόμεθα εμείς οι άνθρωποι και να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματά μας, ικανοποίηση στους πόθους μας, βοήθεια στις δυσκολίες μας, πατρική προστασία και στοργή? Κατά καιρούς, στο παρελθόν, πολλοί είτε από προκατάληψη, είτε από εγωισμό, είτε από υπερβολική εκτίμηση του λογικού και της ανθρωπίνης γνώσεως, απήνυσαν αρνητικό στο μεγάλο αυτό ερώτημα. Και κάποιοι, για να δικαιολογήσουν την άρνησή τους, κατέφυγαν στο αβάσιμο επιχείρημα πως τάχα η επιστήμη δεν παραδέχεται δημιουργό Θεό και περιτεύει, γιατί η τεχνική πρόοδος θα λύσει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου. Η παράλογη τούτη άρνησης επηρέασε ίσως πολλούς, όμως εκφράζει ακριβώς το συμπέρασμα που διετύπωσε ο ψαλμωδός Δαβίδ. «Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκ έστι Θεός». Είπε δηλαδή στο βάθος της καρδιάς του ο ανόητος άνθρωπος, ο σκοτισμένος από την αμαρτία, «Δεν υπάρχει Θεός». Γιατί η αληθινή επιστήμη με ειλικρίνεια ομολογεί την αδυναμία της να απαντήσει σε μεταφυσικά ερωτήματα. Και ο αληθινός επιστήμων, ύστερα από αναζητήσεις αιώνων, απαντά με την βεβαίωση της Αγίας Γραφής. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένε το φως». Οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων πίστευαν απόλυτα στον Θεό ως δημιουργό του σύμπαντος, ως ρυθμιστή των ουρανίων και επιγείων πραγμάτων και ως αγαθό προνοητή του κόσμου και διεκήρυταν την πεποίθησή τους στην αλήθεια της Γραφής, η οποία αποκαλύπτει κατά τρόπο προφητικό και εξαγγελτικό τον δημιουργό του κόσμου. Ας το δούμε αυτό και στο συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου και της συνοδείας αυτού που τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Πατρίκιος και οι συνεργοί του στο έργο Ακάκιος, Μένανδρος και Πολύενος αξιώθηκαν του μαρτυρικού Στεφάνου στην Προύσα της Μικράς Ασίας. Άρχοντας της πόλεως ήταν ο Ιουλιανός ο επιλεγόμενος υπατικός, ενώ εικάζεται πως την εποχή εκείνη βασίλευε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός. Ήταν δηλαδή στα τέλη του 3ου αιώνος όταν ο Άγιος Πατρίκιος, άνθρωπος υψηλής παιδείας και αρετής, κλήθηκε στον επισκοπικό θρόνο της Προύσης. Στους δυσκόλους καιρούς των διωγμών, μόνον ιδιαιτέρως χαρισματούχοι χριστιανοί μπορούσαν να στέκονται σε θέσεις τόσο περίοπτες εν μέση ιδωλολατρία, γιατί πρώτοι οι επίσκοποι και οι κληρικοί γινόταν αντικείμενο διωγμών και μάλιστα σκληρών, γιατί πίστευαν οι ιδωλολάτρε πως πατάσσοντας τον ποιμένα θα διεσκορπίζεται και η πίμνη και τα πρόβατα θα κατέληγαν εύκολος λία στον μηνόταυρο της ιδωλολατρίας. Ως επίσκοπος ο Πατρίκιος ανεδείχθη καλός ποιμήν, ο οποίος με την γνώση και την πίστη, με τον λόγο και το παράδειγμα, φώτιζε και καθοδηγούσε τους χριστιανούς. Ο επισκοπικός θρόνος ήταν για τον Άγιο φρούριο και έπαλξης για την υπεράσπιση του Ευαγγελίου και ορμητήριο για την πάταξη της ιδωλολατρικής πλάνης. Στο έργο αυτό δεν έμεινε μόνος. Ο διάπειρος για την πίστη ζήλος του και η Αγία βιωτή του ήλκησαν κοντά του τρεις προθήμους συνεργούς στο ιεραποστολικό του έργο. Ήταν ο Ακάκιος, ο Μένανδρος και ο Πολύενος. Μαζί τους ο Πατρίκιος έφερε στην χριστιανική πίστη πολλούς ιδωλολάτρες. Αυτή τους ιεραποστολική εργασία καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ιουλιανό τον Υπατικό, ο οποίος έδωσε εντολή και τους συνέλαβαν. Ο Ιουλιανός, υποτιμώντας την γνώση του Πατρικίου, τον κάλεσε σε συζήτηση φιλοσοφική και προσπάθησε να πείσει τον επίσκοπο ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο Πατρίκιος όμως, με την ρητορική δυνότητα και την άριστη θεολογική κατάρτιση που διέθετε, ανέτρεψε το ένα μετά το άλλο τα επιχειρήματα του άρχοντος Ιουλιανού. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογός τους, ο αναφερόμενος στις θερμές πηγές της πόλεως. Η Προύσα ήταν ονομαστή για τα θερμά λουτρά της, στα οποία έκαναν λουτροθεραπεία και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Ήταν ένα δώρο αληθινό στην πόλη οι ιαματικές της πηγές, όπου συνέρεαν πολλοί με διάφορες παθήσεις. Για τον ιδωλολάτρη έπαρχο της πόλεως, οι πηγές αυτές που άφθονες ανέβλιζαν από την γη της, ήταν δώρο των θεών. Για τον χριστιανό επίσκοπο όμως, ήταν ευλογία του μόνου αληθινού Θεού, του Δημιουργού του κόσμου. «Πόσο μας αγαπούν και μας ευεργετούν οι Θεοί», είπε ο έπαρχος Ιουλιανός στον επίσκοπο Πατρίκιο. «Μαζί με τα άλλα αγαθά, μας έδωκαν και τα θερμά και ιαματικά νερά της πόλεως μας». Μα ο ζηλωτής επίσκοπος δεν άφησε αναπάντητο τον λόγο τούτο. «Αλήθεια», είπε, «ιαματικά και ευεργετικά είναι τα νερά της πόλεως μας». Μα δεν μας τα έδωσαν οι ψεύτικοι θεοί που εσείς λατρεύετε, τα είδωλα που τα κατασκεύασαν τα χέρια των ανθρώπων, αλλά ο μόνος αληθινός Θεός, εκείνος που εδημιούργησε όλο τον κόσμο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός που εμείς οι χριστιανοί λατρεύουμε. Αυτός μας χάρισε τα νερά στην επιφάνεια της γης, τα ποτάμια, τις λίμνες, τις θάλασσες. Αυτός μας χάρισε και τα υπόγεια ύδατα, μα και την φωτιά που καίει στα βάθη της γης. Από τα νερά αυτά, η αγάπη του αληθινού Θεού μας χαρίζει προς πόση και χρήση η δική μας, τα νερά που από την Άβυσσο ανεβαίνουν στην επιφάνειά της και αναβλύζουν ως πηγές και φρέατα. Ο ίδιος πάλι μας χαρίζει και τα θερμά νερά, που αναβλύζουν κοντά από την εστία της φωτιάς για παρηγορία και ανακούφιση των σωματικών μας παθήσεων. Όσο για την άσβεστη φωτιά που καίει στην Άβυσσο, ο Χριστός είπε πως εκεί θα τιμωρηθούν οι δαίμονες τους οποίους σε θεοποίησαν οι ιδωλολάτρε, αλλά και οι άνθρωποι που τους λατρεύουν.
Ο έπαρχος ένιωσε δύσκολη την θέση του και θέλησε να διακόψει τον συνομιλητή του. Όμως ήταν τόσοι οι γνώσεις και η ρητορική δυνότης του επισκόπου, ώστε τον άφησε να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Έτσι, ο Άγιος Πατρίκιος αναφέρθηκε εν συνεχεία στη μαρτυρία του Αγίου Πιονίου, πως όταν ο Θεός στερεί την ευλογία του από την κτήση, ούτε η θάλασσα έχει ψάρια, ούτε η γη βλάστηση, και πως κάνει φανερή την δύναμή του ο Θεός σε διάφορα μέρη της γης, εκτινάσοντας φλόγες από την φωτιά που καίει στα βάθη της. Ο έπαρχος εξύντλησε την υπομονή του και θυμωμένος για την ιδεολογική του συντριβή από μέρους του χριστιανού επισκόπου, διέταξε να τον θανατώσουν. Και πειραγμένος από την ήττα του και από τους λόγους του πατρικίου, έδωσε εντολή να τον οδηγήσουν σε μία από τις θερμές πηγές της πόλεως και εκεί να υποστεί τον μαρτυρικό θάνατο στα νερά που κόχλαζαν βραστά. Όμως, όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Ο Θεός είναι ο ρυθμιστής των φυσικών νόμων και μόνο η δική του θέλησης μπορεί να τους αναστέλει, πραγματοποιώντας το θαύμα. Ένα τέτοιο θαύμα επετέλεσε ο Θεός και στην περίπτωση του ζηλωτού επισκόπου του. Το νερό της πηγής έβραζε, όμως ο Πατρίκιος έμεινε αυλαβής. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να συγκλονίσει πολλούς, όχι όμως τον έπαρχο. Ένιωθε τώρα διπλά ιτημένος και χάνοντας τον έλεγχο του εαυτού του και τυφλωμένος από το πάθος του κατά της πίστεως του Χριστού, η οποία είχε την δύναμη να θαυματουργεί, διέταξε να βρουν τον συντομότερο τρόπο να θανατώσουν και τον Πατρίκιο και τους τρεις συνεργάτες του που φυλακίστηκαν μαζί του. Πραγματικά, τους οδήγησαν στον ορισμένο τόπο για τις θανατικές ποινές. Η δική του ποινή ήταν ο θάνατος δι' αποκεφαλισμού. Ο Άγιος Πατρίκιος υπέμεινε και το μαρτύριο να παρακολουθήσει τον θάνατο των τριών μαθητών του. Πρόθυμοι και οι τρεις προσέφεραν θυσία την ζωή τους στον Κύριό τους, τον Κύριο του ουρανού και της γης. Τελευταίος έσκυψε κάτω από το ξύφος του Δημίου ο Επίσκοπος, επικυρώνοντας με το αίμα του όσα δίδαξε στους πιστούς με τον λόγο του και τον τρόπο που πολιτεύθηκε.

Είναι αλήθεια πως και σήμερα πολλοί θαυμάζουν τα έργα της φύσεως, τις προόδους των επιστημών και τα κατορθώματα της τεχνικής. Λησμονούν όμως ή αμφιβάλλουν και κάποτε αρνούνται πως πίσω από όλα αυτά υπάρχει η δύναμις και η σοφία του Θεού. Στοιχειώδης λογική αρχή απαιτεί για κάθε δημιούργημα να υπάρχει δημιουργός. Για κάθε οικοδόμημα να υπάρχει οικοδόμος. Για κάθε αριστούργημα να υπάρχει καλλιτέχνης. Και οι κτήσεις που μας περιβάλλει, το καλλιτέχνημα αυτό του υλικού κόσμου, προϋποθέτει την ύπαρξη οικοδόμου και τη τεχνή του. Αυτό το λογικό αίτημα χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει «Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός». Όλος αυτός ο υλικός κόσμος, ολόκληρη η γη με τις ομορφιές της, με τα ποτάμια της, με τις λίμνες της, με τα νησιά της, με την εφορία της, με τον επίγειο, τον υπόγειο και τον ενάλιο πλούτο της, ολόκληρο το σύμπαν που είναι ολόγυρά μας, ο ήλιος με τις χρυσαφένιες ακτίνες του, η σελήνη με το θαμπό της φως και τα αμέτρητα άστρα που στροβιλίζονται με τάξη και ακρίβεια στο χάος, όλα αυτά είναι έργο της πανσοφίας του Δημιουργού Θεού. Είναι η δημιουργία που αποκαλύπτει τον Δημιουργό της και μας καλεί να βάλουμε το δάχτυλό μας στον τύπο των ύλων. Κάποιοι αρνούνται να δουν και να ψηλαφίσουν. Είναι πρώτα οι άφρονες, γιατί, όπως είπε ένας φιλόσοφος, ο αθεϊσμός είναι νόσος του εγκεφάλου. Είναι έπειτα οι ημιμαθείς. Η ολίγη επιστήμη, έλεγε ο φιλόσοφος Λάιμπνιτς, απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Η πολλή επιστήμη επαναφέρει τον άνθρωπο στο Θεό. Είναι τέλος και η φαύλη. Ο Κύριος είπε «Πάσο φαύλα πράσον, μισή το φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού». Η απιστία είναι συνέπεια της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο Πασκάλ έλεγε «Διακόψατε τα σχέση σας με την αμαρτία και αύριο θα έχετε έντονον πίστην». Έκπληκτος ο Δαβίδ μπροστά στην μαρτυρία του ενάστρου ουρανού διεκήρυται «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Στον ίδιο τόνο έψαλε και ο χριστιανός ποιητής, συγκινημένος μπροστά στην αρμονική ωραιότητα του σύμπαντος στον Δημιουργό Θεό. «Το όνομά σου, ό ναι, παντού χρυσόγραφτο το βρίσκω, στου ήλιου την πυρή θωριά, στου φεγγαριού τον δίσκο».

1η Παυλίου η Αγίη μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 17-19-28. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες, επιλαβόμενοι οι Αθηναίοι του Παύλου επί των Άριων Πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε τι σηκένει αυτή η ποσούλαλωμένη διδαχή. Ξενίζοντα γαρτινά εις φέρηση στα σακουάσιμων, βουλόμεθα ούν γνώνε τι αν θέλει ταύτα είναι. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι, ισοδενέτερον ευκαίρων η λέγην τι και ακούειν καινότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δημονεδεσθέρους ημάς θεωρώ, διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Ο νουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ούκεν χειροποιεί της ναής κατοική, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος, τινός αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν κατά πάντα. Επίησέται ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάν το πρόσωπον της γης, ορίσας προστενταγμένους καιρούς και τα σωροθυσίες της κατοικίας αυτών ζητήν τον Κύριον, η άραγε ψηλαφίσιαν αυτών και έβριεν και γεου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Με πιο απλά λόγια. Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν εις τον Άριον Πάγων και του είπαν, μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία για την οποία ομιλείς? Κάτι περίεργα πράγματα φέρεις στην ακοή μας και θέλουμε να μάθουμε τι άραγε είναι αυτά. Όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμειναν εκεί δεν είχαν διαθέσιμο χρόνο δια τίποτε άλλο παρά δια να λέγουν και να ακούν κάτι νεότερο. Τότε ο Παύλος στάθηκε εις το μέσον του Αρίου Πάγου και είπε, «Άνδρες Αθηναίοι, βλέπω ότι είστε από πάσης απόψεως πολύ θρησκευτικοί, διότι καθώς περνούσα και κοίταζα τα ιερά σας, ευρήκα και ένα βωμό, εις τον οποίον υπήρχε επιγραφή εις τον άγνωστον Θεόν. Αυτόν λοιπόν που λατρεύετε χωρίς να τον ξέρετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός που εδημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα είναι εις τον κόσμο και ο οποίος είναι Κύριος ουρανού και γης, δεν κατοικεί σε ναούς κατασκευασμένους από χέρια ανθρώπων, ούτε εξυπηρετείται από χέρια ανθρώπων σαν να είχε ανάγκη από κάτι, αυτός που δίνει εις όλους ζωή και πνοή και γενικώς όλα. Εδημιούργησε ολόκληρον το ανθρώπινο γένος από ένα αίμα δια να κατοικεί εις όλην την γην, αφού όρισε ορισμένες εποχές και τα ορόσημα της κατοικίας των δια να ζητούν τον Κύριον μήπως τον ψηλαφίσουν και τον βρουν αν και δεν είναι μακριά από καθένα από μας, διότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 12, 19-36. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο συμβούλιον επίησαν οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού και είπων προς εαυτούς: «Θεωρείτε ότι ούκ ωφελείται ουδέν? Είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβερόντων ή να προσκυνήσω συνεν τη ορτή. Ούτι ουν προσήλθον Φιλίππο το από Βηθσταϊδά της Γαλιλαίας και ιερό των αυτών λέγοντες: Κύριε, θέλουμε εν τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγωση το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνεται αυτής λέγον: Ελήλυθεν η ώρα, είναι δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν, αμήν λέγω ημίν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπον φέρει. Ο φιλόν την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμή διακονήτης, σε μη ακολουθείτο, και όπου εμή εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν τη σε μη διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νην η ψυχή μου τετάρακτε. Και τι είπω: Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα, ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος, ο εστός και ακούσας, έλεγε βροντίν γεγονένε. Άλλοι έλεγον: Άγγελος αυτό λελάληκε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε: Ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονε, αλλά δι ημάς. Νυν κρίσεις εστί το κόσμο τούτου. Νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Καγώ η άνη ψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμπαυτόν. Τούτο δε έλεγε, σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό ο όχλος, εμείς οικούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα, και πώς συλλέγεις ότι διυψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου, της έστειν ούτως ο Υιός του ανθρώπου? Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς: Έτι μικρών χρόνων το φως με θυμών έστει. Περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει.

0: Έρχεται ο Φίλιππος και το λέγει στον Ανδρέα. Και ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λέγουν στον Ιησούν. Ο Ιησούς απεκρίθη εις αυτούς. Ήλθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εάν ο σπόρος του συνταριού δεν πέσει στην γη και πεθάνει, μένει αυτός μόνος. Εάν όμως πεθάνει, φέρει πολύν καρπόν. Εκείνος που αγαπά την ζωή του θα την χάσει και εκείνος που μισεί τη ζωή του στον κόσμο τούτον θα την φυλάξει η ζωή αιώνιων. Εάν με υπηρετεί κανείς, πρέπει να με ακολουθεί και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης μου. Εάν κανείς με υπηρετεί, θα τον τιμήσει ο πατέρας. Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη και τι να πω. Πατέρα, σώσε με από την ώρα αυτή. Αλλά γι' αυτό ήρθε εις την ώραν αυτήν. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Τότε ήρθε φωνή από τον ουρανόν. Τον εδόξασα και πάλιν θα τον δοξάσω. Ο κόσμος που παρευρίσκεται και άκουσε έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν άγγελος του μίλησε. Ο Ιησούς απεκρίθη. Η φωνή αυτή δεν έγινε για μένα αλλά για σας. Τώρα γίνεται δίκη του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θα εκβληθεί έξω. Και όταν εγώ υψωθώ από την γη θα ελκύσω όλους προς τον εαυτόν μου. Αυτό το έλεγε δια να υποδείξει με ποιο τρόπο θα πέθαινε. Απεκρίθη εις αυτόν το πλήθος. Εμείς ακούσαμε από τον νόμο ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου? Τότε τους είπε ο Ιησούς, δια λίγων χρόνων ακόμη έχετε το φως μεταξύ σας. Περπατάτε εν όσο έχετε το φως για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Εκείνος που περπατεί στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει. Εν όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δι' να γίνετε παιδιά του φωτός.
1: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: 19 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, το συναξάρι μας πρώτα απ' όλα, που μνημονεύει σήμερα τους Αγίους Πατρίκιο, Επίσκοπο Προύσας, Ακάκιο, Μένανδρο και Πολύαινο. Τον Όσιο Μέμνονα, τον Θαυματουργό, τον Άγιο Ακόλουθο, την Αγία Κυριακή, την Αγία Θεοτήμη, τους Αγίους Ιωάννη, Κόνωνα, Ιερεμία, Οσιομάρτυρες και Ομολογητές της Μονής Καντάρας Κύπρου, και εμείς όλων τις πρεσβείες ζητούμε στον Κύριο για το σημερινό μας αγώνα. Τελειώνει η αναστάσιμη περίοδος, αποδίδονται το Πάσχα, σιγά σιγά αγαπητοί μας φίλοι φτάνουμε και στην απόδοση αυτής της μεγάλης εορτής που χρειάστηκε 40 μέρες για να φτάσουμε σε αυτή την ημέρα. Γιατί είναι μεγάλη γιορτή και πολλές μέρες τη γιορτάσαμε, 40 ημέρες.
0: Γιατί με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου μας ξέρουμε πως ήρθε και η δική μας λύτρωση, η λύτρωση όλων των ανθρώπων από την αμαρτία. Και πως να μην το γιορτάσουμε αυτό το γεγονός.
1: Άλλων γιορτών η απόδοση γίνεται ή την επόμενη μέρα ή τρεις μέρες μετά ή 9 μέρες μετά, όπως έχουμε στην απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα 9 μέρα λέμε της Παναγίας στις 23 Αυγούστου.
0: Όμως για την Ανάσταση του Κυρίου μας χρειαζόμαστε 40 μέρες, έτσι ώστε να το πανηγυρίσουμε, να το χαρούμε, να ζήσουμε σε αυτή την αναστάσιμη περίοδο του Πεντηκοσταρίου.
1: Οπότε το διήμερο αυτό, τριήμερο αυτό που ακολουθεί, αγαπητοί μας φίλοι, θα έχουμε πολλά σημαντικά γεγονότα στο χώρο της Εκκλησίας μας, την απόδοση του Πάσχα αύριο το απόγευμα, την ανάληψη του Κυρίου μας την Πέμπτη, όπως γίνεται, όπως το γιορτάζουμε κάθε χρόνο.
0: Όμως έχουμε και την μνήμη της προστάτηδος Αγίας μας, της Αγίας Λιδίας.
1: Μια πολύ σημαντική μέρα για όλους εμάς εδώ και για όλους εσάς εκεί που μας ακούτε, πιστεύουμε. Γιατί η Αγία Λιδία είναι η προστάτηδα, η μπροστάρης, η οδηγός σε αυτό το έργο, σε ένα έργο φάρο που θέλησε να στήσει ο μακαριστός γέροντάς μας πατήρ Θεόφιλος. Και νομίζουμε πως η Αγία Λιδία τον ευλόγησε, τον έστησε τον φάρο που ήθελε και υπάρχει μέχρι σήμερα και φωτίζει και οδηγεί τα βήματα πολλών.
0: Γιατί εσείς αγκαλιάσατε αυτή την... είδατε αυτό το φάρο και τον ακολουθείτε και το βλέπετε. Γιατί είναι της Εκκλησίας ο φάρος ουσιαστικά.
1: Ας την παρακαλούμε την Αγία Λιδία να τον κρατάει αναμένο. Εμείς πρώτα, οι προσευχές της, οι δικές μας της αδελφότητας είναι πύρινες προς το πρόσωπό της, αλλά και όλων ημών πιστεύουμε των ακροατών. Επέρα όμως από τις δεήσεις, αγαπητοί μας φίλοι, τέτοιες μέρες, άγιες μέρες, μέρες μνήμης, ας είναι και η ευγνωμοσύνη μας μεγάλη στο πρόσωπό της που το διαφύλαξε το έργο αυτό από κάθε πειρασμό και κίνδυνο, από κάθε φουρτούνα, από κάθε πολεμική που συνάντησε στο διάβα του χρόνου. Ευγνωμοσύνη να έχουμε πάντοτε απέναντι στους προστάτες Αγίους μας, αυτοί μας προστατεύουν στην ουσία, όσο και αν εμείς νομίζουμε ότι οι δικές μας κινήσεις, οι δικές μας σοφές σκέψεις και αποφάσεις κατευθύνουν τα πράγματα, οι Άγιοι μας, οι προστάτες Άγιοι μας είναι αυτοί που μας φυλάσσουν, διαφυλάσσουν από κάθε κακό.
0: Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι οι συνοδοιπόροι, οι προστάτες μας, οι πρεσβευτές μας, κοντά στο Θεό, στο θρόνο του Θεού. Και ο καθένας αν κοιτάξει βαθιά μέσα στην ζωή του, θα θυμηθεί στιγμές που ένιωσε αυτή την παρουσία, αυτή την παρηγοριά την θεϊκή, που ήρθε την ώρα που όλα ήταν σκοτεινά. Την προστασία και την πρεσβεία των Αγίων μας και της Αγίας Λιδίας.
1: Απόψε λοιπόν που θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό εσπερινό της Αγίας Λιδίας, της Φιλιππισίας και της Αποστόλου, ας είναι θερμή η προσευχή μας στο πρόσωπό της, ας της πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλοι εμείς που κάτι πήραμε από τη χάρη της, κάτι ωφεληθήκαμε, κάτι κερδίσαμε από την ύπαρξη αυτής της αδελφότητας. Ευχαριστώ στην Αγία Λιδία και στον Άγιο Θεό βεβαίως, που τη δυναμώνει στον ουρανό και κάνει τις μεσητείες της ισχυρές, κρατεές και θεοποιηθείς.
0: Να πούμε πως ο εσπερινός σήμερα θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα είναι και σε απευθείας μετάδοση πρώτα ο Θεός και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και από τον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό 4Ε για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην αδελφότητα.
1: Και θα ακούσουμε, να πούμε αδερφή Αθηνά, αυτή την υπέροχη ακολουθία και τον εσπερινό και τον όρθρο αύριο που συνέγραψε ο Άγιος τώρα της Εκκλησίας μας, γέροντας τότε, πατήρ Γεράσιμος Μικραγιανανίτης. Ακολουθία που αναφέρεται βεβαίως στο πρόσωπο της Αγίας αλλά και στην αδελφότητά μας.
0: Και αύριο το πρωί στις 7:30 ο πανηγυρικός όρθος, εόρτιος όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κύριο Θεολόγου.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς δεν θα είστε παρόντες. Δεν είναι αυτό όμως το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να είμαστε όλοι παρόντες προσευχητικά, αγαπητικά, σαν μια οικογένεια, να ενώσουμε τις προσευχές μας στο πρόσωπό της. Η Αγία Λιδία να ευλογεί το έργο της και όλο τον κόσμο. Καλή πανήγυρη σε εσάς και σε εμάς. Και συνεχίζουμε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, εμείς κανονικά την εκπομπή μας.
0: Γιατί σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι και μια ακόμη ιδιαίτερη ημέρα. Η 19η Μαΐου είναι μια ημέρα μνήμης. Μια ημέρα που καμιά καρδιά δεν αφήνει αδιάφορη, κανένα μάτι δεν αφήνει που να μην δακρύσει. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, πολλές την ημέρα αυτή, πολλές εκπομπές θα μπορείτε να παρακολουθήσετε, αφιερωμένες στην ημέρα αυτή.
1: Να θυμόμαστε, φίλοι μας, να θυμόμαστε τη ματωβαμένη μας ιστορία σε κάθε γωνιά, από άκρους άκρου του ελληνισμού, θλιβερές σελίδες, αιματοκυλίσματα, γενοκτονίες. Θυμόμαστε, τιμούμε, μνημονεύουμε, προσευχόμαστε, όχι από εκδίκηση, αλλά για να ισχυροποιούμε την εθνική μας ταυτότητα. Να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, τι περάσαμε και να αποφύγουμε ή δυνατόν ανάλογα λάθη και πάθη στο μέλλον.
0: Γιατί ένας λαός που ξεχνά την ιστορία του κινδυνεύει να χάσει την ίδια την πατρίδα του. Η μνήμη γίνεται ευθύνη. Και εννοείται πως, όπως ανέφερες αδερφή Μάρθα, δεν το κάνουμε αυτό για κανέναν τρόπο, ούτε για εκδίκηση, ούτε για να μισήσουμε. Ποτέ άλλωστε δεν ήταν το χαρακτηριστικό μας αυτό των Ελλήνων. Να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας.

0: Θανάση, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Σήμερα, όπως ακούσατε και πριν, δεν είναι μια απλή μέρα, είναι μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ. Σήμερα ανάβουμε ένα κερί για όλους εκείνους που έφυγαν άδικα. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μια σειρά από εκδηλώσεις σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, απ' άκρη σ' άκρη της πόλης. Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει σήμερα Τρίτη στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος. Από τις 9 το πρωί έως και τις 12 ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η τρίτη δημοτική κοινότητα, σε συνεργασία με το 50ο Δημοτικό Σχολείο, διοργανώνουν εκδήλωση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας στην πλατεία Αναργύρων στην Άνω Πόλη. Στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς τελείται αρχαιρατικό μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνων αμέσως μετά θα ακολουθήσει στο μνημείο της γενοκτονίας των μαρτύρων του Πόντου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων. Ενώ για τις 7:30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί λαμπαδιδοδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρομνέων Καλαμαριάς. Άλλωστε, σε κλίμα συγκίνησης και υπό τους ήχους των ποντιακών μουσικών οργάνων, άναψε χθες το απόγευμα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης, αφιερωμένη στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη σφαγή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου. Στην ομιλία του Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, είπε ότι αναζητούμε την ηθική δικαίωση αγωνιζόμενη για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας των Ελλήνων. Ενώ είπε, κατέθεσε πρόταση για πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στα υπόλοιπα τώρα, έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για μεταναστευτικά κονδύλια ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ είναι σε εξέλιξη. Ένα νέο σκάνδαλο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο στόχαστρο μάλιστα και Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου, όπως αυτή την ώρα δημοσιεύεται στο Πολίτικο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής κατά την περίοδο της πανδημίας, στη Μαλακάσα και τη Συντική Σερών, ένα θέμα που αρχικά είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Καθημερινή. Συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, ειδικά στην Κρήτη, η υπόθεση με την οικογένεια στα Βορίζια. Η οικογενειακή σπήρα, όπως αποκαλύφθηκε τελικά, είχαμε συλλήψεις άλλωστε, θυμίζουμε, από την αστυνομία, που κατηγορείται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη οικογενειακή μαφία, αρχηγικά στελέχη, έναν θείο και δύο ανήψια, εκβίαζαν αγρότες, ενώ μάλιστα έκοβαν ακόμη και μαλισσοπρίωνα ελιές αγρότη που αρνούνταν να παραδώσει το χωράφι τους αυτούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική επέμβαση στο Ιράν απετράπη μετά από παρέμβαση ηγετών του κόλπου σήμερα το πρωί. Σε οριακή κατάσταση οι διαπραγματεύσεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε και αυτός από την πλευρά του ότι σταμάτησε την τελευταία στιγμή την επίθεση κατά του Ιράν που ήταν προγραμματισμένη να γίνει χθες το βράδυ. Σύσκεψη χθες του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τα πολεμικά μας αεροσκάφη τα οποία βρίσκονταν στην Κύπρο και επιστρέφουν λόγω της έντασης με την Τουρκία, όπως αποφασίστηκε. Κάποιες διαρροές επιμένουν πως γίνεται λόγω πιθανής έντασης στο Αιγαίο, αλλά υπάρχουν και άλλες διαρροές που σημειώνουν ότι ίσως αυτές να είναι αποφάσεις που έρχονται μετά από τις διαμαρτυρίες της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ για την παρουσία ακόμη και των Patriot στο νησί της Καρπάθου. Μια ιστορική στιγμή έλαβε χώρα εχθές στην ανατολική όχθη του ποταμού Ιορδάνη, τόπο όπου βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός, με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα τον Δεύτερο και τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο να εγκαινιάζουν το πρώτο διεθνές Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας. Συνολικά 43 επιστήμονες διαφορών ειδικοτήτων από 18 πανεπιστήμια από την Ελλάδα για το εξωτερικό συμπράττουν στο συλλογικό τόμο Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου σε επιμέλεια και συντονισμό του καθηγητή νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, βουλευτή Ροδόπης και πρώην υπουργού Ευρυπίλδη Στυλιανίδη, το οποίο παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικό και επίκαιρο χαρακτήρισε τον συλλογικό τόμο ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος. Η τεχνητή νοημοσύνη, είπε, μπορεί να εντυπωσιάζει, αλλά δεν διαθέτει συνείδηση. Πανηγυρίσει, όπως ακούσατε, η αδελφότητα της Αγίας Λιδίας και ο μόνιμος ιερός ναός στην αδελφότητα στην Ασπροβάλτα. Την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από τις 7 απευθείας μετάδοση τον πανηγυρικό εσπερινό από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας, την αδελφότητα της Αγίας Λιδίας, ενώ αύριο το πρωί θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Επίσης, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός αλλά και η τηλεόραση της 4Ε, όπως κάθε χρόνο και φέτος πρώτο Θεός, θα μεταδώσει τις σειρές ακολουθίες της πανηγύριος του Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης επί τη δεσποτική ορτή της Αναλήψεως του Κυρίου. Αύριο Τετάρτη το απόγευμα θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση με τον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό και την Πέμπτη το πρωί το Αρχιερατικό Συλλήτρου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Χριστός Ανέστη!

Στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες πιθανώς το μεσημέρι και το απόγευμα, κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις προβλέπονται κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια πελάγη, δυτική-βόρειο-δυτική. Πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά από τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δείχνει 19 βαθμούς, 21 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, 18 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 21 βαθμούς στη Σάμμο, 19 στη Χίο και την Πάτρα, ενώ 20 βαθμούς έχουμε στη Λάρισα και 18 στην Κοζάνη. Δεκαοκτώ βαθμούς έχει η Έδεσα, 19 ο Πολύγυρος και οι Σέρες, 20 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής, 17 βαθμούς έχει η Βέρεια και 21 η Κατερίνη. Τέλος, στη Δράμα έχουμε 20 βαθμούς όπως και στην Καβάλα και στην Ξάνθη, ενώ 19 βαθμούς έχουμε στην Αλεξανδρούπολη και 21 στην Κομοτηνή. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

Σήμερα 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και στεκόμαστε με σεβασμό, με πόνο μπροστά στις ψυχές εκατοντάδων χιλιάδων αδελφών μας που ξεριζώθηκαν, βασανίστηκαν, χάθηκαν τόσο άδικα. Αλλά μπορεί να άφησαν πίσω σπίτια, εκκλησιές, πατρίδες, μνήματα προγόνων, αλλά κράτησαν μέχρι τέλους την πίστη, τη γλώσσα, την ψυχή τους. Γύρω στις 12 η ώρα, αγαπητοί ακροατές, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα εκτενές αφιέρωμα στην σημερινή ημέρα μνήμης, που όπως αναφερθήκαμε και πριν δεν τη θυμόμαστε για να μισήσουμε, αλλά για να μην χάσουμε την ίδια μας την πατρίδα, γιατί εκεί οδηγεί πάντα η λύθη. Η μνήμη γίνεται ευθύνη, γίνεται τιμή και γίνεται υπόσχεση ότι οι αθώες ψυχές δεν θα σβηστούν ποτέ από το χρόνο. Ας κρατήσουμε μέσα μας όχι μόνο τον πόνο της ημέρας της σημερινής, αλλά και τη δύναμη, την αξιοπρέπεια και την πίστη που άφησαν ως παρακαταθήκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο. Πάτερ Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
1: Ευχαριστώ, Ανέστη. Είναι μαζί σας.
0: Πάτερ, την Κυριακή που μας πέρασε, σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς, αναγνώστηκε το Ευαγγέλιο του Τυφλού, όπως ονομάζουμε. Και ένα θαύμα δηλαδή. Ο Κύριός μας έκανε καλά έναν εκγενετής τυφλό. Θα θέλαμε και να μας παρουσιάσετε έτσι, να ξαναθυμηθούμε όσοι δεν γνωρίζουν το θαύμα του Κυρίου μας, αλλά και τα μηνύματα που παίρνουμε από το θαύμα αυτό του Κυρίου μας.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Να το πούμε στην τελεία το θαύμα που έκανε ο Κύριος μας. Καταρχήν, το περιστατικό αυτό αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα στο ένατο κεφάλαιο. Αναφέρεται λοιπόν εκεί πέρα στο ένατο κεφάλαιο ότι ο Κύριος, βρισκόμενος στα Ιερουσόλυμα, μόλις είχε βγει από τον ναό του Σολομόντος και ήταν μαζί του και οι μαθητές του, είδε έναν τυφλό εκγενετής. Οι μαθητές του το ρώτησαν, «Κύριε», του λένε, «διδάσκαλε, μήπως αυτός αμάρτησε ή γονείς του για να γεννηθεί και γεννήθηκε αυτός έτσι τυφλός?» Ο Κύριος απάντησε ότι ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του, αλλά αυτό συνέβηκε ώστε να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Και στη συνέχεια έφτασε κάτω ο Κύριος, λοιπόν, πήρε χώμα, έτσι έκανε πυλό μαζί με το πτύσμα και το χώμα και έχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού του ανθρώπου και το παρήγγειλε να πάει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και εκεί να ανοιχθεί και θα αποκτούσε την όρασή του. Πραγματικά, ο τυφλός αυτός άνθρωπος έκανε όπως το είπε ο Κύριος μας, λοιπόν, πήγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και αφού νύχθηκε άρχισε να βλέπει. Λοιπόν, απέκτησε την όρασή του. Και τότε πολλοί που τον βλέπανε λοιπόν να είναι μια χαρά να βλέπει και ήταν έτσι γείτονές του, έτσι άνθρωποι που το γνώριζαν, λοιπόν προηγουμένως ότι ήταν πραγματικά τυφλός, απορούσαν και λέγανε πώς αυτός βλέπει. Άλλοι λέγανε όχι, δεν είναι αυτός. Είναι αυτός, δεν είναι αυτός, έτσι λέγανε. Λοιπόν, και άρχισαν να το ρωτούν ποιος... πώς έγινε, πώς συνέβη και αυτό. Και τότε αυτός απαντούσε ότι κάποιος άνθρωπος, ο Ιησούς, αυτός έτσι έκανε πτύσμα και έφτυχε λοιπόν κάτω, έτσι έκανε πυλό και με θεράπευσε μετά αφού μου είπε να πάω να ανοιχθώ στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Και συνέχεια αυτή τον οδήγησε στους γραμματείς και τους Φαρισαίους να δώσει την αναφορά, διότι ήταν Σάββατο τότε που έκανε ο Θεός το θαύμα αυτό και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν την δική τους παράδοση εκεί πέρα ότι το Σάββατο ποια έργα όριζαν, ποια θα θεωρούνταν εργασία και κατάλυση του Σαββάτου και ποια θα ήταν, ας πούμε, ποια δεν ήταν εργασία. Και αυτό θα το θεωρούσαν ως εργασία, μια τέτοια απλή πράξη λοιπόν. Και το ρώτησαν λοιπόν, τον ανάκριναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πώς ακριβώς συνέβη και το πράγμα και τους μίλησε λοιπόν ο τυφλός και τους είπε ότι πραγματικά κάποιος ονόματι Ιησούς, αυτός με θεράπευσε και τους περιέγραψε ακριβώς έτσι τον τρόπο. Αυτοί δεν πίστευαν ότι αυτός πραγματικά ήταν τυφλός, έτσι δεν ήθελαν να τον πιστέψουν γιατί είχαν πολύ μίσος προς τον Χριστό. Και κάλεσαν και τους γονείς του πρώην τυφλού έτσι για να δώσουν την αναφορά τους. Αυτοί ομολόγησαν ότι αυτός είναι ο γιος τους, αλλά λένε πώς ακριβώς έγινε καλά, δεν ήμασταν μπροστά, έχει ηλικία, ηλικία είναι, έχει, λέει, μπορείτε να το ρωτήσετε αυτόν. Και το έκαναν αυτό γιατί σημειώνει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, φοβόντουσαν, διότι είχαν κάνει γνωστό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς ότι όποιος αποδέχεται τον Χριστό ως Μεσσία και τον ομολογεί, αυτός θα γινόταν από συνάγωγος. Δηλαδή δεν θα θεωρούνταν ότι ανήκει στο λαό του Θεού πλέον. Λοιπόν, θα τον απομάκρυνε, θα τον αφόριζαν. Λοιπόν, γι' αυτό και είπαν έτσι αυτά τα λόγια οι γονείς του. Σε Τον ρώτησαν τον τυφλό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τι γνώμη έχεις εσύ για αυτόν τον άνθρωπο? Λέει, είναι άνθρωπος του Θεού, είναι προφήτης, λέει αυτός. Λέει, όχι, δεν είναι προφήτης αυτός, είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Εσύ να δίνεις δόξα στον Θεό, ο Θεός από τον Θεό έγινε αυτό, το έγινε καλά, αλλά αυτός δεν είναι σωστός άνθρωπος. Να Σάββατο ήταν και έκανε αυτό την θεραπεία και πήγε και έκανε την εργασία αυτή κτλ. Λέει, δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά ποτέ δεν έχει ακουστεί άνθρωπος να θεραπεύσει και γεννητής τυφλό. Ποτέ δεν ακούστηκε αυτό. Εκτός κι αν κάποιος άνθρωπος είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού και ο Θεός τον ακούει. Ακούει τις προσευχές του, λοιπόν, και επιτελεί ο Θεός δι' αυτού έτσι τα θαύματα. Λοιπόν, επομένως αυτός αποκλείται να είναι μαρτωλός άνθρωπος, αλλά είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Στο τέλος το κάνει από συνάγωγο τον τυφλό. Και το βρίσκει ο Κύριος, όταν έκανε από συνάγωγο, και του λέγει, πιστεύεις τον Υιόν του Θεού? Και του λέει τότε ο πρώην τυφλός, ποιος είναι Κύριε ο Υιός του Θεού, ώστε να πιστέψω? Και του λέει, αυτός που έχεις ενώπιόν σου, αυτός που βλέπεις τώρα μπροστά σου, δηλαδή εγώ, λοιπόν. Και τότε ομολογεί την πίστη του ο τυφλός προς τον Χριστό και πέφτει και το προσκυνάει, λοιπόν. Εδώ τελειώνει η ευαγγελική η περικοπή που ακούσαμε την Κυριακή. Στο Ευαγγέλιο συνεχίζει και λέει και κάτι ακόμα πολύ ωραίο. Λέει ο Κύριος ότι εγώ ήρθα εις κρίμανη στον κόσμο, ώστε να γίνει η κρίση μέσα από τα πράγματα έτσι στον κόσμο, ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βλέπουν, ενώ αυτοί που βλέπουν τελικά να αποδειχθούν τυφλοί. Και καθώς έλεγε αυτά ο Χριστός, τον άκουσε κάποιοι από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους και του λένε, μήπως του λένε είμαστε κι εμείς τυφλοί? Και τους απαντάει ο Κύριος ότι αν λέγατε και το πιστεύατε ότι είστε τυφλοί, τότε πραγματικά θα βλέπατε. Τώρα όμως λέτε τώρα ότι βλέπουμε. Γι' αυτό και παραμένει τύπλος σε εσάς. Να, έτσι σε γενικές γραμμές, πώς έγινε το θαύμα αυτό, έτσι το εξαίσιο του Κυρίου μας με τον εκγεννητή τυφλό. Ας κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις λίγο πάνω σε αυτό το θαύμα το μεγάλο. Από το περιστατικό αυτό, από αυτό το θαύμα, μάλιστα άμα το κάνουμε και, αν κάνουμε και τη σύγκριση με όσα προηγήθηκαν του θαύματος και όσα ακολούθησαν, μπορούμε ξεκάθαρα να δούμε ότι δεν είναι τόσο άσχημο για κάποιον άνθρωπο, ή καλύτερα δεν είναι, μπορούμε να πούμε και καθόλου άσχημο για έναν άνθρωπο, η οποιαδήποτε σωματική πάθηση, η οποιαδήποτε σωματική ασθένεια. Το άσχημο για τον άνθρωπο, το όντως κακό για τον άνθρωπο, είναι η ασθένεια στη ψυχή. Διότι η ζωή αυτή είναι πολύ πρόσχερη. Και οποιαδήποτε ασθένεια, όσες ασθένειες και να έχουμε στο σώμα σε αυτή τη ζωή, φεύγοντας από αυτή τη ζωή, λοιπόν δεν τις κουβαλήσουμε τις ασθένειες αυτές μαζί μας στην αιωνιότητα. Όμως, τις ασθένειες της ψυχής, αν δεν φροντίσουμε να τις θεραπεύσουμε σε αυτή τη ζωή με την μετάνοιά μας, με την εξομολόγηση και στη συνέχεια με τον αγώνα να τηρούμε τις εντολές του Θεού, θα τις φέρουμε τις ασθένειες της ψυχής για πάντα μαζί μας και θα μας ταλαιπωρούν. Γι' αυτό και ακριβώς αυτό που θα πρέπει σε αυτή τη ζωή να ενδιαφερόμαστε, αυτό το οποίο θα μας ενδιαφέρει να μεριμνάμε και να φροντίσουμε, είναι πώς να θεραπεύσουμε έτσι τα πάθη της ψυχής μας, με τις ασθένειες της ψυχής μας.

Λοιπόν, ναι, ήταν υγιής στο σώμα, η οφθαλμοί του σώματός τους ήταν μια χαρά, βλέπανε, ωστόσο ήταν τυφλή ως προς την ψυχή. Βλέπουμε στο προηγούμενο από το 9ο κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το Κύριό μας να διδάσκει εκεί τους Εβραίους και να προσπαθεί να τους δώσει να καταλάβουν ότι πραγματικά ενώπιον τους έχουν τον Μεσσία, τον Σωτήρα του κόσμου, που τον περίμεναν τόσους αιώνες. Και βλέπουμε στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό, ότι κάποιοι από τους Εβραίους λίγο πίστεψαν, λίγο θα λέγαμε ο οφθαλμός της ψυχής τους, κάτι σαν να είδε, λίγο σαν να άρχισε κάπως τα μπάνα βλέπει. Και ο Χριστός επικέντρωσε την προσοχή τους σε αυτούς λοιπόν τους Ιουδαίους, που άρχισαν λίγο έτσι να πιστεύουν, να δέχονται το φως της πίστης προς το πρόσωπό του, για να τους ενισχύσει στην πίστη τους και να τους οδηγήσει στο να τηρούν τις εντολές του. Και τους είπε ότι πραγματικά, αν λοιπόν εσείς συνεισήσατε την αμαρτία και γνωρίσετε εμένα που είναι η αλήθεια, λοιπόν, τότε θα απελευθερωθείτε από την αμαρτία, δεν θα είστε δούλοι στην αμαρτία λοιπόν. Αυτοί τότε, ενώ προσπαθούσε ο Χριστός έτσι να τους κάνει να καταλάβουν ότι όποιος τον ακολουθεί θα ζήσει στον αιώνα και δεν θα είναι δούλος στον αιώνα, αλλά θα μένει με τον Θεό Πατέρα, τότε λοιπόν επέστρεψαν στην απιστία τους και άρχισαν έναν έντονο διάλογο με τον Χριστό και να το κατηγορούν και να λένε και που ξέρουμε ότι εσύ είσαι ο Μεσσίας, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη περισσότερο στον Πατέρα μας, τον Αβραάμ, και διάφορα παρόμοια. Και ο Χριστός τότε τους λέει, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Δηλαδή, εγώ υπάρχω πριν από τον Αβραάμ, τους είπε ο Κύριός μας. Δηλαδή, προσπαθούσε να τους δώσει να καταλάβουν έτσι και τις θεϊκές του ιδιότητες. Λίγο σιγά σιγά να υποψιάσει το γεγονός ότι ποιον έχουν ενώπιον του, το Θεό δηλαδή, που έγινε άνθρωπος και ήρθε εδώ κάτω στη γη. Όταν άκουσαν αυτό το λόγο του Κυρίου, οι Ιουδαίοι, που τους είπε ότι δηλαδή πριν Αβραάμ εγώ είμαι, πριν γεννήσει Αβραάμ, λοιπόν, τότε λέει, κυριεύτηκαν από μανία, από μίσος για τον Χριστό, λοιπόν, και έσκυψαν αυθόρμητα να πάρουν πέτρες. Τώρα αυτά γίνονται στην αυλή του ναού του Σολομώντα, όλα αυτά εκτελήσονται λοιπόν. Έσκυψαν να βρουν πέτρες να πάρουν για να τον λιθοβολήσουν. Λοιπόν, και τότε συνέβηκε το εξής το γνωστό. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος πέρασε ανάμεσα από αυτούς και αυτοί δεν τον έβλεπαν, δεν μπορούσαν να το δούνε. Δηλαδή τυφλώθηκαν προσωρινά. Κάτι περνούσε ανάμεσα τους, λοιπόν δεν το βλέπανε και βγήκε από το ναό. Βγήκε από το ιερό περίβολο ο Κύριος μας, βγήκε έξω στην πόλη. Λοιπόν, και καθώς και παράγον ούτως, έτσι ακριβώς ξεκινάει το κεφάλαιο το αίμα του, παράγον ούτως, δηλαδή περνώντας έτσι ο Χριστός λεπτή, αόρατος από τους Ιουδαίους οι οποίοι προσπαθούσαν να τον θανατώσουν λοιπόν, είδε τον τυφλό από τον άνθρωπο τον εκγεννητής και τον ρώτησαν οι μαθητές του έτσι και του είπαν την ερώτηση ποιος αμάρτησε και τα λοιπά. Βλέπετε, οι μεν Εβραίοι ήταν υγιείς στα μάτια τους, στα μάτια του σώματός τους, αλλά δεν ήταν υγιείς στα μάτια της ψυχής τους. Επειδή ακριβώς δεν ήταν υγιείς στα μάτια της ψυχής τους, αλλά όσο περισσότερο προσπαθούσε ο Χριστός να τους φωτίσει με το φως της πίστεως, της θεογνωσίας σχετικά με τον εαυτό του λοιπόν, με το φως της κηρύσεως των εντολών του, τόσο πιο πολύ αυτοί σκληρύνονταν και τυφλώνονταν περισσότερο από την κακία, από την απιστία μέσα τους. Και γι' αυτό ακριβώς και τους ακολούθησε, βλέπετε, και η τύφλωση και το σώματός τους, η οποία ήταν, θα λέγαμε, ένα προεικόνισμα της τυφλώσεως που θα ακολουθούσε αυτούς μετά το θάνατό τους, μετά την τελική κρίση. Γι' αυτό και κάπου ο Χριστός στο 9ο κεφάλαιο είπε στους μαθητές του, εγώ εργάζομαι τα έργα του Πατέρα μου. Φροντίζετε κι εσείς όσο έχετε εμένα που είμαι το φως, να έρθετε σε μένα το φως και να λάβετε το φως από εμένα. Λοιπόν, προσέξτε μην έρθει νύχτα, εσείς καταλάβει νύχτα λοιπόν, και τότε πραγματικά δεν θα βρείτε ποτέ σας το φως. Έτσι θα μείνετε για πάντα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν και οι Εβραίοι με τον μη πιστεύουν στον Χριστό, αυτό που εισέπραξαν ήταν το σκοτάδι και όχι μόνο στη ψυχή αλλά και στο σώμα. Προεικόνισμα του αιωνίου σκότους που θα τους διαντεχόταν. Περνώντας λοιπόν έτσι από αυτούς, οι οποίοι πλέον ήταν

0: τυφλωμένοι πλέον και στους οφθαλμούς του σώματος. Δεν μπορούσαν όχι μόνο τον Χριστό, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι και τους μαθητές του να τους δούνε. Με μια παράξενη έτσι υπερφυσική, θα λέγαμε, μια τύφλωση που υπέστησαν εκείνη την ώρα, λοιπόν οι Εβραίοι. Βλέπει τον τυφλόν αυτόν λοιπόν εκγεννητής, το τυφλό στους οφθαλμούς, αλλά είδε, τον παρατήρησε. Και πώς πάνε το το παρατηρούσε. Λέει, είδαν άνθρωπον και αμέσως λέει, μαθητές το ρώτησε για αυτόν τον άνθρωπο. Σχολιάζουν οι πατέρες, αυτό το είδε ένα άνθρωπο, σημαίνει ότι τον πρόσεξε, το κοίταξε παρατηρητικά, πολύ προσεκτικά ο Χριστός. Κάτι που έκανε εντύπωση στους μαθητές του και λέει, έλαβαν αφορμή από αυτό και τον ρώτησαν τον Χριστό για τον άνθρωπο αυτό το τυφλό. Λοιπόν, γιατί το παρατηρούσε, γιατί παρατηρούσε ότι έχει ανοιχτούς τους οφθαλμούς της ψυχής του. Είναι υγιής τους οφθαλμούς της ψυχής του και μπορεί να προσέλθει στη πίστη. Τα όσα ακολούθησαν, το απέδειξαν αυτό περίτρανα. Βλέπετε, ο Χριστός όταν του έδωσε την εντολή στον τυφλό να πορευτεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, αμέσως υπάκουσε. Κάνει εντύπωση αυτό. Μολονότι ακόμη δεν γνώριζε τον Χριστό ως Μεσσία, δεν γνώριζε για τον Χριστό έτσι πολλά. Γιατί λέει, κάποιος άνθρωπος Ιησούς με έκανε καλά. Δηλαδή δεν τον γνώριζε, δεν γνώριζε τα πολλά θάματα του και τα λοιπά ο τυφλός έτσι για τον Χριστό. Ωστόσο όμως αισθάνθηκε τη χάρη που έβγαινε από τα λόγια του, του Χριστού. Αισθάνθηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τον αγγίζει αυτός ο τυφλός μέσα του όταν μιλούσε σε αυτόν ο Χριστός. Γιατί το αισθάνθηκε τη χάρη αυτή, δηλαδή η πίστη, η χάρη της πίστος ήρθε και τον άγγιξε, διότι το Άγιο Πνεύμα είδε καλή διάθεση μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, γι' αυτό και ακριβώς τον ενίσχυσε την πίστη του, λοιπόν, και πίστεψε στα λόγια του Χριστού και αμέσως έτσι ακολούθησε τα λόγια που του είπε ο Κύριος. Και αμέσως έγινε καλά. Ο πρώην αυτός λοιπόν, τώρα τυφλός λοιπόν, έγινε καλά αμέσως όταν νύχθηκε. Και μάλιστα το ότι ήταν υγιής φαίνεται και από τα όσα θα ακολουθήσουν μετά. Όχι, φαίνεται η υγεία της ψυχής του, έτσι και η καλή του προαίρεση, η καλή του διάθεση, όχι μόνο στο ότι πίστεψε στον Χριστό, αλλά και στο ότι μετά ανέρωσε το θάρρος, είχε το θάρρος, λοιπόν, να τον ομολογήσει τον Χριστό, μολονότι άρχισε να ακούει από τους διδασκάλους του τότε του Ισραήλ, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, λοιπόν, χειρότερα για το πρόσωπο του Χριστού. Άρχισαν να το κατηγορούν. Και όχι μόνο αυτό, και άρχισαν και να τον απειλούν αυτό ότι θα το κάνουν από συνάγωγο. Αυτός όμως, βλέποντας το μέγα θαύμα που έκανε ο Χριστός μέσα του και αισθανόμενος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του ο τυφλός, ομολογούσε με πολύ θάρρος, δεν κυριεύτηκε από δειλία όπως οι γονείς του, λοιπόν, ομολογούσε τον Χριστό ως πραγματικά άνθρωπο του Θεού. Βλέπετε, είχε την καλή διάθεση να γνωρίσει την αλήθεια. Και γι' αυτό και ακριβώς, λοιπόν, ο Θεός τον οδήγησε στην αλήθεια. Και όταν τον κάνανε από συνάγωγο, βλέπετε, μολονότι τον κάνανε και από συνάγωγο, τον αφορήσανε, λοιπόν, από την εκκλησία του Ισραήλ, από τον, από το παλαιό Ισραήλ, και πάλι αυτός δεν έχασε την πίστη του προς τον Χριστό, αλλά ακόμη περισσότερο αυξήθηκε η πίστη του. Γι' αυτό και όταν συνάντησε τον Χριστό και ο Χριστός του είπε, πιστεύεις τον Υιόν του Θεού. Ναι, είπε, Κύριε, και το προσκύνησε. Δηλαδή, φανταστείτε, στην αρχή πιστεύει στα λόγια του Χριστού που του λέει, μολονότι δεν το ξέρει, λοιπόν, που του λέει να πάει να ανοιχτεί και να γίνει καλά. Πιστεύει αυτό. Αυτό δεν ήταν έτσι κάτι επιπόλαιο, ήταν τον άγγιξε η χάρη της πίστης, διότι είχε καλές προϋποθέσεις λοιπόν μέσα του, στην καρδιά του. Έχουμε πει και άλλες πολλές φορές, το έχουμε πει αυτό, έτσι να το επαναλάβουμε, έτσι να το ακούσουν οι ακροατές. Ότι δηλαδή, έλεγε ο Άγιος Γέροντας ο Πρόνιος, ότι όταν μιλάμε για κάποιον ότι αυτός έχει πίστη, είναι η πίστη ουσιαστικά. Είναι ενέργεια της χάρης του στο Αγίου Πνεύματος. Γιατί τον έναν αγγίζει, γιατί τον άλλο δεν τον αγγίζει αυτή η ενέργεια, ώστε να βλέπει ο ένας ο άλλος να μην βλέπει ενώπιον του την πραγματικότητα. Διότι στον έναν βλέπει τις προϋποθέσεις, βλέπει την καλή προαίρεση και έρχεται και το φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Στον άλλον βλέπει ότι ο άνθρωπος είναι ισχυρογνώμων, έχει προσκόλληση σε κάποια πάθη του κτλ. Και δεν θέλει να ακολουθήσει την αλήθεια. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα δεν τον ακουμπάει αυτόν τον άνθρωπο. Τον αφήνει στο σκοτάδι του. Έτσι λοιπόν, αυτός λοιπόν αρχικά πίστεψε στον Χριστό, μετά τον ομολόγησε θαραλέα και ως τι τον ομολόγησε, ως άνθρωπο του Θεού. Δεν ήξερε περισσότερα για αυτόν λοιπόν για τον Χριστό. Και όταν ο Χριστός το αποκάλυψε ότι δεν είναι απλώς ο άνθρωπος του Θεού, δεν είναι απλώς ο Μεσσίας, αλλά είναι ο Υιός του Θεού, τότε τον ομολογεί και ως Υιό του Θεού και το προσκύνει ως Υιό του Θεού. Βλέπετε, μέσα σε πολύ λίγη ώρα ο τυφλός σε πόσα σκαλοπάτια, δεν ανέβηκε. Σε πολύ μεγάλο ύψος έτσι πίστος ανέβηκε προς το πρόσωπο του Χριστού. Τόσο ύψος που άλλοι έτσι χρόνια ακόμη έτσι και δυσκολεύονταν έτσι, βλέποντας τόσα και τόσα θαύματα στο Χριστό, δεν μπορούσαν έτσι να τον αποδεχτούν τον Χριστό. Ενώ αντίθετα, βλέπετε και οι ίδιοι γονείς του τυφλού, λοιπόν, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στο Χριστό. Γιατί? Διότι κυριεύτηκαν αυτοί από το πάθος της δειλίας. Βλέπετε και η δειλία μπορεί να γίνει, είναι φοβερό πάθος η δειλία, μπορεί να γίνει η αιτία να μην μπορεί να έρθει χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας ποτίσει και να μείνουμε τυφλοί εξαιτίας της δειλίας μας. Ο χριστιανός πρέπει να είναι θαραλέος. Λέει κάπου Αγία Γραφή και Αποκάλυψη το λέει. Έξω η δειλή. Η δειλή δηλαδή δεν μπορεί να μπουν στο παράδεισο. Ο χριστιανός πρέπει να είναι θαραλέος, να έχει το θάρρος, να ομολογεί τον Χριστό. Οι άλλοι πάλι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, βλέπετε, επειδή ήταν κυριευμένοι από τα πάθη της φιλοδοξίας και του μίσους, δεν μπορούσαν, ενώ βλέπαν μπροστά τους το τεράστιο αυτό θαύμα, δεν ήταν απλώς μια θεραπεία ενός τυφλού ανθρώπου, αλλά ενός ανθρώπου που εκ γενετής ήταν τυφλός. Μάλιστα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό δεν είχε μάλιστα ούτε καν τους βολβούς των οφθαλμών μέσα στην κόκκι. Δεν είχε, δηλαδή και λείπανε ακόμη και βολβοί όταν γεννήθηκε, λοιπόν. Όσο φοβερό και 38 θαύμα ήταν αυτό, εξαίσιο θαύμα. Διέφερε πάρα πολύ από πολλά άλλα θαύματα, έτσι. Και από όλα τα θαύματα, έτσι, της θεραπείας των τυφλών ανθρώπων, λοιπόν. Μολονότι έβλεπαν τόσο φοβερό θαύμα, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, επειδή ήταν κυριευμένοι από το μίσος τους προς το πρόσωπο του Χριστού και το πάθος της εξουσίας, γι' αυτό και δεν ήθελαν με τίποτα να αποδεχτούν το πρόσωπο του Κύριου Ιησού Χριστού και παρέμειναν μέσα στη τύφλωσή τους. Γι' αυτό και κατέληξε ο Χριστός ως συμπέρασμα στο τέλος, λοιπόν, και είπε αυτά που είπαμε και προηγουμένως, ότι εγώ ήρθα για να κρυθεί μέσα από τα πράγματα ο κόσμος, ώστε αυτοί που είναι τυφλοί να βλέπουν, να αποκτήσουν το φως τους, ενώ αυτοί που βλέπουν να αποδειχθούν τελικά τυφλοί. Τι σημαίνει αυτό τα λόγια του Χριστού? Όσοι από εμάς έχουμε ταπείνωση και ομολογούμε την πτωχία μας, ομολογούμε ταπεινά ότι είμαστε μέσα στη τυφλότητα έτσι των αμαρτιών, μέσα στο σκότο τους των αμαρτιών και ζητούμε το έλεος του Θεού, τότε δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, να έρθει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει και να μας δώσει το φως της μετανοίας. Όσοι όμως έχουν πεποίθηση, πάρα πολύ εμπιστοσύνη στην αρετή τους, στις γνώσεις τους, στο θέλημά τους, στον τρόπο που σκέφτονται αυτοί κτλ. Και νομίζουν ότι είναι κάτι κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που νομίζουν ότι βλέπουν, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δεκτικοί στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό ακριβώς κινδυνεύουν να μείνουν τυφλοί οι κοινωνιότητες. Αν κάποιος άνθρωπος λοιπόν έχει αγαθή προαίρεση, τότε να είμαστε όλοι μας σίγουροι και οι ακροατές που μας ακούνε να είναι σίγουροι για αυτό το πράγμα, ότι αυτός ο άνθρωπος, ακόμη κι αν είναι ηθαγενής στην Αμαζόνιο ή στη ζούγκλα στο Βιετνάμ, που να είναι κτλ., αυτόν τον άνθρωπο έχει καλή προαίρεση, ο ίδιος ο Χριστός θα το φανερωθεί και θα τον οδηγήσει στην ορθόδοξη πίστη και στη βάπτιση και θα το κάνει ο χριστιανό ορθόδοξο. Αν υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην απιστία ή ολόκληροι λαοί που δεν, εκεί πέρα δεν ακούγεται τόσο το όνομα του Χριστού, αυτό δεν οφείλεται σε τίποτε άλλο παρά στο γεγονός ότι πραγματικά δεν βρήκε ο Θεός σε αυτούς όπως την καρδιά των ανθρώπων εκείνων, έτσι ώστε να φανερωθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αν κάποιοι από αυτούς, ανάμεσα σε αυτούς, ας πούμε, φανταστείτε μια ολόκληρη χώρα, μουσουλμανική, έτσι, με εκατομμύρια ανθρώπους, λοιπόν, δεκάδες, 50, 60 εκατομμύρια ανθρώπους, 70 εκατομμύρια ανθρώπους, αν μέσα σε αυτούς 70 εκατομμύρια ανθρώπους υπάρχουν 5-10 άνθρωποι που έχουν αγαθή προαίρεση, έστω και δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό, θα τους δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ο Χριστός στη ζωή τους και θα το γνωρίσουν. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι λοιπόν, έτσι το κυριότερο για τον άνθρωπο είναι να έχει την αγαθή προαίρεση μέσω, τη διάθεση να γνωρίσει την αλήθεια. Σε έναν τέτοιον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται, ο Θεός, ο Χριστός μπορεί να τον οδηγήσει έτσι στο φως. Ένα πρώτο σχόλιο, έτσι αρκετά έτσι το αναπτύξω αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, ένα άλλο σχόλιο να κάνουμε πάνω έτσι σε αυτό το θαύμα. Τον τρόπο της θεραπείας, βλέπετε πώς τον θεράπευσε. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος της θεραπείας. Λέει, έφτιασε κάτω, έκανε στο χώμα, έκανε πυλό και άνοιξε τους οφθαλμούς του, τον τυφλό του. Λοιπόν, και τον είπε μετά να πάει να ανοιχθεί έτσι και θα δει. Γιατί το έκανε αυτό το θαύμα, με αυτόν τον τρόπο έκανε το θαύμα. Το έκανε με αυτόν τον τρόπο, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, για να φανερώσει με αυτόν τον τρόπο τη θεότητά του. Ας θυμηθούμε πώς ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο. Αμαδάν. Τι λέει, έκανε πυλό. Έκανε πυλό, πήρε λάσπη, λοιπόν, και από τη λάσπη έκανε το ολόκληρο το σώμα του. Έρχεται τώρα ο Χριστός, πάλι κάνει λάσπη, και από τη λάσπη αυτή, λοιπόν, δημιουργεί ένα από τα πιο σύνθετα, τα πιο περίπλοκα όργανα του ανθρώπου, τον οφθαλμό στον άνθρωπο, από τη λάσπη. Και δείχνει λοιπόν στην πράξη ο Χριστός, με τον τρόπο που θαυματουργεί, ότι αυτός ο ίδιος είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, ο δημιουργός όλου του κόσμου, του ορατού και ορατού και όλων των ανθρώπων, όπως τον διαβάζουμε στην Αγία Γραφή λοιπόν, που από τα αρχαία χρόνια δημιούργησε τους ανθρώπους, τον πρώτον άνθρωπο μάλλον, από την λάσπη, από τη λάσπη. Και μάλιστα βλέπετε, έφτισε με το δικό του το πτίσμα, έτσι, με το δικό του σάλιο δημιουργήσει και όχι από οποιοδήποτε νερό. Λένε, δεν το αφήνουν και αυτό έτσι ασχολείο στα υποτέρες για να δείξουν ότι τελικά η δική του ενέργεια είναι αυτή που έφερε λοιπόν το φως, έδωσε τους οφθαλμούς στον άνθρωπο εκείνον και όχι αυτό από μόνο του το χώμα ή αν έπαιρνε νερό από μόνο το νερό και το χώμα, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, η δική του ενέργεια που βγαίνει από τον Χριστό, αυτή είναι που σώζει τον άνθρωπο έτσι και δημιουργεί και θεραπεύει λοιπόν τον άνθρωπο. Και κάτι ακόμη σε αυτό που το είχαμε σχολιάσει και σε ένα άλλο θαύμα, το οποίο είναι επίκαιρο έτσι να το σχολιάσουμε. Πάλι βλέπετε με το σάλιο του, με το σάλιο του. Πάλι λένε οι πατέρες, με το σάλιο του το κάνει αυτό για να δείξει ότι ακόμη και το σάλιο του Χριστού είναι, μετέχει τον ακτής των ενεργειών του. Είναι θεϊκό. Είναι θεραπευτικό, έτσι. Δίνει στον άνθρωπο τον αγιασμό, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την υγεία δίνει στον άνθρωπο. Το σάλιο του Χριστού. Και είναι και δημιουργικό το σάγιο του Χριστού λοιπόν. Δημιουργεί έτσι τους οφθαλμούς σε αυτόν. Να το θυμίσουμε στους ακρατές αυτό που το είχαμε πει και άλλη φορά. Βλέπετε και σε άλλη περίπτωση πάλι με το σάγιο του θεραπεύει ο Χριστός. Τον κοφάλαλο εκείνο που είχε θεραπεύσει. Πρώτα έβαλε τα χέρια του στα αυτιά και άνοιξε η ακοή του. Στη συνέχεια λέει έφτιασε ο Χριστός το χέρι του. Και το δικό του χέρι ο Χριστός λοιπόν και το σάλιο του Χριστού που ήταν στο χέρι του, με αυτό λοιπόν πάει και ακουμπάει την γλώσσα του. Αλήθεια με αυτό τη γλώσσα του κοφάλου. Και τότε απέκτησε ο άνθρωπος αυτός που δεν μπορούσε να μιλήσει, απέκτησε τη λαλιά του. Λοιπόν, θεραπεύτηκε με το σάλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό το επιμένουμε έτσι, σε αυτόν τον τρόπο του Χριστού έτσι, γιατί είναι πολύ επίκαιρο αυτό το πράγμα, γιατί σήμερα πάρα πολλοί κατηγορούν τη Θεία Κοινωνία και λένε ότι εντάξει, ο Χριστός είναι Θεός, άμα κοινωνήσουμε, εντάξει, θεραπευόμαστε τον Χριστό, αλλά ναι, ακουμπάει το ένα στόμα, ακουμπάει ο άλλος με το στόμα του εκεί πέρα, το Άγιο Ποτήριο εκεί, λοιπόν, στη λαβίδα ακουμπάνε, λοιπόν, κοινωνούν όλοι, με τα σάλια τους μπορεί να μεταδώσουν ένα στον άλλον έτσι, τίποτα, κανένα μικρόβιο κτλ. Αυτό είναι βλασφημία και άγνοια. Και με δίστη άγνοια έτσι των θεμάτων της πίστεώς μας. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με το σώμα και το αίμα του Χριστού, αγιάζονται και τα σάλια μας. Γι' αυτό και ακριβώς βλέπετε, λέμε όταν κοινωνάει κάποιος, λέμε δεν θα κοινωνείς για κάποιον, δεν θα φτύσεις για κάποιες ώρες, γιατί βλέπετε έχει αγιαστεί και το σώμα του ανθρώπου έτσι όταν έχει κοινωνήσει. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει κοινωνήσει. Και θα πρέπει να πιει έτσι νερό, έτσι να ξεπνάει το στόμα του με το νερό, έτσι να κατεβάσει, έτσι, να πιει το νερό, έτσι, να μην μείνει στην στοματική κοιλότητα, έτσι, τα υγρά που είσαι εκεί πέρα, έτσι, τα σάλια κτλ. Έτσι, ώστε να μην φτάσει στο σημείο να φτύσει, έτσι, ναι, ακόμη να μην φύγει το σάλιο έτσι από αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός αγιάζει τον άνθρωπο, όλο τον άνθρωπο και το σάλιο του ανθρώπου, έτσι. Αγιάζεται. Όπως ακριβώς το σάλιο του Χριστού βλέπετε ήταν αγιασμένο. Και δημιουργικό έτσι μετέχει έτσι των θείων ενεργειών. Θα κάνουμε και μια ακόμη παρατήρηση έτσι, πάνω σε αυτό. Έτσι. Μια επειδή βλέπω περνάει η ώρα, μια τελευταία παρατήρηση έτσι να αναπτύξουμε εδώ πέρα. Το ρωτάνε οι μαθητές του Χριστό. Αυτός, ποιος αμάρτησε, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του αμάρτησαν για να γεννηθεί τυφλός. Για ποιο λόγο το ρωτάνε οι μαθητές του το Χριστό. Για ποιο λόγο του κάνω αυτή την ερώτηση. Πριν από λίγο καιρό δηλαδή, βλέπουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, ο Χριστός είχε θεραπεύσει έναν παράλυτο. Τον παράλυτο ήταν που για 38 ολόκληρα χρόνια ήταν παράλυτος λοιπόν και περίμενε αλλού σε άλλη κολυμβήθρα εκεί, την προβατική κολυμβήθρα εκείνη για να γίνει καλά, γνωστό το Σάββατο λοιπόν. Και αφού τον έκανε καλά και μετά το ξαναβρήκε, μάλιστα το βρήκε στο ναό μετά του Σολομόντος, του είπε το εξής, του λέει πρόσεξε λοιπόν, έγινες καλά, μην ξαναεπαναλάβεις την αμαρτία σου, διότι μπορεί να σου έρθει κάτι χειρότερο. Δηλαδή του υπενθύμησε στον παράλυτο εκείνο λοιπόν ότι είχε κάνει κάποια συγκεκριμένη αμαρτία. Του θύμισε εκείνη την αμαρτία, μια παλιά, δεν μας αναφέρει το Ευαγγέλιο ποια ήταν αυτή η αμαρτία, η οποία είχε γίνει η αιτία λοιπόν για να μείνει παράλυτος τόσα χρόνια τόσο. Και πρέπει να την επαναλάβεις. Τώρα λοιπόν που είδαν αυτόν τον εκγενετή τυφλό, οι μαθητές, του είπαν, κύριε να, σε εκείνο φανέρωσε ότι η αμαρτία ήταν η αιτία που έγινε παράλυτος. Τώρα αυτός που γεννήθηκε, εκγενετής είναι τυφλός, είναι δυνατόν να αμαρτήσει αυτός. Ή μήπως θα πούμε εξαιτίας των γονιών του τιμωρείται αυτός. Έκανε κάποια αμαρτία οι γονείς του και γι' αυτό αυτός τιμωρείται. Και απάντησε ο Κύριος, ως γνωστόν, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του έκανε κάποια, σίγουρα είχαν κάποια αμαρτία κάνει οι γονείς του, και αυτός ως άνθρωπος, ποιος άνθρωπος είναι χωρίς αμαρτίες, και αυτός θα έκανε κάποια αμαρτία. Αλλά δεν οφειλόταν η τύφλωσή του ούτε σε κάποια δική του αμαρτία, ούτε των γονιών του. Λοιπόν, κάποια αμαρτία, έστω και αν αμάρτησαν κάπου οι γονείς τους στη ζωή τους. Λοιπόν, αλλά ήταν παραχώρηση Θεού αυτό για να επανερωθεί η δόξα του Θεού. Έτσι, με το μέγιστο αυτό θαύμα που έκανε ο Χριστός μετά και να επανερωθεί μάλιστα και η μεγάλη αρετή αυτού του τυφλού ανθρώπου. Έτσι, είπε ο Κύριός μας. Εδώ να σχολιάσουμε πρώτα το εξής. Μετά, έτσι, σε αυτό που κυρίως έχω στο νόμο να σχολιάσω. Το πρώτο ποιο είναι. Είναι δυνατόν οι αμαρτίες των γονιών να φέρουν την τιμωρία στο παιδί του, στον υιό τους. Καταρχήν το διευκρινίζει αυτό ο Θεός στον Εζεκίηλ. Και λέει εκεί πέρα κάπου σε ένα κεφάλαιο του Εζεκίηλ ο Θεός ότι ας πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος έτσι πολύ αμαρτωλός. Λοιπόν, πάρα πολύ αμαρτωλός και ζει μέσα στις αμαρτίες. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που ζει μέσα στις αμαρτίες λέει ο Θεός λέει θα το τιμωρήσω για τις αμαρτίες που έκανε. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε τις αμαρτίες αυτές έχει γεννήσει έναν ιό, ο οποίος ιός του λέει δεν κάνει αμαρτίες, αποφεύγει την αμαρτωλή ζωή και είναι κοντά μου και φοβείται το λόγο μου κτλ. Τον ιό του λοιπόν αυτό δεν θα το τιμωρήσω επειδή ήταν αμαρτωλός ο πατέρας του, αλλά λέει αυτό θα το σώσω και θα το δικαιώσω και θα τον αναδείξω το γιο του επειδή είναι κοντά σε μένα μου. Λοιπόν, άρα δεν είναι δυνατόν σύμφωνα με τη δευτερική η ειδική ο ιός ή τα παιδιά γενικά να τιμωρούνται για τις αμαρτίες έτσι των γονιών τους, αλλά ο καθένας για τις δικές του αμαρτίες τιμωρείται. Ωστόσο όμως υπάρχει και άλλη μια φράση του Χριστού, του Θεού στο Δεκάλογο συγκεκριμένα όταν έδινε τις 10 εντολές. Έλεγε εκεί ο Θεός στους Εβραίους ότι εγώ είμαι ο Θεός ο οποίος αποδίδω τις αμαρτίες των γονέων στα τέκνα μέχρι 7η γενιά. Αυτό τώρα τι σημαίνει. Προσέξτε. Επιτρέπει κάποιες φορές ο Θεός, επιτρέπει, επειδή υπάρχει μια μυστική σύνδεση μέχρι κάποια γενιά, έτσι πολύ ωραία κάπου το σχολιάζει ο Γέροντας Οφρόνιος, υπάρχει κάποια στενή σύνδεση μέχρι κάποια γενιά ανάμεσα στους ανθρώπους, επιτρέπει όταν οι γονείς ζουν σε αμαρτίες, κάνουν κάποιες αμαρτίες, να έχουν κάποια σωματικά παθήματα τα παιδιά τους, έτσι ώστε η μετάνοια του, αν τα παιδιά μετανοήσουν έτσι, και έστω και αν ταλαιπωρούνται και ζουν κοντά στο Θεό, αυτό που υποφέρουν, έτσι, και η ζωή που κάνουν τα παιδιά αυτή η προκοπή που δείχνουν και η μετάνοιά τους, να επηρεάσει και την κατάσταση των γονιών τους που μπορεί να έχουν ήδη κινηθεί κλπ. Και να θεληθούν από τη μετάνοια των παιδιών και από το γεγονός ότι αυτά έτσι μολονότυπο φέρουν έτσι, ζουν κοντά στα φύλλα. Να ωφεληθούν πάρα πολύ οι γονείς τους λοιπόν από αυτό. Επειδή υπάρχει μια μυστική ενότητα ανάμεσα στις γενιές, έτσι, κάποιες γενιές, 5-6 γενιές, 7 γενιές όπως λέει ο Γέροντας Αφρόνης, ή κάπου αλλού λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ότι όταν προκόβουν πνευματικά τα παιδιά, τα εγγόνια, οι γονείς τους, οι παππούδες τους που ήδη έχουν κινηθεί, τους βλέπουν από εκεί πέρα και σαν αχλίαση αλλοιώνονται και σώζονται, βοηθούνται αυτοί έτσι από την πνευματική κατάσταση έτσι, των παιδιών τους έτσι, και από το γεγονός ότι είναι κοντά στο Θεό. Βλέπετε λοιπόν, αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι όμως ότι θα τιμωρηθούν ποτέ τα παιδιά, δέχονται τιμωρίες έτσι για τους γονείς, έτσι με την έννοια ότι θα κολλαστούν τα παιδιά εξαιτίας των γονιών. Πολλές φορές υπάρχει και κάτι ακόμη, και αυτό έτσι να σχολιάσω, ποιο είναι, λένε οι πατέρες ότι όταν ο Θεός πάλι βλέπει ότι το παιδί θα ακολουθεί, ο γονιός ζούσε μέσα στις αμαρτίες και το παιδί θα κάνει χειρότερες αμαρτίες, τότε επιτρέπει ο Θεός έτσι, να υφίσταται εξαιτίας των γονιών πάλι έτσι, κάποιες σωματικές ασθένειες στο παιδί, επειδή λοιπόν ο μένος γονιός έκανε τις αμαρτίες και το παιδί συνέχισε να κάνει αυτό τις αμαρτίες. Οπότε πάλι ουσιαστικά για τις δικές του αμαρτίες τιμωρείται το παιδί. Ωστόσο όμως σε αυτή την περίπτωση λέει ο Χριστός δεν συνέβαινε αυτό για αυτό το λόγο, αλλά ήταν παραχώρηση Θεού αυτή η περίπτωση του τυφλού. Εδώ είναι αυτό που θέλουμε έτσι να τονίσουμε. Δεν είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εγώ έχω υπόψη μου έτσι στο βιβλίο Γέρον Χατζηγιώργης, έτσι πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει κάπου ο Άγιος Παΐσιος, εκεί προς το τέλος αναλύει τους πνευματικούς νόμους, τα θέματα των πνευματικών νόμων. Εκεί λοιπόν στα θέματα των πνευματικών νόμων λέει ότι λίγες είναι οι φορές που κάποιος άνθρωπος το βλέπεις να υποφέρει από σωματικές ασθένειες, από θλίψεις κτλ. Ατυχήματα, δυστυχίες. Γιατί κατά παραχώρηση του Θεού, όπως βλέπουμε στον ιό, όπως βλέπουμε στον τυφλό εδώ, έτσι της περίπτωσης του Ευαγγελίου, τις περισσότερες φορές λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Κάπου αμαρτήσαμε κι εμείς, έτσι, όπως ο παράλυτος έτσι, της Κορινθίας εκεί πέρα της Προβατικής, και κάπου επιτρέπει ο Θεός έτσι, να φάμε λίγο το χαστούκάκι μας έτσι, για παιδαγωγικά για να σωθούμε. Όταν λοιπόν έτσι, να ακούσουν έτσι και ακροτές μας, βλέπουμε τον εαυτό μας, διδάσκουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, έτσι, πάρα πολύ, γιατί το τονίζουν αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, όταν βλέπουμε τον εαυτό μας σε σωματικές ασθένειες, πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε, ταπεινά να δοξάζουμε τον Θεό και να ομολογούμε ότι η δόξα του Θεού, εγώ φαίνεται έχω κάποια ελαττώματα, να ψάχνουμε να δούμε τι ελαττώματα κάναμε, και μου δόξα τω Θεώ που επιτρέπει παιδαγωγικά έτσι να ξοφλήσω τις αμαρτίες μου τώρα, να ταπεινωθώ, να φιλοσοφήσω τη ζωή, έτσι να προσπαθήσω να είμαι πιο κοντά σε αυτόν. Δόξα τω Θεώ που με παιδαγωγεί. Και με τη δοξολογία προς τω Θεώ μου, τον αγώνα έτσι περισσότερο να μετανοήσουμε, οι ασθένειές μας γίνονται έτσι τα εφαλτήρια προς τη μετάνοιά μας και προς τη σωτηρία μας. Έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με καλούς λογισμούς και σωζόμαστε. Είναι η παιδαγωγία του Θεού. Και όπως λέει κάποιο ο Χρυσόστομος, και όταν βλέπουμε λοιπόν κάποιον άνθρωπο, ενώ είναι μέσα στην εκκλησία, αγωνίζεται, κάνει τον αγώνα του, έχει κάποιες ασθένειες, σωματικές, θλίψεις, το βρίσκουν από εδώ, από εκεί, να ξέρουμε, λέει ο Χρυσόστομος, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει την καρδιά του στον Χριστό, αλλά φαίνεται ότι έχει κάποια κουσούρια. Ο Χριστός επιτρέπει τώρα σε αυτή τη ζωή να τα ξοφλάει αυτά, για να έχει καθαρό μισθό στην άλλη ζωή. Και να θαυμάζουμε έτσι. Έτσι την πρόνοια του Θεού, αλλά και μην έχουμε ποτέ κακούς λογισμούς για τους ανθρώπους μας, έτσι που, τους συνανθρώπους μας που βλέπουμε έτσι να υποφέρουν. Αλλά εντελώς αντίθετα, έτσι να λέμε δόξα τω Θεώ αυτό φαίνεται τον αγαπάει ο Κύριος. Αντίθετα, λέει ο Χρυσόστομος, θα πρέπει να στεναχωριόμαστε πολύ και για αυτούς να προσευχόμαστε με πολύ πόνο, για τους ανθρώπους εκείνους που βλέπουμε ενώ είναι μακριά από το Θεό. Ενώ μπορεί να βλασφημούν τα θεία, να κάνουν 1002 κακά, 1002 αμαρτίες, να μην έχουν ουσιαστικά κανένα πρόβλημα υγείας, να είναι μέσα στο πλούτο και όλα να τους πηγαίνουν καλά. αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά τους έχει καταλήψει, έτσι θα λέγανε κατά κάποιο τρόπο, η φροντίδα και η πρόνοια του Θεού. Δεν έχει δει σε αυτούς κάτι ο Θεός έτσι να αξίζει, έτσι γι' αυτό έτσι, να τους παιδαγωγήσει με τις δυσκολίες αυτής της ζωής και της ασθένειας, γι' αυτό και τους έχει παρατήσει στο θέλημά τους, έτσι ώστε να χαρούν για τα τυχόν λίγα καλά που έχουν κάνει σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή να μην έχουν παράλογες απαιτήσεις από το Κύριό μας. Γι' αυτό και συμβαίνει λοιπόν έτσι σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι να μην έχουν και τόσες θλίψεις. Για να κλείσω έτσι λίγο έτσι, και το λόγο μου και όλο αυτό, λοιπόν, ας φροντίσουμε έτσι όλοι μας να μιμούμαστε το τυφλό αυτόν, τον πρώην τυφλό, έτσι που τον θεράπευσε πλέον ο Χριστός στη ζωή μας, και να καλλιεργούμε λοιπόν μέσα μας κυρίως την πίστη μας προς τον Χριστό και να ανησυχούμε μόνο όταν βλέπουμε τον εαυτό μας έτσι να πέφτει στις αμαρτίες. Η μέρη μνά μας να είναι πώς να τακτοποιηθούμε στα θέματα των αμαρτιών και της κρίσης των ιδρών του Χριστού. Αν για αυτά φροντίζουμε, τότε είτε έχουμε λιγότερες ασθένειες, είτε μας θεραπεύσει ο Χριστός στις ασθένειες. Αυτή την ζωή δεν μας στεναχωρεί αυτό. Πάντα θα διατηρούμε την ειρήνη μας και θα κερδίσουμε το παράδεισο. Αν όμως εντελώς αντίθετο, αυτό που φροντίζουμε είναι πρώτα η σωματική υγεία και μην τυχόν χάσουμε τη ζωή μας, αυτή την πρόσκαιρη ζωή, την γινόμαστε φιλόζωοι, τότε χωρίς να το καταλάβουμε θα χάσουμε το κυριότερο που είναι η αιώνια ζωή και έτσι και η υγεία της ψυχής μας. Ο Θεός να μας φυλάγει από αυτό το κακό και να μας διατηρεί πάντα στο φως έτσι της γνώσεώς του. Αμήν. Αυτά έτσι από τη μεριά μου. Θα ήθελα έτσι να σχολιάσω σχετικά με αυτό το μεγάλο θαύμα του Κυρίου μας.
1: Εμείς, Πάτερ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σήμερα για όλα αυτά τα μηνύματα που πήραμε από, από το θαύμα αυτό του Κυρίου μας. Δεν ξέρουμε αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, ένα τελευταίο μήνυμα για τους ακροατές μας.
0: Ας φροντίσουμε, ένα τελευταίο μήνυμα, αυτό που είπε και ο Χριστός στο τέλος. Ας φροντίζουμε όλοι μας να ομολογούμε ότι είμαστε λίγο πολύ τυφλοί, η ψυχή, λόγω της υπερηφανίας μας, λόγω του εγωισμού μας, λόγω των διαφόρων παθών μας. Το ομολογούμε αυτό και όσο πιο πολύ το ομολογούμε ταπεινά αυτό το πράγμα, τόσο πιο πολύ ο Χριστός θα μας χαρίζει το φως. Και πραγματικά εδώ είναι το φως. Θα να ομολογήσεις την αμαρτωλότητά σου, να βλέπεις την αμαρτωλότητά σου. Να γεννήσεις από το φως του Χριστού. Αυτό εύχομαι έτσι σε όλους έτσι, τους ακροατές που μας ακούνε. Αυτό έτσι να το αποκτήσουμε αυτό το φως, βλέποντας το δικό μας σκοτάδι μέσα μας. Και πραγματικά η χάρη του Θεού και το φως του Αγίου Πνεύματος συνεχώς έτσι θα μας οδηγεί στη ζωή μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Ζητούμε την ευχή σας.
0: Και κύριε την ευλογία να έχετε.
1: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτατο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία συνήθως ακούτε στις 7.30 το απόγευμα σε επανάληψη. Όμως σήμερα θα έχουμε μια ιδιαίτερη ευλογία. Θα παρακολουθήσουμε στις 7 τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής της Αγίας Λιδίας, προστάτηδος της αδελφότητός μας και του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Και αύριο το πρωί την πανηγυρική αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Πρώτα ο Θεός. Όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί το πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει για σας για τη συνέχεια της ημέρας, το οποίο αφορά και την απόδοση της εορτής του Πάσχα, αλλά και τη γενοκτονία των ποντίων αδελφών μας, να που σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων, να πάρουμε τις σταγόνες σοφίας. Και σήμερα 19 Μαΐου το μήνυμα μας το δίνει Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μας λέει: «Με την εγκράτεια καταργείται η γαστριμαργία, με το θείο πόθο και την επιθυμία των μελών των αγαθών καταργείται η πορνεία, με τη συμπάθεια προς τους φτωχούς καταργείται η φιλαργυρία, με την αγάπη και την καλοσύνη προς όλους καταργείται η οργή, με την πνευματική χαρά καταργείται η κοσμική λύπη». Και μας δίνει, θα λέγαμε, το αντίδοτο για οτιδήποτε μας ταλανίζει μέσα στην καθημερινότητά μας και μέσα στη ζωή μας. Αυτό το μήνυμα ας κρατήσουμε στην καρδιά μας του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Άλλωστε, ο άνθρωπος δεν αλλάζει μόνο πολεμώντας το κακό, αλλά κυρίως καλλιεργώντας το καλό. Ας μη φοβόμαστε λοιπόν τον αγώνα, είμαστε όλοι μαζί και μαζί μας έχουμε το Θεό. Κανείς δεν γίνεται Άγιος μέσα σε μια στιγμή. Βήμα-βήμα, με μετάνοια, με υπομονή, με εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι αλλάζουμε. Και εκεί που κάποτε υπήρχε ταραχή, αρχίζει σιγά σιγά να ανθίζει η ειρήνη του Θεού. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί και σήμερα μαζί μας σε αυτή την ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησαν τις εξετάσεις, που θα εξεταστούν, που θα ξεκινήσουν τις πανελλήνιες αργότερα. Καλή δύναμη και στους γονείς και στους καθηγητές. Χριστός Ανέστη.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, για να δροσίσουμε τις ψυχές μας στις αστήρευτες πηγές του Ευαγγελίου. Η δίψα της ψυχής μας είναι μεγάλη, γι' αυτό και ερχόμεθα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπως άλλοτε η Σαμαρίτιδα η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα, για να αντλήσουμε το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου. Και αυτή μεν ήλθε αναζητούσα το φυσικό νερό, όταν όμως είδε εκείνον τον υπέροχο διδάσκαλο και έκανε διάλογο μαζί του, τότε μέσα της ξύπνησε ένας ολόκληρος κόσμος. Σωριάστηκαν τα κάστρα της αμαρτίας και μέσα από τα ερείπια επρόβαλε μια καινούρια ψυχή με ηρωικές αποφάσεις και υψηλούς οραματισμούς. Το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου της έδωσε την ευκαιρία να αλλάξει το είναι της, η σκέψη της, η καρδιά της, η ζωή της ολόκληρη. Και από μια αμαρτωλή γυναίκα που ήταν να μεταβληθεί σε Αγία και το όνομά της να είναι σήμερα γραμμένο με χρυσά γράμματα στα βιβλία της αιωνιότητος. Πρόκειται για την Αγία Φωτεινή την Ισαπόστολο. Αλλά καιρός, φίλοι ακροατέ, να διαβάσουμε την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου και να δροσίσουμε την ψυχή μας από το 5ο κεφάλαιο των 12ων στίχων. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνίετε μήτε των ουρανών, μήτε την γην, μήτε την άλλων όρκων, ή το δε ημών το ναι ναι και το ου ου, ή να μη εις υπόκρισιν πέσετε». Με πιο απλά λόγια, προπάντων δε αδελφοί μου, μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κανένα άλλο όρκο, ας είναι δε το ναι που λέγεται πραγματικό ναι και το όχι πραγματικό όχι, για να μην πέσετε στην υποκρισία και την ψευδολογία. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, μέχρι εδώ προσπάθησε να βοηθήσει τους χριστιανούς να απαλλαγούν από κάθε είδους κακίες και ανθρώπινης αδυναμίας. Τώρα με τον 12ο στίχο προσπαθεί να απαλλάξει και από ένα άλλο βαρύ αμάρτημα τους χριστιανούς, το οποίο έχει μια ευρία διάδοση στις ημέρες μας με θλιβερές συνέπειες και επιπτώσεις για τη ζωή του κάθε χριστιανού. Και το αμάρτημα αυτό είναι ο όρκος. Κανένας, λέγει, δεν έχει το δικαίωμα να ορκίζεται στο όνομα του Θεού, στον ουρανό και στη γη, ούτε σε κανένα άλλο από τα κτίσματα. Η θέση του χριστιανού είναι μία και μοναδική, αντικειμενική τοποθέτησης έναντι του οποιοδήποτε πράγματος και όσον αυτό βεβαίως είναι δυνατόν. Από τα χείλη του χριστιανού πρέπει να ακούεται πάντοτε η αλήθεια και μόνον η αλήθεια. Εκεί που χρειάζεται να λέγεται το ναι, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός να το πει, έστω και αν αυτό κοστίσει τη ζωή του ή έχει το οποιοδήποτε άλλο κόστος. Και εκεί που επιβάλλεται το όχι
να το λέγει αδιαφορώντας για την οποιαδήποτε συνέπεια. Για το θέμα του όρκου, ο Κύριος μας ομίλησε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου μας. «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης ούκα επί ορκίσεις αποδώσεις το Κυρίο τους όρκους σου. Εγώ δε λέγω ημίν μη ομός εόλος, μήτε εν το ουρανό ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα ότι πόλης εστί του μεγάλου βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ο Μώσης, ότι ουδύνασε μίαν τρίχα λευκή η μέλεναν ποιήσε. Έστω δε ο λόγος ημών ναι, ναι, ου, ου. Το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν». Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο, στίχος 33 έως και 37. Με πιο απλά λόγια, ακούσατε ότι ελέγχθη εις τους παλαιούς προγόνους μας, δεν θα αφαιτήσεις τους όρκους σου, αλλά ως ιερόν χρέος που οφείλεις να εξοφλήσεις τον Κύριο, θα τηρήσεις τις ένορκες υποσχέσεις και μαρτυρίες σου. Εγώ σας λέγω να μη ορκιστείτε καθόλου, ούτε στον ουρανό να ορκιστείτε, διότι ο ουρανός είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, διότι πάνω σε αυτήν ακουμπούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα που είναι κτισμένος ο ναός του Θεού και είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως Θεού, ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, διότι αυτό το δημιούργησε ο Θεός και εσύ δεν μπορείς ούτε το χρώμα μιας τρίχας να μεταβάλεις και να την κάνεις λευκή ή μια λευκή να την κάνεις μαύρη. Ας είναι ο λόγος σας ναι, όταν πράγματι είναι ναι και όχι όταν πράγματι είναι όχι. Το επιπλέον είναι από τον πονηρόν, τον πρώτον επινοητήν και πατέρα του ψεύδους. Από τον καθένα μας, φίλοι ακροατέ, γίνεται κατανοητόν ότι ο όρκος αποτελεί ανεπίτρεπτον πράξη για κάθε χριστιανό, αφού στα χείλη του πιστού έχουν θέση μόνον το ναι όταν χρειάζεται και το όχι όταν επιβάλλεται. Αν, φίλοι ακροατέ, αυτό το ιερό Ευαγγέλιο απαγορεύει τον όρκο και χωρίς αμφιβολία τον απαγορεύει, τότε γιατί τόση περιφρόνησης της εντολής αυτής του Κυρίου? Γιατί τόσα πολλά χέρια παραμίζουν το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο για μικρές ή μεγάλες, για σημαντικές ή ασήμαντες υποθέσεις? Και είναι ομολογουμένως αναρρύθμιτες οι περιπτώσεις που οι χριστιανοί υποχρεώνονται να ορκιστούν προκειμένου να λάβουν μια οποιαδήποτε θέση στον κρατικό μηχανισμό ή να δώσουν κάποιο έγκυρο μαρτυρία ενώπιον της δικαιοσύνης. Η πολιτεία ορκίζει τον αγροφύλακα και τον στρατιώτη, τον φοιτητή και τον κλητήρα, τον δάσκαλο και τον καθηγητή και όλους ανεξαιρέτους τους δημοσίους υπαλλήλους. Ακόμη η πολιτεία ορκίζει τον κάθε πολίτη που έρχεται να καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης τη μαρτυρία του. Και όταν κάποιος αρνείται για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως να ορκιστεί, ο εισαγγελεύς του απαγγέλει κατηγορία και από μάρτυρας μεταβάλλεται σε κατηγορούμενο. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης έχουμε δικαστικές αποφάσεις
που αθωώνουν τους αρνωμένους να δώσουν όρκον, αποδεχόμενη τη δήλωση του μάρτυρος ότι για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως αρνούμε να ορκιστώ, σας δηλώνω δε στην εντιμότητά μου ότι θα σας πω την αλήθεια και δεν θα αποκρύψω τίποτε σε ό,τι ερωτηθώ. Ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία σε συνεργασία με την Εκκλησία θα ασχοληθούν κάποτε με το σοβαρό αυτό πρόβλημα, ώστε να μην δημιουργούνται κρίσεις συνειδήσεως στα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας που συμβαίνει να είναι και Έλληνες πολίτες. Αλλά το θέμα του όρκου, φίλοι ακροατέ, έχει πολλές πλευρές και μία από τις πλευρές αυτές είναι και οι όψεις της ψευδορκίας. Αυτός καθεαυτόν ο όρκος είναι αμαρτία. Όταν όμως θέτεις το χέρι σου επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο και ορκίζεσαι ότι θα πεις την αλήθεια και ραδιάζεσαι ένα σωρό ψέματα, τότε γίνεσαι ψευδομάρτυρας. Και δυστυχώς οι ψευδομάρτυρες στις ημέρες μας είναι τόσοι πολλοί, οι οποίοι εξαγοράζονται και παραπλανούν τους δικαστάς με τα πολυάριθμα ψεύδι, με αποτέλεσμα η λειτουργή της δικαιοσύνης να μην μπορούν να απονέμουν το δίκαιο. Οι σκέψεις ότι ορκίστηκα λέγοντας ψέματα για να σώσω έναν άνθρωπο είναι ωραίο δόλωμα του πονηρού που προσπαθεί να μας παρασύρει στην αμαρτία. Ο νόμος του Θεού είναι σαφής και κατηγορηματικός. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή. Έξοδος κεφάλαιο 20 στίχος 26. Ένα άλλο επίσης βαρύ αμάρτημα είναι η επιορκία, που δίδοντας όρκο ότι θα τηρήσεις τους νόμους του κράτους, θα σέβεσαι το σύνταγμα και ότι ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσεις τη θέση σου να εκμεταλλευτείς τον Έλληνα πολίτη, να δωροδοκίσαι κάνοντας αβαρίες την υπαλληλική σου συνείδηση. Κάποτε, φίλοι ακροατέ, πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε χρέος να ομιλούμε την αλήθεια χωρίς τους όρκους και ο λόγος μας να είναι συμβόλαιο και η αλήθεια για μας τίτλος τιμής. Κάποτε η γλώσσα μας να γίνει εδραία και αμετακίνητος προς το ψέμα και την απάτη, στερεωμένη και προσκολλημένη στην αλήθεια. Και τότε η κοινωνία και οι άνθρωποι θα μας αναγνωρίσουν την εντιμότητα, την ειλικρίνεια και την αλήθεια των λεγόμενων μας. Αλλά και η συνείδησή μας θα μας πληροφορεί ότι είμεθα φιλαλήθης και δεν είμεθα ψεύτες, και εμείς θα αισθανόμεθα μια ικανοποίηση ότι είμαστε παιδιά του Θεού, γιατί η πατέρας της αληθείας είναι ο Θεός και πατέρας του ψεύδους είναι ο Σατανάς.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, αγαπητοί φίλοι, που αριθμεί χιλιάδες τώρα χρόνια, μοναδική και εξαιρετική θέση κατέχει το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι η εορτή των εορτών, όπως την ονομάζει ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας. Η πανήγυρη των πανηγύριων. Η κλητή και

Το άξιο ιδιαίτερας προσοχής είναι ότι η Ανάσταση του Κυρίου πραγματοποιείται σε εποχή που η φύση, έπειτα από τον βαρύ χειμώνα, προβάλλει χιλιανθισμένη και μοσχομύριστη. Είναι η εποχή που τόσο πολύ την αγάπησε ο άνθρωπος και την οποία περισσότερο από κάθε άλλη τραγούδησε. Μέσα λοιπόν στο ξαναζωντάνεμα της γύρω φύσεως εορτάζεται και η Ανάσταση του Κυρίου. Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού αυτός που είναι αρχηγός της ζωής, την περίοδο της ανοίξεως και της νέας ζωής της φύσεως διάλεξε για να αναστηθεί. Στο χαρμόσυνο λοιπόν αυτό γεγονός, το οποίο γιορτάζουμε κάθε Κυριακή όλο το χρόνο και που σήμερα γιορτάζουμε την απόδοσή του, ας στρέψουμε την προσοχή μας.

Όσο κι αν οι οπαδοί του σκεπτικισμού και της αμφιβολίας και οι κράχτες του υλισμού και της αθείας επιζητούν να κλονίσουν τη μεγάλη αυτή αλήθεια, η Ανάσταση του Χριστού παραμένει αλήθεια και πραγματικότητα. Όπως πραγματικότητα είναι όλα τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος και ακόμα του παρόντος, τα οποία δεν τα είδαμε, αλλά τα δεχόμαστε ως αληθινά από διάφορες ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, έτσι είναι πραγματικότητα και η Ανάσταση του Κυρίου, αν και απέχουμε 2000 χρόνια από τότε. Όπως λοιπόν δεν μπορούμε να αρνηθούμε ένα γεγονός που δεν είδαμε με τα μάτια μας, αλλά το πιστοποιούν αυτόπτες μάρτυρες, έτσι δεν μπορούμε να αρνηθούμε και το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι τέτοιες οι συνθήκες και τα περιστατικά μέσα στα οποία έλαβε χώρα η Ανάσταση του Ιησού, ώστε κάθε δισταγμός και αμφιβολία να αποκλείεται εκ των προτέρων.

Όλοι γνωρίζουμε, φίλοι μας, την απελπισία και την απογοήτευση των μαθητών έπειτα από τη σταυρική καταδίκη του θείου διδασκάλου. Θυμηθείτε για λίγο τα αισθήματα που κυριαρχούν μέσα στην ψυχή όλων των μαθητών. Φοβισμένοι, δύσθυμοι, βαρείς, απεσιόδοξοι, απελπισμένοι, βρίσκονται άλλοι διπλοκλειδωμένοι επάνω στο υπερό και άλλοι κρυμμένοι εδώ και εκεί δια των φόβων των Ιουδαίων. Όλοι θρηνούν τον γκρέμισμα των ελπίδων τους. Τα αισθήματα αυτά των μαθητών εκφράζουν στο δρόμο προς Εμαούς οι δύο μαθητές όταν λένε «Και εμείς ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ». Αλλά γε συν πάση τούτης τρίτην ημέραν Άγι σήμερον αφού ταύτα εγένοντο. Όλα αυτά τα αισθήματα παραμένουν και έπειτα από τα πρώτα μηνύματα της Αναστάσεως. Βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση και όταν οι γυναίκες τους πληροφορούν ότι ο Κύριος ηγέρθη, θεωρούν φλιαρία και παραλήρημα την πληροφορία που τους παρέχουν οι μυροφόρες. Χαρακτηριστικά, ο Ευαγγελιστής προσθέτει «Και υπίστουν αυτές». Ο δε Κύριος πρώτης πείσμονος αυτής δυσπιστίας να τους ελέγχει και να ονειδίζει την απιστίαν αυτών και την σκληροκαρδίαν ότι της θεασαμένης αυτών εγιγερμένουν εκ νεκρών ουκ επίστευσαν. Κάθε λοιπόν σκέψη για ευκολόπιστους χαρακτήρες ή φαντασιόπληκτους απορρίπτεται ασυζητητή. Η αποδοχή της Αναστάσεως είναι έπειτα από μεγάλη δυσπιστία των μαθητών.

Ας σκεφτούμε τώρα, φίλοι μας, τη θέση την οποία πήρε ο Θωμάς απέναντι στο γεγονός της Αναστάσεως. Επί 8 ολόκληρες ημέρες η δυσπιστία και η αμφιβολία βασάνιζαν την ψυχή του. Δύσπιστος από ιδιοσυγκρασία, τύπος μελαγχολικός, απαισιόδοξος και κατεξοχήν ρεαλιστής, παλεύει μέσα σε μια κατάσταση απογοητεύσεως και απελπισίας, ενώ οι άλλοι χαίρουν και αγάλλονται. Εωράκαμεν τον Κύριον. Αυτός όμως εξακολουθεί να αμφιβάλλει. Κάθε προσπάθεια των άλλων μαθητών να τον μεταπίσουν ναυαγεί και συντρίβεται επάνω στον αδιάσυστο βράχο του πειραματισμού και της έρευνας. Εάν μη βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και την χείρα μου εις την πλευράν, ου μη πιστεύσω. Είναι σαν να τους λέει: «Δε με πείθετε, μόνο τότε θα πιστώ όταν όλες οι αισθήσεις με πληροφορήσουν για το γεγονός της Αναστάσεως». Ένας τέτοιος χαρακτήρας που παρουσιάζει τόσο μεγάλη δυσπιστία μπορεί ποτέ να παρασυρθεί και να πιστέψει σε κάτι το μη πραγματικό? Όχι. Όταν αντίκρισε την πραγματικότητα, τον Αναστάντα Κύριο, μόνον τότε διεκήρυξε: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η ψηλάφιση επομένως του Θωμά και η εξιδίας αντιλήψεως πίστη του αποτελεί ένα εξαιρετικά μεγάλο και δυνατό χτύπημα κατά της απιστίας και του ηλισμού που θέλει να αρνηθεί το γεγονός της Αναστάσεως.

Χριστός ουκ εγείγερτε, ματέα η πίστη ημών, διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που ήταν πριν άσπονδος εχθρός του χριστιανισμού. Για θυμηθείτε στα αλήθεια προς στιγμήν τον Απόστολο Παύλο. Πάνοπλος ξεκινά από τα Ιεροσόλυμα για να πνίξει στο αίμα την πίστη στο γεγονός της Αναστάσεως. Κι όμως ο εχθρός αυτός μεταστρέφεται, αλλάζει, γίνεται ο διαπρίσιος κήρυκας. Περιέρχεται Ανατολή και Δύση, φτάνει μέχρι την Ισπανία, βασανίζεται, φυλακίζεται, ναυαγεί, κινδυνεύει, λιθοβολείται και τέλος θυσιάζεται. Γιατί άραγε? Μόνο και μόνο από το γεγονός της Αναστάσεως και της αγάπης προς τον Χριστό. Ήταν ποτέ δυνατόν ο άσπονδος αυτός του χριστιανισμού εχθρός να μεταβληθεί σε διαπρίσιο κήρυκα και να φτάσει μέχρι το σημείο να θυσιαστεί για μια ιδέα που δεν ήταν αληθινή ή μάλλον για ένα γεγονός που δεν είχε γίνει? Η σειρά των μαρτύρων που αρχίζει από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, όλη αυτή η παράταξη ένα μόνο είχε ως κίνητρο για τη μεγάλη της θυσία: την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Χωρίς αυτήν, ολόκληρο το χριστιανικό οικοδόμημα καταραίει. Χωρίς αυτήν, ελεηνότερη πάντων ανθρώπων εσμέν, διακηρύσει ο μέγας των εθνών Απόστολος Παύλος. Το γεγονός της Αναστάσεως είναι πραγματικότητα και αφού είναι γεγονός αναμφισβήτητο και πραγματικότητα, ποιες είναι οι συνέπειες για τον καθένα μας και για την ανθρωπότητα ολόκληρη?

Ο πρώτος καρπός της Αναστάσεως περιγράφεται στον χαρμόσυνο αναστάσιμο ύμνο που ξέρουμε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Από τη στιγμή που ο σεισμός συνετάραξε το μνήμα και ο άγγελος απεκύλησε το λίθο από τη θύρα του μνημείου, ο θάνατος καταργείται. Ο Άδης αναγκάζεται να δώσει τους νεκρούς που κρατούσε δεσμίους επί αιώνες τώρα. Η δύναμη και το κράτος του θανάτου εκμηδενίζεται. Γεμάτος ενθουσιασμό, ο Απόστολος Παύλος αναφωνεί: «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου Άδη το νίκος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Και μία ένσταση: «Ώστε καταργήθηκε ο θάνατος, και οι κηδείες, τα φέρετρα, οι σταυροί, τα μνήματα, όλα αυτά τι θέση έχουν αφού ο θάνατος καταργήθηκε?» Μάλιστα, ο θάνατος καταργήθηκε. Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον δεσμότης του θανάτου. Θάνατος και σταυροί και μνήματα είναι απλούστατα η γέφυρα δια της οποίας οι άνθρωποι μεταφέρονται από την πρόσκαιρη ζωή στην αιωνιότητα. Όπως ο σπόρος, για να βλαστήσει και να καρποφορήσει, πρέπει προηγουμένως να σπαρεί και να πεθάνει και να αποσυντεθεί και να ταφεί για να εισέλθει στη ζωή. Θάνατος είναι η γέφυρα που ενώνει το πρόσκαιρο με το αιώνιο, το φθαρτό με την αυθαρσία, τον θάνατο με τη ζωή.

Έτσι λοιπόν και οι μάρτυρες βάδιζαν προς το θάνατο, όχι με κατήφια και λιγμούς, αλλά με χαρά και φροσύνη. Ακριβώς γιατί γνώριζαν ότι δεν βαδίζουν προς τα σκοτεινά τάρταρα του Άδου, αλλά προς τα φωτοπλημμύριστα παλάτια του ουρανού. Γι' αυτό ακριβώς και η μέρα του θανάτου χαρακτηρίζεται γενέθλιος ημέρα του πιστού στη ζωή της αιωνιότητος. Ο θάνατος επομένως για τον πιστό, αντί να είναι το θλιβερό και απελπιστικό γεγονός, είναι το κατεξοχήν χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο. Επιθυμώ, αναλύσε και συν Χριστώ είναι.

Ο δεύτερος καρπός της Αναστάσεως είναι ότι καταργεί το κράτος της αμαρτίας. Πρώτης μιας των Σαββάτων, η ανθρωπότητα στέναζε κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας. Τόσο καταθλιπτική ήταν η κατάσταση αυτή, ώστε άνθρωποι μακράν της πίστεως, ειδωλολάτρες, να αισθάνονται την τυραννία, την αφόρητη δυστυχία της και να διακηρύττουν διαστόματος ενός Σωκράτους. Καθεύδοντες διατελείται αν «Η μη την άλλον ο Θεός επιπέμψιεν και ειδόμενος ημών». Ήταν ανίκανοι όχι μόνο να απαλλάξουν τους άλλους από την αμαρτία, αλλά ούτε και τον εαυτό τους ακόμα. Κι όμως, τις αλυσίδες αυτές της αμαρτίας που τύλιξαν βαριά την ανθρωπότητα ολόκληρη, τη συνέτριψε η Ανάσταση του Κυρίου. Το είχε προειπεί ο Άγγελος την Παρθένο και τον Ιωσήφ, όταν τους διεμήνησε την έλευση του Κυρίου. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Και πράγματι, μόλις ο λίθος του μνήματος ανατράπηκε, το κράτος της αμαρτίας καταργήθηκε. Τα πλήθη που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», τώρα μετανοούν, επιστρέφουν και συγκροτούν την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Άνθρωποι βουτυγμένοι στα πάθη, καρκινώματα αληθινά της κοινωνίας, μεταβάλλονται, ξεκαινουργώνονται, γίνονται νέοι άνθρωποι. Γεμάτος ενθουσιασμού, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τα πάθη στα οποία ήταν δουλωμένοι και συγχρόνως αναφωνεί. «Και ταύτα την αισείτε, αλλά πελούσθητε, αλλά υγειάστητε». Και σε άλλο σημείο, «Είτε ποτέ σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω». Και εκεί που πρώτα επικρατούσε ο ανταγωνισμός και η φιλαυτία, τώρα καλλιεργείται η ενότητα, τα κοινά δείπνα, οι αγάπες. Ήρκεσε αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως να μεταβάλει μια Μαρία Αιγυπτία και να την καταστήσει αγνή, αγία. Μια Σαμαρίτιδα, αληθινή Ιεραπόστολο.

Και ο τρίτος καρπός της Αναστάσεως, αγαπητοί μας, είναι ότι η Ανάσταση ανασταίνει λαούς. Τα αποτελέσματα της Αναστάσεως δεν περιορίζονται σε άτομα, εκτείνονται και σε λαούς. Η Ελλάδα οφείλει την ύπαρξή της, τη σύγχρονη και παλαιότερη ιστορία της, στο γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου. Αν το μήνυμα της Αναστάσεως δεν έφτανε στην Ελλάδα, σήμερα Ελλάδα δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε ίσως στη μνήμη μερικών ιστοριών και στα βιβλία των αρχαιολόγων. Στο σημείο αυτό, ο μεγάλος ιστορικός, ο Παπαρηγόπουλος, διακηρύττει αδίστακτα ότι η Ελλάδα οφείλει την ύπαρξή της στο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου και ότι χωρίς το χριστιανισμό θα είχε σβήσει, όπως η Βαβυλώνα και η αρχαία Ρώμη.

την Ανάσταση και την καινούρια ζωή, φίλοι μας, ποθή και η σημερινή Ελλάδα. Ο βαρύς χειμώνας της αμαρτίας και της αδικίας εξακολουθεί να πιέζει τις κοινωνίες αφόρητα. Οι ληστικές ιδέες και τα κηρύγματα της απιστίας ζητούν να κλονίσουν την πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου. Βλέπουμε όμως και ακούμε το Πανελλήνιο να έχει τον πόθο της Αναστάσεως από του κακού και της αμαρτίας. Ο πόθος αυτός είναι περισσότερο έκδηλος στα χριστιανικά νιάτα. Απ' άκρου εις άκρον της Ελλάδος ένα σύνθημα ακούγεται. Μια καινούρια Ελλάδα, Θέμε, μια Ελλάδα του Χριστού. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συνδεθούμε στενά με τον Αναστάντα Κύριο, για να γίνουμε και εμείς μέτοχοι των καρπών της Αναστάσεώς Του.

Όλο το χρόνο, αγαπητοί μας φίλοι, μα ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, στη ζωή της Εκκλησίας και των πιστών, δεσπόζει το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Το γιορτάζουμε πανηγυρικά επί 40 ημέρες, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, άγγελοι, άνθρωποι και κεκοιμημένοι. Είναι ένα πανηγύρι χαράς, στο οποίο συμμετέχει ολόκληρη η δημιουργία. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι το πιο δυναμικό μήνυμα λυτρώσεως και χαράς στη ζωή μας. Και πώς όχι, αφού κατήργησε το κράτος του θανάτου και νίκησε τον αρχαίον δράκοντα, τον διάβολο. Έτσι, ο Αναστάς Κύριος μας χάρισε τη χαρά σαν μια μόνιμη κατάσταση, σαν έναν τρόπο ζωής, σαν ένα αναφέρετο και κεκτημένο που απορρέει από την βεβαιότητα της Αναστάσεώς Του. Και από τότε έγινε μήνυμα η χαρά, καθημερινός χαιρετισμός και προτροπή. Χαίρετε! Είναι ο χαιρετισμός που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος στην πρώτη συνάντησή Του με τις μυροφόρες μαθητρίες Του, που λίαν πρωί έφτασαν στο μνημείο, στον τάφο του διδασκάλου τους, για να προσφέρουν τις καθιερωμένες φροντίδες στο νεκρό του σώμα. Κι ήταν βαθιά θλιμμένες για όσα συνέβησαν, κυκλωμένες ποιος ξέρει από πόσα βασανιστικά ερωτηματικά και από το πρακτικό πρόβλημα του «Τις αποκυλήσει μην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου». Μα τι μπορεί τάχα να εμποδίσει τη γυναικεία καρδιά όταν αληθινά αγαπά από την υπέρβαση του λίθου προκειμένου να εκφράσει τα αισθήματα που τη διακατέχουν? Και όταν αντικείμενο της αγάπης είναι ο ίδιος ο Κύριός μας και ο Θεός μας, τι μπορεί να ανακόψει την πορεία προς εκείνον, έστω και σκοτίας αιτιούσης, την προθυμία προς την ανιδιοτελή προσφορά και προς τη θυσία? Τότε ο φόβος δίνει τη θέση του στην τόλμη, ο δισταγμός στην απόφαση, η δειλία μεταποιείται σε φρόνημα ηρωικό.

Στον τάφο του Κυρίου τις περιμένει ευχάριστη έκπληξη. Ευρών των λίθων εποκεκυλισμένων από του μνημείου. Αυτή η χαρά εναλλάσσεται με την θλίψη ότι μπήκαν στον τάφο και ούχα ευρών το σώμα του Κυρίου Ιησού. Για να ακούσουν όμως εν συνεχεία από τους δύο αγγέλους που στάθηκαν μπροστά τους, εναισθήσεσαι να στραπτούσες το εξόχως χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως του Χριστού. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ουκ έστιν όδε, αλληγέρθη. Θυμηθείτε όσα προφητικός σας έλεγε για τα παθήματά του. Γιατί λοιπόν απορείτε, γιατί αθυμείτε? Και εμνίστησαν των ρημάτων αυτού. Πλημμύρισαν οι καρδιές τους από χαρά και έσπευσαν να μεταδώσουν στους μαθητές το πρωτάκουστο μήνυμα πρώτες αυτές, για να γίνουν έτσι των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστριες και των Αποστόλων Απόστολοι. Και από τότε η χαρά έγινε μόνιμο συνοδοιπόρος της ζωής τους, αφού ήταν η χαρά την οποία κατά την υπόσχεση του Κυρίου ουδής έρια φημών.

χαρά, αγαπητοί φίλοι, είναι το ζητούμενο κάθε ανθρώπινης ψυχής. Είναι το πιο επιτακτικό αίτημα της εποχής μας. Ίσως ποτέ άλλοτε δεν υπέφερε ο άνθρωπος τόσο έντονα από την δίψα της. Είναι αυτό που κυρίως μας λείπει, με όλες τις ανέσεις μας, με όλο τον ευδαιμονισμό μας. Πάσχουμε, έχουμε έλλειμμα χαράς. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του μας παρέσχε πηγή χαράς. Μας άνοιξε εις το διηνεκές κρουνούς χαράς, πλούσιους, αστήρευτους, και μας καλεί: «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε σε μένα, θα μεταποιήσω την θλίψη σας σε χαρά, τον πόνο σε ελπίδα. Θα μετατρέψω την βαρυχημονιά της ζωής σας σε άνοιξη.

Για να γευθούμε, φίλοι μας, αυτήν την ανεκλάλητη χαρά, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος να μνημονεύουμε Ιησούν Χριστόν, εγιγερμένον εκ νεκρών. Να θυμόμαστε τον αναστημένο Κύριο για να ζούμε σε αναστάσιμη ατμόσφαιρα όλο τον χρόνο. Τότε θα είμαστε αεί χαίροντες ως εν το Θεό όντες, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Τότε και το χαίρεται που συχνά κατά συνθήκη ψελίζουμε δεν θα είναι ένας συμβατικός χαιρετισμός, αλλά ένα δυναμικό μήνυμα που θα λούζει και θα καινοποιεί καθημερινά τη ζωή μας, διότι θα ζούμε το γεγονός ότι «Χριστός γάρ εγίγερτε εφροσύνη αιώνιος».

19 Μαΐου, αγαπητοί ακροατές, σήμερα ημέρα εθνικής μνήμης. Η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί επίσημα από τη Βουλή των Ελλήνων ως επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων. Την ημέρα αυτή του 1919 ξεκίνησε η δεύτερη και τελευταία φάση του ξεριζωμού και της σφαγής των Ελλήνων Ποντίων της Μικράς Ασίας. Κατά το διάστημα 1919-1923 εξοντώθηκαν από τους νεότουρκους του Κεμάλ Πασά περί τους 350.000. Η εξόντωση αυτή έγινε με τη συνεργασία των Γερμανών και την υποστήριξη της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

Κάποιες φορές, φίλοι μας, είναι αναγκαίο να διαβάζουμε το παρελθόν για να μπορούμε να προγραμματίζουμε το μέλλον. Και εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε το δικαίωμα να πάθουμε αμνησία. Εθνική αμνησία σημαίνει εθνικό θάνατο.

αν πάμε πίσω στα 1923 και επισκεφτούμε τον ελληνικό πόντο, θα δούμε μπροστά μας να γίνονται τέφρα και στάχτη πολιτισμοί αιώνων. Αν πάμε πίσω, θα δούμε πόλεις που έσφυζαν από δράση και εργατικότητα να περνούν από το γιαταγάνι των βαρβάρων. Ας μη ρωτούμε για ονόματα. Μονίμως οι Έλληνες στο στόχαστρο, μονίμως οι κακοί μας γείτονες στο προσκήνιο της βαρβαρότητας και των βανδαλισμών. Κάθε κομμάτι της Ελλάδας, όπως και ο Πόντος, είναι πολύπαθο και βασανισμένο. Δεν αγαπήθηκαν οι Έλληνες. Το φως που κρατούσαν ήταν πολύ δυνατό.

και ενοχλούσε τα αδύναμα μάτια των φίλων, των συμμάχων, των εχθρών, των γειτόνων. Τη σοφία τους και την ορθοδοξία τους μόνον ηρωικές καλλιεργημένες ψυχές αντέχουν, θαυμάζουν, σέβονται, προστατεύουν.

80 και χρόνια πίσω, στον Πόντο, ένας τόπος που κόσμησε την εκκλησία με μάρτυρες που χάρισε στις ανθρωπότητα στο πολιτιστικό δυναμικό μεγάλα αναστήματα. Ένας τόπος με χάρη και δυναμικότητα. Σε αυτόν τον τόπο προγραμματίστηκε η γενοκτονία. Διαδραματίζονται φρικιαστικές σκηνές. Δυστυχώς, χαρακτηριστικό γνώρισμα των οπαδών της Άγαρ είναι η φρεκαλαιότητα. Και δυστυχώς, αυτός ο τόπος σε κάθε εποχή γεννά έναν Ατήλα, έναν Πορθητή, έναν Κεμάλ που μεταβάλλουν τον απαίδευτο λαό σε φανατισμένα άγρια στήφη.

Όμως οι κακοί μας γείτονες, και τώρα ακόμη, εν 21ο αιώνη, έχουν το φανατισμό των νεοτούρκων, ικανοί για τις δικές τους ομότητες και υποφθαλμιούν. Αλλά εμείς που διαθέτουμε μνήμη, που το τραγικό αιματωμένο μας παρελθόν δεν γίνεται στήρα τυπική αναφορά, ούτε ψυχρή επέτειος, γυρνούμε πίσω συν Θεό και λέμε: δεν θα επιτρέψουμε για κανένα κομμάτι της Ελλάδος να πούνε «από εδώ πέρασαν οι Τούρκοι», αλλά θα τους αναγκάσουμε να πούνε «προσοχή, εδώ στέκονται οι Έλληνες και απαιτούν σεβασμό στα απαραχάρακτα και αδιαπραγμάτευτα δικαιά τους».

Ο όρος γενοκτονία είναι του Λέμνιν. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά δημόσια στη δίκη της Νιρεμβέργης το 1945. Στις 9 Δωδεκάτου 1948 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε τη σύμβαση για την πρόληψη και τον κολασμό της γενοκτονίας. Γενοκτονία είναι, σύμφωνα με τη σύμβαση, η πράξη που γίνεται σκόπιμα και που επιδιώκει ή επιτυγχάνει την ολική ή μερική εξόντωση εθνών, εθνοτήτων, φυλετικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων. Με τον όρο γενοκτονία νοείται η δολοφονία μελών κάποιας μειονότητας, η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή πνευματικής βλάβης, η συνειδητή επιβολή συνθήκων επιβιώσεως που οδηγούν στην ολική ή μερική εξόντωση της μειονότητας, η επιβολή μέτρων πρόληψης των γεννήσεων, η μεταφορά παιδιών από μια μειονότητα σε άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η σύμβαση ορίζει επίσης ότι δεν γίνεται διαφορά μεταξύ περιόδου πολέμου και περιόδου ειρήνης. Η γενοκτονία συνεπάγεται δύο κύρια επακόλουθα. Την υποχρέωση του κράτους, στο έδαφος του οποίου έγινε η γενοκτονία, να τιμωρήσει τους δράστες, κυβερνητικά στελέχη, δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες, και την υποχρέωση του υπεύθυνου κράτους να θεραπεύσει τις αρνητικές συνέπειες. Και το καθήκον του κολασμού της γενοκτονίας και η αποκατάσταση της βλάβης είναι υποχρεωτικά.

0: ιερό καθήκον μας επιβάλλει το μνημόσυνο αυτής της γενοκτονίας, της ρωμιοσύνης του πόντου. Γιατί, αν η λύθη της ιστορίας οδηγεί σε αφανισμό τους λαούς, πολύ περισσότερο η σιωπή τους οπλίζει τους εγκληματίες. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η γενοκτονία είναι το βαρύτερο έγκλημα για το οποίο δεν υπάρχει παραγραφή. Είναι βέβαιο ότι η μεθοδευμένη και συστηματική εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου υπήρξε ηθελημένη και προσχεδιασμένη. Το 1911, στη Θεσσαλονίκη, οι νεότουρκοι στο συνέδριό τους έλαβαν την εξής απόφαση. Η Τουρκία πρέπει να γίνει μομαθανική χώρα. Η ύπαρξη της αυτοκρατορίας εξαρτάται από τη δύναμη του νεοτουρκικού κόμματος και από τη συντριβή όλων των ανταγωνιστικών σε αυτό ιδεολογιών. Και ασφαλώς, είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει με την πειθό και κατά συνέπεια θα πρέπει να προσφύγουμε στην ένοπλη βία. Οι εθνότητες είναι αμελητές ποσότητες. Εν τω μεταξύ η Γερμανία θα διαδραματίσει το ρόλο της. Προσβλέποντας σε εμπορική κυριαρχία του Πόντου, καθώς θεωρούσε τους Έλληνες και Αρμένιους ως εμπόδιο στα σχέδιά της, παρακινούσε και βοηθούσε τους Τούρκους, δίνοντάς τους εξοπλισμούς να στραφούν εναντίον τους.
1: Εμπνευστής της γενοκτονίας ήταν ο Μεχμέτ Αλάτ, υπουργός εσωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε σύσκεψη που είχε με τους συνεργάτες τους στις 8 Μαΐου 1914, πάρθηκαν αποφάσεις και δόθηκαν εντολές που καλούσαν τις αρχές να μην δείχνουν κανένα έλεος και για τους χριστιανούς. Αρχικά άρχισαν οι εκτοπίσεις προς το εσωτερικό της χώρας και οι απελάσεις. Μετά εξαπολύθηκαν διωγμοί, συστηματικοί και οργανωμένοι. Ακολουθούν εμπρισμοί των χωρίων, σφαγές, ανασκαφές κημητηρίων, λαιλασίες περιουσιών, βιασμοί γυναικών, δολοφονίες, τάγματα εργασίας.
0: Για όλα αυτά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 15 Μαΐου του 1914 έκλεισε εκκλησίες και σχολεία. Κατήγγειλε τα γεγονότα στις μεγάλες δυνάμεις. Δεν πέτυχε απολύτως τίποτε. Στο μεταξύ, η κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η συμμαχία της Τουρκίας με τη Γερμανία της έδωσε την ευχέρεια νομιμοποιήσεως των πραξεών της. Κήρυξε υποχρεωτική στράτευση στις 20 Ιουλίου του 1914 όλων των εθνών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λόγω πολέμου. Ήταν φυσικό οι Πόντιοι να μην ήθελαν να πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος. Έτσι, θεωρούνταν λιποτάκτες και καταδικάζονταν σε θάνατο.
1: Ενδεικτική των διαθέσεων των Τούρκων, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η παρακάτω δήλωση. Ευτυχώς, ο Θεός δεν έδωσε ευαισθησίαν και έλεος. Γι' αυτό επλάστην και επιθυμώ να πιω το αίμα όλων των χριστιανών εντός ποτηρίου ύδατος. Αισθάνομαι ειδονή όταν βλέπω την διάφτην κατάσταση των χριστιανών και όταν ακούω τους ολοφυρμούς των, εφραίνομαι, ως να ήταν λύρα καλήφωνη ή άλλη τεινά μουσική. Τσαρδίν Μπέις, χιλίαρχος, αρχηγός χωροφυλακής Κερασούντος, 17 Αυγούστου 1917. Με τέτοιες εμπριστικές δηλώσεις αφιόνισαν τον τουρκικό στρατό και αυτός με τη σειρά του εστρέφεται με οργή και μένος εναντίον των Ελλήνων, οι οποίοι όμως προτιμούσαν τον έντιμο θάνατο από την προδοσία και ατίμωση.

Και ούτως εξέλιπεν εις αρχαίος πολιτισμός και μετ' αυτού λαός ολόκληρος, εργατικός, έντιμος, φιλοπρόοδος, για το κακούργημα το οποίο διέπραξε, ότι δεν εγεννήθη Τούρκος, αλλά Έλλην και Χριστιανός. Και πόσα μεν δεινά υπέστηκε υφίστατο αυτός ο δύστιχος λαός κατά τις ημέρες της απελάσεώς του, δεν είναι δυνατόν να περιγράψω με μελάνη. Αλλά εν το μέσο της κλαγκής των όπλων, το έθνος αντιμετώπισε θαραλέο τις συμφορές και έχει να αναγράψει σελίδες ηρωισμού, όλος αξίως να διεκδικήσουν την πρώτην θέση μεταξύ των χρυσών δέλτων της πατρογονικής ιστορίας. Επιτρέψτε μου μόνο να αναγράψω τον ηρωικό θάνατο του φυγοστράτου Ελευθερίου Παντελή από το Καράκιοι, ως της πολιορκηθής από του στρατού, εντός του οίκου του, όπου ευρίσκεται ολόκληρος η πολυμελής οικογένειά του, δεν ήθελε να παραδώσει μητέρα, σύζυγον, τέκνα και αδελφάς, έρμεα των στρατιωτών, εις την διάθεση του πρώτου τυχόντος Τζαντερμά, κατά την τελευταία του κινδύνου ώραν, προτίμησε τον ένδοξον θάνατον της ατίμου ζωής. Έριξαν μία βόμβαν και συναπέθανεν ηρωικός μετά των οικογενειών του, παραδούς εις τα σχήρες των τζαντερμάδων άμορφην μάζα από γυναικόπαιδα. Εν μέσω τόσων χιλιάδων λαού αγωμένο επί των θάνατων, ουδε ένας ευρέθη λιπόψυχος, ουδε ένας αρνησίθρησκος ή αρνησίπατρης. Και μετά όλην αυτήν την προπαγάνδα, την οποία μεταχειρίστησαν τα τουρκικά θεριά, και παρόλον τις υποσχέσεις των Τούρκων προς τα λιποψυχούντα γυναικόπαιδα ενώπιον του βεβαίου θανάτου, ουδείς εξ αυτών ειρνήθη το έθνος του, την πίστην και τας παραδόσεις του, και τι πλήστη εξ αυτών, θανόντων των ιερέων, εκειδεύθησαν υπό ημάμιδων. Εν τούτης, απέθαναν ηρωικώς, ως Έλληνες χριστιανοί, φέροντες επικεφαλής του μαρτυρίου των Στέφανων. Άξιοι να διεκδικήσουν τίτλους αμαράντους επί της ευγνωμοσύνης του έθνους και συγκαταρρυθμιστώσιν εις τα νέφη εκατομμυρίων μαρτύρων, τους οποίους ετοίμησεν η ιστορία μας ανά τους σκοτεινούς και βαρβάρους αιώνας. Μάρτιος 1917. Κείμενο του Μητροπολίτου Αμασίας Γερμανού Καραβαγγέλη, δημοσιευμένο στην έκδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του Εντουρκή Ελληνισμού» 1914-1918. Εκδόσεις Αρσενίδη.

Με τη λήξη του πολέμου, η κατάσταση δεν καλυτέρευσε. Στις 19 Μαΐου 1919 αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της πονδιακής γενοκτονίας, με αρχηγό τον ίδιο τον Κεμάλ, ορίζοντας ως αντιπρόσωπό του τον Τοπάλος Μαν, με απεριόριστο δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στους ποντίους. Οι πόντιοι τότε οργανώνονται σε αντάρτικα σώματα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Η τρομοκρατία, οι εξορίες, κρεμάλες, βιασμοί, σφαγές, εμπρισμοί, απαγχωνισμοί, διωγμοί ήταν καθημερινά φαινόμενα. Στα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, η ηγεσία των ποντίων Ελλήνων καταδικάζεται σε θάνατο πολλές φορές ερήμην, ενώ οι εκτελέσεις γίνονταν από ένοπλες ομάδες τσετών. Οι διαμαρτυρίες προς το εξωτερικό και πάλι ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Πάντα τα χριστιανικά χωρία έχουν υπερπολιθεί εκ δε των κατοίκων, άλλοι μεν απελαθέντες εσφάγησαν καθοδόν, άλλοι μεν συλληφθέντες εφωνεύθησαν επιτοπίως ή εκάησαν ζώντες. Περίπου 350.000 πόντι θαύτηκαν στις ένδοξες βουνοκορφές του πόντου. Οι επιζήσαντες πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς προς την μητέρα πατρίδα. Επανήλθαν ως ηρωικοί αργοναύτες, αλλά χωρίς το χρυσόμαλο δέρας. Ούτε ένας δεν απέμεινε στην πάτρια γη, εκτός από αυτούς που βία εξισλαμίστηκαν ή εκτουρκίστηκαν.

0: άλλο ο Ποντιακός ελληνισμός.
1: Καταστράφηκαν όλα.
0: Ναι. Οι άνθρωποι απέθαναν ή πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Οι περιουσίες, οι ύλη, παρεδόθησαν στις φλόγες. 1134 εκκλησίες και 960 σχολεία, αφού λαιλατήθηκαν, εκάησαν.
1: Το πνεύμα.
0: Α, αυτό έμεινε. Αυτό έμεινε και το κρατούν οι Άγιοι και οι Όσοι. Οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες. Οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι. Για να προσευχόμαστε σε αυτούς, για τις ψυχές των Ποντίων Ρωμιών, των ηρώων και μαρτύρων. Για να μην εκλείψει η Ανδρεία, για να μην εκλείψει η Θυσία από τους σημερινούς Ποντίους Ρωμιούς.
1: Για να μην εκλείψουν οι μάρτυρες από τη γη μας. Για να μην επέλθει ποτέ η λησμοσύνη στην ευλογημένη Ρωμιοσύνη. Για να είναι πάντα χλωρή η ποντιακή ρίζα διαπρεσβειών της μετεωροπορούσας Αθηνιώτισσας Παναγίας, Κυράς του Μελά και νυν Φερμιώτισσας, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησον ημίν.
2: Το μίσος ξεψυχά, η λύρα το πολιορκεί, το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

Ο Αυστριακός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου του 1917, όταν το μακελιό φτάνει στο αποκορύφωμα, γράφει: «Οι δικοί μας πρόξενοι ομιλούν στα εκθέσεις των περί αγριοτήτων, εκτοπισμών του ελληνικού στοιχείου και της διεμβρισμού εξαφανίσεως των ελληνικών χωριών. Η πολιτική των Τούρκων είναι μέσω μιας γενικευμένης καταδίωξης του ελληνικού στοιχείου να εξοντώσει ολοσχερώς τους Έλληνες σαν εχθρούς του κράτους, όπως πριν τους Αρμένιους. Οι Τούρκοι εφαρμόζουν τακτική εκτόπισης των πληθυσμών δίχως διάκριση και δυνατότητα επιβίωσης από τις ακτές στο εσωτερικό της χώρας, ώστε οι εκτοπιζόμενοι να είναι εκτεθειμένοι στην αθλειότητα και τον θάνατο από την πείνα. Τα εγκατελειπόμενα σπίτια των εξεριζωμένων λαιλατούνται από τα τούρκικα τάγματα τιμωρίας, οικαίονται και καταστρέφονται. Και όλα τα άλλα μέτρα, τα οποία εις τους διωγμούς των Αρμενίων ευρίσκονται εις ημερήσιαν διάταξην, επαναλαμβάνονται τώρα εναντίον των Ελλήνων. Αυτά από το στόμα του Αυστριακού Υπουργού Εξωτερικών».

τούτη την ώρα κλείνουμε ευλαβικά το γόνι σε εκείνους που ήρθαν, σε εκείνους που έμειναν πίσω και σε εκείνους που δεν θα έρθουν ποτέ πια από την αλεσμόνητη γωνιά της Ανατολής τον ελληνικό πόντο. Τον πόντο που είδε τα παιδιά του να εξορίζονται, να διώκονται, να δολοφονούνται και να ξεριζώνονται από το μίσος που έθρεψαν τα συμφέροντα και οι σκοπιμότητες των δυνατών. Τον πόντο που στήχιωσε σαν είδε τα παιδιά του ανταλλάξιμη ύλη στιβαγμένα στα καράβια να παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Πλήθνε η αλμύρα της μαύρης θάλασσας από τα δάκρυα και τα κύματα που έφεραν στα πόδια της γης του πόντου το κλάμα ως τελευταίο χαιρετισμό. Και σαν πάντησε εκείνος ο ελληνισμός, στη στεριά της μάνας γης αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο για να βεβαιωθούν πως δεν είναι σκιές. Διπλώσανε την περηφάνεια τους στο σάκο της προσφυγιάς και βγήκαν στον πληστηριασμό της φτήνιας όσο όσο. Για ένα ξεροκόμματο στο εργοστάσιο, για μια χούφτα καλαμπόκι στα χωράφια και η ντόπια φτωχολογιά σκιάχτηκε. Ξεχέρσουσαν την άγονη γη, την πότισαν με τον ιδρώτα και το δάκρυ τους, έσπηραν σπόρο να ριζώσει, να ανθίσει, να καρπίσει. Πήραν πέτρες και ξύλα και έχτισαν σπίτια, σχολιά και εκκλησιές. Και έγιναν οι πρόσφυγες και οι συνοικισμοί τους μια καινούρια ανανεωτική δύναμη για την Ελλάδα προζύμη της προκοπής. Πίσω από τις λαμπερίθρες των ματιών κράτησαν για πάντα φωτεινή την πολύχρωμη την εικόνα του τόπου που γεννήθηκαν, του ελληνικού πόντου που με τον πλούσιο λαϊκό πολιτισμό και την ιστορία των 26 και πλέον αιώνων ζωής για να την παραδώσουν χρυσή κληρονομιά στα παιδιά τους σε μας.

λαός δικό μας. Σήμερα όπου ο μόχθος και η προκοπή αυτού του λαού έγινε εκτίμηση και αγάπη και η πολιτεία αναγνωρίζει το μεγάλο χρέος της απέναντι στο ποντιακό ελληνισμό, να μελετήσουμε με υπομονή και σεμνότητα και χωρίς υπορβολές και προκαταλήψεις τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Γιατί όποιος χάσει την πνευματική κληρονομιά του πολιτισμού του είναι πνευματικά ένας απόκληρος, και όποιος λησμονεί την ιστορία του κινδυνεύει να επαναλάβει τα λάθη του. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις τους αιώνες με το μέρος σου. Θα πρέπει ωστόσο να μην λησμονούμε πως το μπλοκάρισμα ενός πολιτισμού σε αποσκληρωμένα αυστηρά έθιμα μπορεί να είναι εξίσου καταστροφικό όσο και η απώλεια κάθε παράδοσης και η εγκατάλειψη κάθε συσσωρευμένης γνώσης από αυτήν. Η πραγματική παράδοση δεν έχει σχέση με τα λείψανα του παρελθόντος που πέρασε ανεπίστροφα. Είναι η ζωντανή δύναμη που εμψυχώνει και διαπλάθει το παρόν. Και θα πρέπει να θυμίζουμε πως το τραγικό τέλος του ελληνισμού στον Πόντο επαναφέρει στο προσκήνιο την παλιά αλήθεια πως η βία εμφανίζεται σε κάθε εποχή με διαφορετικές μορφές. Για τούτο δεν πρέπει να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε με τη δικαιολογία πως δεν μπορεί να αντιταχθεί στη βία μονάχα η δύναμη των ιδεών. Όσες φορές κι αν φωνάξει κανείς την αλήθεια δεν είναι αρκετές. Ακόμα και όταν δεν θριαμβεύει η ιδέα διαδηλώνει την παρουσία της κερδίζοντας θέση στις καρδιές της νέας γενιάς. Και ας μην αναβάλουμε ούτε να πούμε πως δεν μας αφορά. Ας αρχίσει ο καθένας τώρα, όπου κι αν βρίσκεται, από τη δική του θέση, έστω και μόνο με τον ίδιο τον εαυτό του. Το κείμενο της ομιλίας ανήκει στον τέος υπουργό Νίκο Ακριτίδη.

ξημέρωσε το φως. Άφρισε η μαύρο θάλασσα. Φύσηξε ο βουριάς. Το κυπαρίσι έγειρε, νύφτηκε στα νερά της. Στα χώματα αυτά που με την ακροθαλασσιά συμβρέχονται, τα παιδιά σου τραγουδούν ακόμα. Στον πόντο μάνα μου έχω αδερφούς καρδιάς. Φεύγω να δροσιστώ. Μαύρο θάλασσας νερό, Άγιο για να πιω.

1919. Λίγες σκέψεις και ασίγαστος πόνος. Πολλή ιστορία και βαθύς θρήνος. Μελανίστιος εκπένθουση αργό παραπλέει τα σακτάς. Ρίπτη κατά γη στην λύραν ο Ορφεύς. Ο Δεϊάσον περίλυπος χύνει δάκρυ θαλερών. Οι Αμαζόνες παρά τον θερμόδοντα διακόπτουσι τους υπηκούς. Οι δεμήριοι του ξενοφόντος αναστέλουν τους γυμνικούς αυτών αγώνας. Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος, περίτρωμοι από τους γόους των του φυκιζωμένων γυναικοπαίδων, παρά την κερασούντα, την συγγραφήν της φιλοκαλίας διακόπτουσιν.

πόντους και βυθίζομαι στην αχλή του θρύλου και της ιστορίας του. Εκεί η αργοναυτική εκστρατεία και η μελωδία του Ορφέα. Εκεί όμορφες αμαζόνες και η αναψυχή κραυγή, θάλατα-θάλατα των στρατιωτών του Ξενοφόντα. Εκεί η ορθοδοξία με τους πατέρες, βασίλειο των Μέγα και τους Γρηγορίους Νήσις και Θεολόγου. Κομμάτι του Βυζαντίου εκεί με τους μεγάλους Κομνηνούς. Από εκεί οι άρχοντες Μουρούζιδες και οι Ψηλάντες. Ευλογία στη χώρα εκεί η Παναγία Σουμελά, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Πόντος, εκεί Ελλάδα. Θρήνος και οδυρμός και αφανισμός τώρα εκεί. Η ιστορία με ασφαλιστό στόμα ξεδιπλώνει τα χαρτιά της και φανερώνει τη μνήμη φρίκη. Θυμάμαι, μάνα μου, έλεγες, που στην 17χρονη ξαδέλφη σου τη Θοδώρα, μαζί με δύο άλλες γυναίκες που κρατούσαν αγκαλιά τα νηπιά τους, τις ξεχώρισαν από την αυλή του σχολείου της Αμσούντας, όπου είχαν συγκεντρώσει όλα τα γυναικόπαιδα. Τις πήγαν σε μια αίθουσα και εκεί έξι χωροφύλακες τις βίασαν. Πως η Θοδώρα τους χτυπούσε, τους έσχισε τα πρόσωπα. Και αυτοί τις σκότωσαν με μαχαίρια. Έβγαλαν την καρδιά της και έσταζαν το αίμα πάνω στις άλλες γυναίκες για να τις τρομοκρατήσουν. Πως αυτές, καθώς μαζί με όλο το καραβάνι, τις οδηγούσαν στην εξορία, περνώντας πάνω από μια ψηλή γέφυρα. Έριξαν πρώτα τα παιδιά τους κάτω και μετά πήδηξαν κι αυτές.

και ο ελληνισμός του Πόντου κατακρεουργείται. Άρχοντες με δόλο σφάζονται, πρόκριτοι με δίκες παροδίες, απαγχωνίζονται, τουφεκίζονται. Ευγενείς γυναίκες ατιμάζονται, λευκός θάνατος. Φαλάγγες άμαχου πληθυσμού εκτοπίζονται στο εσωτερικό της Ασίας και με σχεδιασμένες επιθέσεις ατάκτων σκοτώνονται. Αγόρια εξισλαμίζονται, ανθεί και πάλι ο γενιτσαρισμός. Η μάχημη ηλικία συγκροτείται σε τάγματα εργασίας. Με το πρόσχημα των κοινοφιλών έργων, δουλεύουν σαν ζώα και ζουν σαν ζώα. Στην πείνα τρώνε τα σαρούχια τους από γουρουνίσιο ακατέργαστο δέρμα. Ο τύφος τους θερίζει. Και τα όρνια έχουν στρωμένο τραπέζι τις νεκρές, άταφες σάρκες τους. Γιατί τάγματα θανάτου ήταν τα στρατιωτικά αυτά τάγματα εργασίας. Στον καύσωνα και στο χειμώνα απελάσεις και εξορίες, εξαντλητικές πορείες και ληστείες και σύγχρονες εκατόμβες. Στρατόπεδα συγκεντρώσεως, καλύτερα εξοντώσεως. Λαιλασίες σπιτιών, κρεμάλες εμψυχρού. Χωριά λαμπαδιάζουν στις φλόγες και σβήνουν στις τάχτες. Πολιτείες αδειάζουν. Ο πολιτισμός των Ελλήνων του Πόντου φλογίτσα στον τυφώνα του βάρβαρου Ασιάτη. Έτσι ο Τούρκος Μαομεθανός βεβαιώνει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αφού οι βοσκηματικές πράξεις του ταυτίζονται με το διεθνή ορισμό της γενοκτονίας που η σύμβαση του ΟΗΕ αναγνωρίζει. Και σφραγίζει ο Τούρκος Μαομεθανός τα στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως τα συνέθεσε η καταλυτική επάντοτε παρουσία του στη ζωή της ανθρωπότητας και όπως τα κατέθεσε η ιστορική μαρτυρία της εποχής. Δεν βρίσκουμε ούτε μια περίπτωση στην Ευρώπη, στην Ασία, ακόμη και στην Αφρική, όπου η επιβολή της τουρκικής κυριαρχίας επί μιας χώρας δεν ακολουθήθηκε από μια ελάττωση της υλικής ευημερίας και του μορφωτικού επίπεδου. Δεν υπάρχει επίσης περίπτωση όπου η αποτείναξη της τουρκικής κυριαρχίας να μην επέφερε υλική ευημερία και εξύψωση πολιτιστική. Ο Τούρκος ποτέ δεν αποδείχθηκε ικανός να αναπτύξει σε ειρήνη αυτό που κέρδισε με τον πόλεμο. 25 Ιουνίου 1919. Georges Clemenceau. Και ο André Mandelstam θα συμπληρώσει. Ο τουρκικός λαός δεν κατέθεσε καμιά προσφορά στο βωμό του ωραίου, του αληθινού, του καλού. Υπήρξε ένας στήρος λαός, ένας λαός χωρίς φρούτα. 13 Μαρτίου 1918. Παρίσι.

Μόνο μια τέτοια φυλή θα μπορούσε να υλοποιήσει το σχέδιο του Γερμανού Κάιζερ, ο οποίος το 1914 έγραφε προς το Φραγκίσκο Ιωσήφ της Αυστρίας. Πρέπει να παραδώσουμε όλα στο αίμα και στη φωτιά. Να κρεμάσουμε άνδρες, γυναίκες, παιδιά και γέρους. Να μην αφήσουμε όρθιο ούτε ένα δέντρο, ούτε ένα σπίτι. Και μόνο η τουρκική φυλή θα μπορούσε μετά από όλα τα εγκλήματά της να θριαμβολογεί στις 13 Αυγούστου του 1923 με το στόμα του Κεμάλα τα Τούρκ. Επιτέλους, τους ξεριζώσαμε. Σαν χόρτα άγρια, άχρηστα και βλαβερά. Τους Έλληνες του Πόντου που ευώδιασαν στα γράμματα την τέχνη και την πίστη. Οι Έλληνες του Πόντου, ρόδα που μάτωσαν και μύρωσαν τα σκιερά βουνά και τις ακρογιαλιές του βαθυγάλαζου Πόντου. Τους Έλληνες του Πόντου, βοήθα Χριστέ και Παναγιά, όπου πρωτοριζώσανε να ανθίσουνε ξανά.

χαραπάδα σου σε μένα, με το ξάδα φορτωμένα, ψυγεία παραπονεμένα και τα γούλας κρεμαμένα.

μανάδες τα παιδεία, αραεύνε αγιασία. Βρούλα στον πόντο σαρεύνε και τα υπάρχοντα του καίγνε.

όσα χρόνε κι αν διαβαίνε, τα γεράδα στα πομένε. Πάπων σου εγγόν θα λέει για τον πόντον και θα κλαίει.

Σεπτέμβριος 1921. Αμάσια του Πόντου. Οι φυλακές της έχουν γεμίσει ασφιχτικά από Ρωμιούς που φέρνουν από πόλεις και χωριά του Πόντου. Το κτίριο του Τιμάρχανε, στην όχθη του Ήρη ποταμού, που περιβάλλεται από πανύψηλα μεσαιωνικά τείχη, χρησιμοποιείται και αυτό σαν φυλακή. Μέσα στα κατασκότεινα κελιά του, 69 πρόκριτοι της Αμψούντας πίνουν το πικρό ποτήρι της πιο άγριας φυλακής. Ανάμεσά τους ο πρωτοσύγγελος Πλάτωνα Ιβαζίδης, γιατροί, δικηγόροι, μεγαλέμποροι. Η δίκη τους, έτσι όπως εξελίσσεται, με την κατηγορία της προσπαθίας συστάσεως δημοκρατίας του Πόντου, αποσπώντας μέγα τμήμα της τουρκικής επικρατείας, δεν αφήνει περιθώρια για ελπίδες. Η απόφαση θα είναι μοιραία. Το διαισθάνονται και προετοιμάζονται για το τέλος. Κάνουν την τελευταία θεία λειτουργία μέσα στην φυλακή και κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Δεν κρύβουν αυταπάτες, αλλά ψύχρεμα, με βαθύ πόνο, με βουβός παραγμού, με πίστη βαθιά, εμπιστεύονται στο μεγαλοδύναμο της οικογένειές τους και χαράσουν πάνω στο χαρτί τις τελευταίες γραμμές της ζωής τους, τις τελευταίες επιθυμίες, υποθήκες, από όπου αναδύεται η λεβεντιά μπροστά στον θάνατο, η αξιοπρέπεια μπροστά στον πόνο και η επιθυμία για την πρόοδο των παιδιών τους, που θα βλέπουν και θα χαίρονται από την αιωνιότητα.

Εμείς φίλοι μας θα σας μεταφέρουμε τώρα στην Αμάσια του Πόντου για να παρακολουθήσετε μια παροδία δίκης.

0: στοιχεία φακέλου γης. Τόπος: Αμάσια Πόντου. Χρόνος: 4 με 7 Σεπτεμβρίου 1921. Πρόεδρος Δικαστηρίου: Εμίν Βέης. Κατηγορούμενη: Η 95 στήλη της Αμισού, Πάφρας, Ορντού, Κερασούντας και Τραπεζούντας. Κατηγορία: Προσπάθεια μυστικής ίδρυσης ανεξάρτητης δημοκρατίας του Πόντου. Στοιχεία βίβλου ζωής. Άδικη η κατηγορία. Ορκίζομαι εις το όνομα του Θεού ότι εκ των παρόντων ουδής έχει γνώση ποντιακού κινήματος, ουδέ διενοήθη να μετάσχει τιού του ανυπάρκτου. Πρωτοσύγκελος Πλάτωνα Ιβαζίδης. Απόρριψη. Ο Εμίν Βέης ηρωνεύεται και αναβάλλει τη δίκη. 5 Σεπτεμβρίου 1921, Κυριακή πρωί. Τελείται η Θεία Λειτουργία. Με τα δακρύων καθηκετεύομεν τον ύψιστον, όπως ενισχύσει ημάς, και φωτίσας την διάνοιαν των δικαστών, πραίνει την καρδίαν αυτών. Κλονισμοί ολόσωμοι δια την προβλεπωμένην άδικον θανάτωσιν. Παναγιώτης Βαλιούδης, καθηγητής του Γυμνασίου Αμισού. Κοινώνησαν όλοι. Λεύκαναν την ψυχή τους στο αίμα του αρνίου. Από την πίστη τους. Πιστεύω και λατρεύω τον Πανάγαθον Θεόν μου και είμαι βέβαιος ότι θα αξιωθώ να ειδώ την δόξαν του υψίστου. Συγχωρούν. Αγαπητοί και ποθητοί μη Μαξιμιλιανοί και προσφυλέστατά μου τέκνα, ίσως ως άνθρωποι και χωρίς να το θέλουμεν εψυχράναμε νοείς των άλλων. Ο πολυεύσπλαχνος Θεός ας συγχωρήσει απάσαστας αμαρτίας ημών. Συμβουλεύουν την οικογένειά τους. Μη λησμονείτε να πηγαίνετε τας Κυριακάς και εορτάσεις στην Εκκλησίαν. Ζείτε ως γνήσιοι οι Ορθόδοξοι. Πάντοτε να κάμετε το σημείο του Σταυρού.
1: Φιλτάτη ουρανία, χθες ημέραν της Σταυροπροσκυνήσεως επαρουσιάστημεν εις το δικαστήριον εις τη Κλάλ. Καμίαν ελπίδα δεν έχω πλέον. Σήμερον θα δοθεί η απόφασης, η οποία βεβαίως θα είναι καταδικαστική. Σας αφήνω υγιέν και στην προστασία του Παναγάθου. Περιτά τα πολλά λόγια, θάρρος και εγκαρτέρησης και ελπίς επί Κύριον, δια να εμπορέσεις το καταδύναμη να σηκώσεις το βαρύ φορτίον σου. Σας γλυκοφιλώ όλους, ο Ματθαίου σου. Ιστερόγραφο. Ισταφύλτατα την ευχή μου, καλήν πρόοδον και καλήν διαγωγήν, όπως η ψυχή μου και μακρόθεν αγάλεται.

0: Επιστήσατε την προσοχή σας και δια την ανατροφή και εκπαίδευση της μικράς κόρης μου Τριανταφυλλιάς, το μικρό μου Αηδονάκι.
1: Γλυκητάτη μου Κλείου, σήμερον ετελέστη εν τη φυλακή λειτουργία και κοινωνήσαμε όλοι περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ο δια της κρεμάλας θάνατος. Αύριο θα πηγαίνουν οι 60, μεταξύ αυτών οι 5 τραπεζούντιοι, και θα γίνει ο διαγχώνης θάνατος. Την Τρίτη δεν θα είμεθα εν ζωή. Ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε εσάς να δώσει ευλογία και υπομονή και άλλο κακό να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρό γεγονός, να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδιά ας παίξουν και ας χορέψουν. Ας σε βλέπω να κανονίσεις όλα όπως ξέρεις εσύ. Ο αγαπητός μου Θεόδωρος ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα από τα παιδιά, τον Γέργον να τελειώσει το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης, τον Γιάννη ας τον έχει μαζί του στη δουλειά, από τα μικρά τον Παναγιώτη να στείλει στο σχολείο, την Βαλεντίνη να την μάθει στραπτική, τη Φοφό να μην χωρίζεσαι εν όσο ζεις, εις τον Στάθιον τα σευχάς μου και την υποχρέωση όπως χωρίς αμοιβή διεκπεραιώσει όλα στας οικογενειακάς μου υποθέσεις που θα του αναθέσετε. Ο Παπασημεών, ας με μνημονεύσει εν όσο ζει. Να δώσεις 5 λίρες στην Φιλόπτωχο, 5 λίρες στη Μέριμνα, 5 λίρες του λυκαστή των σχολείων. Και ας με συγχωρέσουν όλοι οι αδελφοί μου, οι νυφάδες και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αντίο, βαίνω προς τον πατέρα και συγχωρήσατε μου. Ο ημέτερος, Αλέξανδρος Γεωργίου Ακριτίδης.

0: εύχονται.
1: Ο Θεός να μας αξιώσει να σχηματίσουμε μια νέα οικογένεια εν το παραδείσο. Περικλής Δημητρίου Κουζουσδάκογλου.
0: Είναι ειρηνική.
1: Εν τη φυλακή εξομολογήθην. Θα αποθάνω ήσυχος και ατάραχος. Επιθυμώ να μην κλάψετε πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Αντώνιος Τζινόγλου.
0: Σεπτεμβρίου 1921. Οι 69 απαγχωνίστηκαν στην πλατεία της Αμάσιας. Με την ελπίδα ότι η θυσία τους θα φέρει τον καρπό της Λευτεριάς, είπαν:
1: όταν ρωτούνταν κάποτε τα φύλλα της Αμπέλου από την Αίγα την Τρελή, το κλίμα της απάντησε: όσο κι αν τρώγεις αλίπητα τα πράσινά μου φύλλα, καινούρια θα βλαστήσουν κλονιά στα φυλοβόλα, που ο ζωμός των θα γεννεί σπονδύ στο σφάξιμό σου. Ιεροδιάκονος Βασίλειος Φελέκης.

Έτσι πέθαναν και πέθαιναν οι Έλληνες του Πόντου. Γιατί? Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος και αργότερα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος επιγραμματικά θα απαντήσει. Τη ενόχω συνεργεία των συμμάχων χριστιανικών δυνάμεων της Δύσεως κατά τα έτη 1919-1922, το εθνικό κίνημα των Τούρκων του Μουσταφά και Μάλπασα συνεπλήρωσε το έργο των Νεοτούρκων και κατά εκατοντάδες απεγχωνίζοντο Έλληνες κληρικοί και πρόκριτοι του Πόντου. Ενώ χιλιάδες άλλες στρατευσίμων νέων κατεδικάζοντο εις τον δια της πείνης και των ταλαιπωριών θάνατων εν τη εξορία. Και επήλθε κατά Αύγουστον το 1922 η Μικρασιατική καταστροφή και επικολούθησε εν έτη 1923 η ανταλλαγή των πληθυσμών και η εντεύθυνη ερήμωση του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης και η καταστροφή ολοκλήρου του χριστιανικού πολιτισμού. Και εσβέστη η Εκκλησία Τραπεζούντος και κληρονομία ημών μετεστράφη αλωτρίης, η οίκη ημών ξένης. Ο δι Τραπεζούντος πενθούσι παρά το μη είναι ερχομένος εν εορτή. Πάσε επί ηλε αυτοί συμφανισμένε, οι ιερείς αυτοίς αναστενάζουσι και αυτοί πικρενωμένοι εν εαυτή. Οι παραπορευόμενοι οδόν επιστρέψατε και είδετε ή έστιν άλγος κατά το άλγος μου ο εγεννήθη.

Την είδα στου πόντου τα αγαπημένα της ακρογιάλια, την Παναγία Μάνα. Η μαύρη μπόλια της φούσκωνε στα γέρη της θάλασσας, μα εκείνη μεγαλόπρεπη περπατούσε, όχι με βιάση, στην Ελλάδα του πόντου. Μετρούσε τα σπαρμένα διαμάντια και τα ονομάτιζε Αμισός, Σινόπη, Κερασούντα, Τραπεζούντα. Ξεχώριζε τότε του χρόνου το βυθό Ελληνίδες γυναίκες, κόρες και μάνες, να παίρνουνε με τους άνδρες τους μαζί το δρόμο του απικισμού για τα ξένα νερά της μαύρης θάλασσας, με πείσμα και απόφαση να δουλεύουν τη σκληρή γη, συντροφικά να ριζώνουν στην παραδείσια Ανατολή. Κοντοστάθηκε στο γιοφύρι της Τρίχας να ακούσει το τραγούδι της γυναικείας θυσίας, όπως το μουρμουράει ο ποταμός Πηξίτης. Ακι πέρας ο Δρακολίμ, στη Τρίχα στο γεφύριν, χίλιοι μαστόριε δούλευαν και μύργοι μαθητάδες, όλεν τη μέραν έχτιζαν, τη νύχταν εχαλάουν, και στίχιωσαν την ακριβή του πρωτομάστορα την καλή. Και έγραψε η μάνα Παναγιά, ηρωική και ανδρεία του πόντου η Ελληνίδα. Τη βρήκα στου Εμμύρη το παλάτι να φουγκράζεται την πόντια Κρήτησα, που έγκυο την έσυραν εκεί, κρυφά να λαχταράει ο γιος τα Κρήτα άνδρα της, στη Ρωμανία πίσω να πάει. Η αίμαν ζεις και γίνεσαι στη Ρωμανίαν φύγων, εκεί έης κύρ Ανδρόνικον, καλαδερφών Ξαντίνων. Και έδωσε καιρό η κυρά του Μελά να κουβεντιάζει οικία στις οικίες της πίστεως με τη μάμη και εγγονή μακρίνα, με την Εμέλεια και τις Άγιες γυναίκες που ανάστησαν έναν Βασίλειο και Αθανάσιο, ένα Θεόδωρο Γαβρά και Ευγένιο. Και έδωσε καιρό να δέχεται τις προσευχές από τις μάνες τις Εμνές που γαλούγησαν μοναχούς, ιερείς, μάρτυρες και τους νεομάρτυρες Ιωάννη και Ιορδάνη, Παρασκευά και Ηλία, Πέτρο και Σιμεών και...

Ύστερα πήρε να νηφορίζει η Παναγία Ισουμελά μαζί με τις ευλαβικές γυναίκες του Πόντου στα απόκριμνα μοναστήρια προσκυνήματα. Μαλάκωσαν τα τραχιά μονοπάτια από τις κόρες και τις μάνες της προσευχής και της παράδοσης. Έγραψε τότε η μάνα Παναγιά, βαθιά ορθόδοξη του Πόντου η Ελληνίδα.

Κι ήρθανε χρόνοι δίσεκτοι, κι η δέσποινα εδάκρισε στις πόντιας γυναίκας του Γολγοθά. Κόλασης του Τούρκου το πάτημα, σφαγές και φωτιές στην όμορφη γη του Πόντου. Παιδιά αρπάζονται, θάβουν οι μάνες τους άνδρες, τρυφερές κόρες τα χαρέμια των αγάδων με σφραγισμένα τα χείλη στην άφατη τροπή. Βλέπει και τι δε βλέπει. Του Πόντου οι αρχόντισες, κρυπτοχριστιανές, με άσβηστο της πίστης το καντήλι σε αθέατη της καρδιάς τους γωνιά. Κι έγραψε η Παναγιά, τραγική του Πόντου η Ελληνίδα. Τώρα οι γυναίκες της Μέριμνας περνούν, δένουν τραύματα, γιατρεύουν πληγές, σώζουν Ελληνόπουλα και Τουρκόπουλα, φυγαδεύουν παιδιά να τα γλιτώσουν από της γενοκτονίας τη μανία. Και η ίδια η γυναίκα της Μέριμνας γίνεται μαρτυρικό θύμα στον Τούρκων της Σορδές. Άλλοτε πάλι πρόσφυγας, με κάποια εικόνα κοιμήλιο αγκαλιά, η ορφανή από άνδρα και παιδιά σκύβει στη νέα γη, δουλεύτρα αξεπέραστη και υφαίνει νεκρές ελπίδες. Κι έγραψε η μάνα Παναγιά, μεγαλόψυχη και καρτερική του Πόντου η

κερκίδα τη μαύρη μπόλια της, της Παναγίας Μάνας, να πλώνει στα παιδιά της, τις κόρες, τις γυναίκες και τις μάνες του Πόντου, για να σιγάσει τους καημούς. Χρώματα ρόδινα χύθηκαν στη θάλασσα και τα βουνά του Πόντου και άκουσα: «Ιέ μου, αυτές οι ηρωικές, οι πιστές, οι τραγικές και μεγαλόψυχες του Πόντου οι Ελληνίδες, πάτρια γην ουκέχουσι. Ούπο οίκη η ώρα σαν άκουσα, και η προσευχή άνοιξε το χρόνο της αναμονής».

0: 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και συνάζω τους μάρτυρες και αγίους του. Τον νεαρό Ευγένιο και τους φίλους του, τον Κανίδιο και τον Ουαλεριανό, μαρτύρησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού και άνθησε με το αίμα τους η πίστη στην Τραπεζούντα.
1: Τον Ιεράρχη Μέγα Βασίλειο και τα τέσσερα Άγια αδέρφια του.
0: Τον Άγιο Ναυκράτιο, στα 26 χρόνια του ετελειώθη ασκώντας την αγάπη.
1: Την Οσία Μακρίνα, την Πτερώσα σαν το νουν, το έρωτη της Σοφίας.
0: Τον Άγιο Πέτρο, επίσκοπο της Σεβάστιας.
1: Και τον Άγιο Γρηγόριο, τον φιλοσοφικότατο επίσκοπο Νήσης.
0: Τη μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, την Αγία Εμέλεια και τον μάρτυρα πατέρα της.
1: Τον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργό. Κοντά του, στην Νεοκεσάρια του Πόντου, η γιαγιά Μακρίνα μαθήτευσε στη γνήσια εκκλησιαστική παράδοση.
0: Τη μεγαλομάρτυρα Αγία Βαρβάρα, το κάφημα της Μερζιφούντας.
1: Την Αγία Ελένη της Συνώπης, 15 χρονών, κέρδισε το στεφάνι του μαρτυρίου.
0: Τον Άγιο Αθανάσιο, τον ιδρυτή του μοναχισμού στο Άγιον Όρος.
1: Τον ηρωικό δούκα της Χαλδίας, τον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους τον 11ο αιώνα.
0: Κι ύστερα, συνάζω τους νεομάρτυρες. Τον πρόκριτο Ιωάννη, δεινός βασανιστής, ξήφιε τελειώθη ενέτη 1500 μετά Χριστόν.
1: Το Δημογέροντα Παρασκευά απαγχωνίστηκε το 1659 μετά Χριστόν.
0: Τον Ιορδάνη μαρτύρησε το 1650 μετά Χριστόν.
1: Τον νεαρό ιερέα Πέτρο, αμέσως μετά την άλωση της Τραπεζούντας, το 1463 μαρτύρησε.
0: Το Χρυσοχώ Σιμεών έλαβε και αυτός το στεφάνι του μαρτυρίου το 1653 μετά Χριστόν.
1: Τον Ηλία, γιο ιερέα, μετά προηγηθήσας βασάνους απειχονίσθη το 1796 μετά Χριστόν.
0: Τον εθνομάρτυρα επίσκοπο Πάφρας Ευθύμιο Αγριτέλη, το 1921 υπέκυψε κάτω από το βάρος των πληγών και των βασάνων.
1: Τον πρωτοσύγγελο Αμισού Πλάτωνα Αϊβαζίδη απαγχωνίστηκε μαζί με άλλους 69 πρόκριτους στην Αμάσια το 1921.
0: Το ανώνυμο νέφος των μαρτύρων και οσίων. Και δέομαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Αγίου Ευγενίου, Ευθυμίου του Εθνομάρτυρα και Ιερέα Πλάτωνα, στερέωνε την Ορθοδοξία στις πιστές καρδιές των κρυπτοχριστιανών του Πόντου.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Μεγάλου Βασιλείου και των τεσσάρων Αγίων αδελφών του, ανάπαυσε εγχωραζόντων τις ψυχές των αδελφών Ποντίων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Αγίας Μάμης Μακρίνας και της Αγίας Εμέλειας, μέρεψε τον καημό στα μητρικά σπλάχνα για τον ξεριζωμό.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Αγίας Βαρβάρας, συγχώρεσε όλους τους παιδοκτόνους.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Παρθενομάρτυρος Ελένης, στις κόρες του Πόντου που ατιμάστηκαν και σφαγιάστηκαν χάρισε το στέφος της αυθαρσίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Αγίου Αθανασίου, δρούσιζε με τη χάρη σου, τους ενόρισε και σπηλαίης και τες σοπές του πόντου μοναχούς.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Αγίου Θεοδόρου Γαβρά, χάριζε πνεύμα Ανδρείας και Καρτερίας στους απανταχού της γης Έλληνες του Πόντου.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, το αίμα των νεομαρτύρων Ιωάννη και Ιορδάνη, Παρασκευά και Ηλία, Πέτρου και Σιμεών, ας λιπαίνει τη γη του Πόντου και αναδείχνει εσύ χορούς μαρτύρων στους χαλεπούς καιρούς.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Παναγίας Μητρός Σου, της Κυράς του Μελά, ο πόθος για την Πάτρια Γη, ρόδινη ελπίδα ας γεννεί.
0: Τες πρεσβείες των Αγίων και Μαρτύρων του Πόντου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε και ημάς. Αμήν.

Σκιαγμένος αετός η ψυχή, αγαπητοί μας φίλοι, φτερουγίζει και πάλι στου πόντου τις κορφές και τις ομορφιές. Ανταμώνει ξανά τα αρχοντικά του, τις εκκλησιές του, τους αγίους του, τους θησαυρούς του, την Ελληνίδα γη του. Πονεί και ποθεί, ποθεί και πονεί. Ανοίγει τα φτερά του και καρτερεί.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Αυτή η μέρα είναι του Πόντου, για τους λάθος λόγους. Αυτή η μέρα είναι του Πόντου και στην ιστορία στάζει αίμα, κραυγάζει από πόνο και μυρίζει φωτιά. Καμένα σπίτια, καμένες ζωές, καμένες ψυχές, καμένα όνειρα. Η μέρα είναι του Πόντου και κλαίει σπαρακτικά.

Οι διώξεις είχαν αρχίσει χρόνια πριν. Φυλακίσεις, απειλές, δολοφονίες. Η 19η Μαΐου επιλέχτηκε σαν ημερομηνία αναφοράς στο ασύλληπτο δράμα του Πόντου, επειδή 19 Μαΐου του 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ έδωσε επί τόπου την εντολή εκτεταμένων επιχειρήσεων κατά των Ποντίων Ελλήνων. Και ο ουρανός σκοτεινιάσε οριστικά. Μια νέα αυγή, μια νέα ανατολή του ήλιου της ζωής τους θα γινόταν εδώ, στην Ελλάδα.

Οι Πόντι ήρθαν στην Ελλάδα φέρνοντας μαζί τους ακέραιη την πολιτισμική τους ταυτότητα. Με κόπο και υπομονή προσαρμόστηκαν, εντάχθηκαν και πρόκοψαν. Δεν ξέχασαν. Ήταν, είναι και θα είναι Πόντιοι.

Ο χορός είναι τρόπος έκφρασης για όλους. Ίσως όμως μόνο οι πονδιακής καταγωγής Έλληνες έχουν διατηρήσει τη θέση που είχε ο χορός παλιότερα στην καθημερινή ζωή. Ως επικοινωνία, ως σύνδεση και ως σχέση του ατόμου με την ίδια του τη ζωή, επιβεβαιώνοντάς την.

Ιδιαίτερα τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της ποντιακής ντοπιολαλιάς με αρχαίες λεκτικές επιβιώσεις να την δημιουργούν και να τη συνδέουν άμεσα με τα αρχαία ελληνικά. Απευθείας.

Και Μεντζές είναι, όπως ξέρουμε, η ποντιακή λύρα, ουσιαστικά η φωνή της ποντιακής ψυχής. Δαμασκηνιά το καλύτερο ξύλο για αυτήν, από έλατο ή πεύκο το καπάκι της και από ελιά το δοξάρι, με τρίχες από αρσενικό άλογο. Ταούλ λένε τον Ταούλη, τον αχώριστο σύντροφο του Κεμεντζέ. Αλλά και με ζουρνά και με αγγείο, δηλαδή με γκάιντα και με κλαρίνο, ειδικά στο Κάρς, παίζονταν η ποντιακή μουσική.

Ο χρόνος όμως μιας εκπομπής είναι τόσο λίγος για να χωρέσει έστω ένα δείγμα του πόντου και του πολιτισμού του. Θα επανέλθουμε. Προς το παρόν σας αφήνουμε με ένα τραγούδι της αγάπης. Και μια βεβαιότητα, ότι δεν ξεχνάμε.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου του 2026, και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Σήμερα δεν είναι μια απλή ημέρα, είναι η μνήμη χιλιάδων ψυχών που οδηγήθηκαν στο θάνατο, ξεριζώθηκαν άλλοι, βασανίστηκαν, χάθηκαν μέσα στη φωτιά, στην πείνα. 19η Μαΐου, ημέρα σιωπής, ημέρα δακρύων, ημέρα που ο Πονδιακός Ελληνισμός σκύβει το κεφάλι και θυμάται. Μια σειρά από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εδώ στη Θεσσαλονίκη ήδη από εχθές. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης εχθές είχαμε εκδήλωση μνήμης, η οποία πραγματοποιήθηκε, πολλά τα μηνύματα και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε και την πρότασή του να δημιουργηθεί ένα πάρκο μνήμης στην πόλη. Στις 6.30 το απόγευμα σήμερα στην πλατεία Αγίας Σοφίας θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση «Ομιλία» από τον συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος. Το πρωί σήμερα στην τρίτη δημοτική κοινότητα, σε συνεργασία με το 50ο Δημοτικό Σχολείο, διοργανώθηκε εκδήλωση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας στην πλατεία Αναργύρων στην Άνω Πόλη. Πολλά τα σχολεία στην πόλη μας που διοργάνωσαν ειδικές εκδηλώσεις και στα ανατολικά και στα δυτικά. Σήμερα το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς είχαμε αρχιερατικό μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Μαρτύρων του Πόντου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πονδιακών Σωματείων, ενώ το απόγευμα στις 7.30 έχει προγραμματιστεί η λαμπαδιδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρομνέων Καλαμαριάς. Τα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, στη θέση των Patriot στην Κάρπαθο αναμένεται να πάρει ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2005 με τα περίφημα δελταπτέρυγα της πολεμικής αεροπορίας να στέλνουν ηχηρό μήνυμα ισχύως και αποτροπής. Κατά τη διάρκεια του ΚΙΣΕΑ που πραγματοποιήθηκε εχθές, αποφασίστηκε ότι οι συστοιχίες πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας τύπου Patriot που είχαν μεταφερθεί σε Δηδημότυχο και Κάρπαθο επιστρέφουν στις βάσεις τους. Ενώ παράλληλα στην Κύπρο θα παραμείνει τόσο η φρεγάτα Έλλη όσο τελικά και τα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Viper, γιατί αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα απομακρυνθούν και αυτά. Τώρα, κλειστές οι σύραγγες των Τεμπών σήμερα λόγω εργασιών συντήρησης. Έχουμε ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε εξέλιξη από την έξοδο του Πλαταμόνα μέχρι Ευαγγελισμό Λεπτοκαριά και στις δύο κατευθύνσεις. Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας. Υπάρχει τροχέα στο δρόμο, είναι επιποδός για να διευκολύνει τους οδηγούς. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για μεταναστευτικά κονδύλια ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ είναι σε εξέλιξη. Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής κατά την περίοδο της πανδημίας, τη Μαλακάσα και τη Συντική Σερών. Ένα θέμα που αρχικά έχει αποκαλύψει η εφημερίδα Καθημερινή. Το άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα, η σπήρα εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Φόβος και τρόμος μάλλον η οικογένεια από τα βορίζια όταν τα θύματα αντιδρούσαν, τότε προχωρούσαν σε τραμπουκισμούς, εμβρισμούς και καταστροφές περιουσιών. Στα χέρια των αρχών πάντως βρίσκονται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με τους εκβιασμούς και τις παράνομες αυτές επιδοτήσεις. Συνολικά συνελήφθησαν στην εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3, ένας 43χρονος και 2 ανυψυχοί του ηλικίας 44 και 39 ετών, ήταν βασικά μέλη της πείρας αυτής. Στη Μέση Ανατολή τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες το βράδυ αργά ότι σταμάτησε την τελευταία στιγμή επίθεση κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική επέμβαση απετράπη μετά από παρέμβαση ηγετών του κόλπου. Είναι σε οριακή κατάσταση διαπραγματεύσεις και σήμερα. Ενώ την ίδια ώρα το Πακιστάν στέλνει στη Σαουδική Αραβία μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες στρατιώτες. Μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.
Συναγερμός στην Αθήνα για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να περάσει από το τουρκικό κοινοβούλιο, Ταϊπ Ερντογάν. Η Αθήνα βρίσκεται σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, και διαμηνύει σταθερά στην Τουρκία ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μονομερή ενέργεια. Μια ιστορική στιγμή έλαβε χώρα στην ανατολική όχθη του ποταμού Ιορδάνη, τόπο όπου βαπτίστηκε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα τον Δεύτερο και τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο να εγγενιάζουν το πρώτο διεθνές Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων τώρα, το Πανεπιστήμιο δεν προορίζεται να λειτουργεί ως θεολογική σχολή, αλλά έχει αξιώσει διεπιστημονικότητας, όπου αντικείμενα μελέτης και έρευνας θα είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η ιστορία και η πολιτική. Τρεις επιστήμονες διαφορών ειδικοτήτων από 18 πανεπιστήμια από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμπράττουν σε ένα συλλογικό τόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, σε επιμέλεια και συντονισμό του καθηγητή νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, βουλευτή Ροδόπης και πρώην υπουργού Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικό και επίκαιρο χαρακτήρισε τον συλλογικό τόμο ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, ο οποίος τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντυπωσιάζει, αλλά δεν διαθέτει συνείδηση. Σε καραντίνα εξακολουθεί να είναι ο ζωολογικός κήπος της Θεσσαλονίκης μετά το νέο κρούσμα βρουκέλωσης. Ο μελιταίος πυρετός έκανε την εμφάνισή του ξανά, εντοπίστηκε σε κάποια από τα φιλοξενούμενα ζώα του. Το πρώτο κρούσμα είχε εντοπιστεί σε ζώο το Νοέμβριο του 2025 και μετά την καραντίνα και τα συνεχή τεστ και τις αιμολυψίες στα ζώα υπήρχε εκτίμηση επιδίκηση του Δήμου ότι θα άνοιγε ο ζωολογικός κήπος στις αρχές του Απριλίου για το κοινό. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα, Θεσσαλονίκη, στην ομώνυμη αδελφότητα. Η προστάτηδα της ομώνυμης αδελφότητας στην Ασπροβάλτα τιμάται αύριο από τον Ορθόδοξο κόσμο, η Αγία Λιδία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τον πανηγυρικό Εσπερινό, ενώ αύριο το πρωί από τις 7.30 ο Όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης κυρίου Θεολόγου. Σήμερα το απόγευμα ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στην Δυτική Θεσσαλονίκη της Ιεράς Μητρόπολης Νέα Πόλος και Σταυροπόλος υποδέχεται την τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Θα ακολουθήσει μια σειρά από ιερές ακολουθίες σύμφωνα και με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός θα είναι εκεί. Θα παρακολουθήσετε τις στιγμές αυτές σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση λόγω της απευθείας μετάδοσης από την Ασπροβάλτα σήμερα το απόγευμα, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος για ιερές ακολουθίες, να τις παρακολουθήσουμε την Παρασκευή το πρωί αλλά και το Σάββατο το πρωί. Επίσης πανηγυρίζει ο καθεδρικός ναός της Θείας Αναλήψεως στην Κατερίνη, ιερές ακολουθίες της πανηγύριος απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Αύριο Τετάρτη το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί το Αρχιερατικό Σιλήτρου. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή. Εδώ διαβάζουμε τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης». Αυτό που θέλει να περάσει από το κοινοβούλιο, λοιπόν, ο Ταϊπ Ερντογάν διακαώς, αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και η αμφισβήτηση στο Αιγαίο, να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τα νέα λήξη συναγερμού επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Είπαμε τα νεότερα για την υπόθεση αυτή. Πάντως τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο φαίνεται ότι όντως επιστρέφουν στη βάση τους, αλλά θα παραμείνουν τα F-16 στην Κύπρο, στην Πάφο,
Η αποστολή τους θυμίζουμε εκεί για το νησί, προστασία για το νησί, λόγω βέβαια και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Απογευματινοί σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Νομοθετική ρύθμιση, μια ανάσα στην ουσία, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Απαλλάσσονται από επιστροφή ως 30.000 ευρώ συγκεκριμένες κατηγορίες. Είχαμε νεότερα σήμερα και γι' αυτό ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, τελικά δεν θα γίνει αυτό. Γιατί χθες είχαμε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για νέες περικοπές και εφαρμογή στην ουσία του νόμου Κατρούγκαλου. Η εφημερίδα των συντακτών «Δύσκολες εξισώσεις» στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου θα φέρει αρκετά νέα δεδομένα στο χώρο της αριστεράς. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει άλλωστε ο πρώην Πρωθυπουργός, αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Ριζοσπάστης, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία είχαμε επίκαιρη επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Βουλή και συζήτηση. Ελεύθερος τύπος 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, σε περιφέρειες, σε αστυνομία, λιμενικό, νοσοκομεία και οδικές συγκοινωνίες, αλλά και κατασκηνώσεις και οργανισμούς. Μανιφέστο. Τρόμος στο Πασόκ καθοδόν για την τρίτη θέση στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Τύπος Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη θέλει να γίνει διεθνής κόμβος καινοτομίας. Εδώ έχουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να ενώνει δυνάμεις με την εταιρεία Pfizer για έρευνα, καινοτομία και νέους επιστήμονες. Επενδύσεις, τεχνογνωσία και ευκαιρίες για νέες δουλειές, λένε ότι έρχονται. Θυμίζουμε ότι έχουμε για την καινοτομία εδώ στην πόλη μας αυτές τις ημέρες μια δράση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που έχει στρέψει βέβαια τα φώτα πάνω της. Κόντρα δώρο στο Σουλτάνο, η απόσυρση των Patriot, άτακτη υποχώρηση του Κισαία μετά τις τουρκικές απειλές. Ο λόγος, πακέτο στήριξης σε ελληνικές επιχειρήσεις, έγκριση της Κομισιόν, εδώ ενέκρινε 400 εκατομμύρια ευρώ η Κομισιόν για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Εστία, τι απεφάσισε το Κισαία για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Ενώ στην εφημερίδα Political, απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου, πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της. Και τέλος τη Δημοκρατία, κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να μην καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αυτό, ένα έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Είχαμε νεότερα γι' αυτό, ας ελπίσουμε να μην έχουμε περικοπές. το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X, πρώην Twitter, όπου μας ακολουθείτε. Μας ακούτε και μέσω διαδικτύου με live streaming. Κλείνοντας, να θυμηθούμε όλους εσάς που διαβάζετε βέβαια για τις εξετάσεις, αλλά ειδικότερα για αυτούς που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις και σε λίγες ημέρες έχουμε την αυλαία, να αναφερθούμε και στο μήνυμα στήριξης και ενίσχυσης προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες που έστειλε ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Σε κάθε περίπτωση, η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, λέει μεταξύ άλλων. Άλλωστε, το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία σας. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδιά σας να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό.
Θυμίζουμε στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης και αύριο το πρωί ανήμερα της εορτής από τις 7.30 ο Όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου. Θα ακούσουμε το χεροβικό σε ήχο τρίτο σε σύνθεση του ίδιου του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι του έτους 1970 από συναυλία στην εορτή των Δημητρίων στη Θεσσαλονίκη.

Θα συνεχίσουμε με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο και τον Λαμπαδάριό του Κωνσταντίνο Ιωλιόπουλο και θα ακούσουμε το Όση εις Χριστόν και το Δύναμις σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τα Χριστούγεννα του έτους 1989 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη και την Μητρόπολη των Αθηνών και θα ακούσουμε το «Ο Άγγελος Ευώα», το αργό της λειτουργίας.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Ύστερα από τις Πασχαλιές, ήρθε η σειρά των Ρόδων να στολίσουν τα βάζα στο σαλόνι της Χλώης. Χίλιων ειδών χρώματα. Ένα άρωμα ανάλαφρο, λεπτό και μεθυστικό. Πώς δεν το είχα προσέξει ποτέ ως τώρα πως τα τριαντάφυλλα κάνουν τόσο χαρούμενη την ατμόσφαιρα? Αναρωτήθηκε εκείνο το πρωί η Χλώη, καθώς τα είχε μπροστά της απλωμένα και έσχεζε τα βάζα. Μερικά είχαν ακόμη απάνω τους τις σταγόνες της πρωινής δροσιάς. Τα τίναζες και οι στάλες πετάγονταν στα μάγουλα, τα αναμένα και τα δρόσιζαν. Ένα χαρούμενο τραγούδι ανέβαινε χωρίς να το καταλαβαίνει η Χλώη στα χείλη της. Σιγοτραγουδούσε όλο το πρωινό και η κυρα Βασιλική που μπαινόβγαινε, συγυρίζοντας τα δωμάτια, την άκουγε και έλεγε μέσα της: «Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό». Όταν τα βάζα ταιριάστηκαν και τα είδε στη θέση τους η Χλώη, επλύνε τα χέρια της, ξαναχτένισε τα μαλλιά της που της είχαν ξεφύγει από το σκύψιμο και ύστερα είπε στην κυρα Βασιλική: «Έχει το νου σου, θα έρθει ο γιατρός». «Το ξέρω, κυρία Χλώη μου, για να δούμε τι θα πει σήμερα». «Εσύ τι λες, κυρα Βασιλική μου?» «Εγώ βρίσκω πως είσαι πολύ καλύτερα από την ημέρα που ο κύριος Άρης...» Η Χλώη δεν την άφησε να συνεχίσει. «Ναι, ναι, νιώθω καλύτερα». «Τι γυναίκα», σκέφτηκε η κυρα Βασιλική. «Να ήταν άλλη στη θέση της, πόσες φορές θα είχε κάνει φασαρία, σκηνές. Δεν μπορώ να πω πως κι εγώ ίδια τόσο καιρό δεν το ευχήθηκα. Να του τα ψάλει, να του δείξει πως αυτή καταλαβαίνει, δεν είναι καμιά νόητη. Κι όμως να πω, έτσι ήταν καλύτερα. Τώρα πως την εκτιμά, πως την αγαπά. Δεν χρειάζεται κόπος για να το καταλάβει ο καθής πως την λατρεύει κυριολεκτικά. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό». Και όλες αυτές τις σκέψεις τις έκανε καθώς σημάζευε και ξεσκόνιζε το σαλόνι για δεύτερη φορά από το πρωί. Ήταν τιτίζα στη δουλειά της η κυρα Βασιλική. Ήταν από σπίτι αυτή η νοικοκυρά, όχι σαν τις άλλες τις γυναίκες που πάνε στα ξένα σπίτια και τα κάνουν σαν τα μούτρα τους. Μα και η κυρία Χλώη ήταν ευχαριστημένη μαζί της. Πόσες φορές δεν της είπε: «Αν δεν ήσουν εσύ, κυρα Βασιλική, τι θα γινόμουν? Ο Θεός έστειλε κοντά μου». Και το γεμάτο ευγνωμοσύνη βλέμμα της ήταν η καλύτερη ανταμοιβή των κόπων της. Και ο γιατρός εκτιμούσε πολύ τις υπηρεσίες της. Κάθε φορά που ερχόταν της έλεγε: «Κυρα Βασιλική, είσαι ο συνεργάτης μου. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτε, τ' ακούς? Εμείς οι δυο μας πρέπει να κάνουμε καλά την κυρία Χλώη». Και ύστερα της παράγγελνε τι έπρεπε να κάνει και πώς να περιποιηθεί την άρρωστη. Και η χαρά της ήταν απερίγραπτη τώρα που την έβλεπε όλο να καλυτερεύει. Ένα απαλό ρόδινο χρώμα είχαν τώρα τα μάγουλά της και τα ζουμπουλιά μάτια της είχαν μια αλλιώτικη λάμψη. Σαν κόρη της την αγαπούσε τη Χλώη. Πονούσε με τον πόνο της, χαιρόταν με τη χαρά της. «Σαν ακούω βήματα στη σκάλα. Πάω να ανοίξω». Ήταν πραγματικά ο γιατρός Διαμαντόπουλος, που είχε γίνει πια άνθρωπος του σπιτιού.
1: «Καλημέρα, κυρα Βασιλική, πώς πάμε?»
0: «Καλώς το γιατρό. Περάστε, η κυρία Χλώη σας περιμένει». Ο γιατρός προχώρησε προς το σαλόνι. Η μορφή του ήταν γλυκιά και τα γκρίζα μαλλιά του ενέπνεα σεβασμού. Έβλεπε σε αυτόν τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, που αφιερώθηκε στην υπηρεσία των ανθρώπων, στην υπηρεσία των αρρώστων. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι αγαπούσε τους αρρώστους του σαν παιδιά του. Όταν ένας από αυτούς πήγαινε προς το καλύτερο, χαιρόταν μόλι του την καρδιά. Γι' αυτό και τον τελευταίο καιρό, στις τακτικές επισκέψεις που έκανε στη Χλώη, ήταν πάντοτε διάθετος. Κάθε φορά την έβρισκε καλύτερα.
1: «Το ξέρεις, κυρία Χλώη, πως το παράκανες?»
0: τη ρώτησε και η βροντερή φωνή του τη γέμισε ελπίδες. «Τι έκανα πάλι, γιατρέ?»
1: «Να, δεν σε προφθαίνω. Έρχομαι κάθε φορά έτοιμος να αντικρίσω μια ορισμένη κατάσταση και σε βρίσκω παρασάγκες μακριά. Προς το καλύτερο».
0: «Δόξα σε ο Θεός, και το αισθάνομαι».
1: «Δεν θα παραξενευτώ καθόλου, αν μια μέρα έρθω και σε δω να με υποδέχεις όρθια».
0: «Το λέτε αλήθεια, γιατρέ?»
1: «Τώρα κι εσύ μην το κομποδένεις, αλλά έτσι που πας, δεν είναι καθόλου απίθανο. Μα μην ξεχνάς πως δεν είμαι Θεός. Σε γιατρός πάντως».
0: Τι χαρά ήταν εκείνη που πλημμύρωσε την καρδιά της Χλώης. «Αχ, Θεέ μου, αν ήταν δυνατό να γίνει, τι χαρά για τον Άρη». «Μόνο, γιατρέ, μην πείτε τίποτε στον Άρη», του είπε οικετευτικά σε λίγο. «Καλύτερα να μην ξέρει τίποτε. Μην τυχόν και δεν γίνει, και ύστερα η απογοήτευσή του θα είναι πιο μεγάλη».
1: «Μα τι σύζυγος, Την πείραξε με ένα πατρικό ύφος. Τυχερός άνθρωπος αυτός ο Χερογιάννης, τέλος πάντων, ξέρει άραγε να εκτιμήσει το θησαυρό του. Πρόσθεσε λίγο επιπόλαια και αμέσως το μετάνιωσε. Κάτι είχε φτάσει ως τα αυτιά του για τα κατορθώματα αυτού του Δον Ζουάν και ο γιατρός κάτι τέτοια δεν τα συγχωρούσε. Τώρα μάλιστα που είχε γνωρίσει τη Χλόη και την αγαπούσε σαν δικό του παιδί, τη συμπεριφορά του Άρη τη θεωρούσε σαν προσβολή που στρεφόταν εναντίον του προσώπου του. Πόσες φορές δεν είπε να πάει να τον βρει και να του τα ψάλει από την καλή, να του θυμίσει τις διαβεβαιώσεις του για την αγάπη του, τότε τις πρώτες μέρες μετά το ατύχημα. Μα πάλι η φυσική του ευγένεια και διακριτικότητα δεν τον άφηνε. Είχε την ελπίδα πως ο Άρης Χερογιάννης, που ήταν καλή πάστα, αν δεν έπεσε έξω στους υπολογισμούς του, μόνος του θα καταλάβαινε. Λοιπόν, αισιοδοξία και ελπίδα, κυρία Χλόη, άλλωστε εσύ ξέρεις πού να τα αντλήσεις. Τώρα φεύγω, πάω στις κυρίες Μπένι. Και σηκώθηκε. Εκείνη πώς πάει, γιατρέ? Ψυχικά, περίφημα. Έγινε η πιο στοργική πολύτεκνη γυναίκα του κόσμου. Σωματικά, καμία βελτίωση. Πολύ φοβούμαι πως η περίπτωση δική σας είναι διαφορετική. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καλά. Ω, γιατρέ, τι φοβερό. Φοβερό, αλήθεια. Εγώ όμως δεν τη λυπούμαι. Έχει βρει τον προορισμό της. Από την πολυθρόνα της διευθύνει το σύμπαν, που για αυτήν είναι η μικρή της οικογένεια. Είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Ναι, φαίνεται από τα γράμματά της. Πάω λοιπόν σε μια ευτυχισμένη γυναίκα και όχι σε ένα δυστυχισμένο άρρωστο. Όλα είναι σχετικά. Και η ευτυχία ακόμη. Αντίο, κυρία Χλόη μου. Αντίο, γιατρέ. Όταν έφυγε ο γιατρός, έμεινε για λίγο σκεπτική η Χλόη. Μια βαθιά ευγνωμοσύνη πλημμύριζε την καρδιά της. Θα θέλει να την κάνει προσευχή και να την αποθέσει στα πόδια του Σταυρού, όμως της ήταν αδύνατο να βρει τα λόγια. Γι' αυτό αρκέστηκε να σηκώσει τα μάτια της, γεμάτα δάκρυα χαράς, και να κοιτάξει την πονεμένη μορφή του εσταυρωμένου που κρεμόταν τώρα στον τοίχο αντίκρητης, και τα χείλη της να ψιθυρίσουν ένα απλό ευχαριστώ. Ύστερα, πήρα στα χέρια της το εργόχειρο. Ως την ώρα που ήρθε ο Άρης.

Με τι λαχτάρα την περίμενε αυτή την ώρα η Χλόη. Οι κουβέντες που τη γέμιζαν και η σιωπή που την επλούτιζε ήταν πολύτιμες για αυτήν, γιατί έτσι προχωρούσαν στη βαθύτερη γνωριμία τους. Μιλούσαν για όλα, για τα πράγματα που τους ενδιέφεραν, για αναμνήσεις από τα περασμένα. Είχε γνωρίσει μέσα σε αυτό το λίγο διάστημα τον Άρη, σαν να τον ήξερε από χρόνια. Γνώρισε το παιδί Άρη, σαν να είχαν παίξει μαζί εκείνα μακριά στο νησί, με τα ψηλά σαφρούριο σπίτια και τη γαλάζια θάλασσα. Την είχε πιάσει μικρό κοριτσάκι από το χέρι και την οδήγησε μέσα στο σπίτι του πατέρα του, του ναυτικού, που πνίγηκε σε ένα ταξίδι στις μακρινές θάλασσες, όταν ακόμη ο Άρης ήταν μικρός. Αντίκρισε τη μαυροφορεμένη μάνα του και τη μεγαλύτερη αδελφή του, ένα κορίτσι με κάτι ίσχυες πλεξίδες στο λαιμό και με κλειστό ανέκφραστο πρόσωπο, που έγινε ακόμη πιο κλειστό και πιο ξένο μετά το θάνατο της μητέρας τους και το γάμο της με έναν άνθρωπο που ποτέ της δυσυμπάθησε. Γι' αυτό και δεν έχουμε κανένα άλλο δεσμό εκτός από τις απλές και εντελώς τυπικές ευχές Χριστούγεννα και Πάσχα και να τηλεγράφουμε για το γάμο μου. Πόσα δεν τις φανέρωσαν αυτές οι διηγήσεις για τη ζωή του Άρη? Πόσα δεν τις είπαν για τη μοναξιά μέσα στην οποία μεγάλωσε, ανάμεσα σε μια χαροκομμένη μάνα και σε μια κλειστή για τον εαυτό της αδελφή? Για την ψυχρή ατμόσφαιρα του σπιτιού του που τον έκανε να ζητά τόσο την ζεστασιά στη ζωή του? Για τη δασκάλα του, την πεντάμορφη κοπέλα με τα βαθιά καστανά μάτια και τη μεγάλη αγάπη για τους μαθητές της? Δεν ξέρεις τι στάθηκε για μένα αυτή η δεσποινή Σάνα. Ήταν η μητέρα μου, όπως θα ευχόμουν να είναι η μεγαλύτερη αδερφή μου, το ιδανικό της γυναίκας. Και αυτές ζητούσαν να βρω στα καταπινάμι χρόνια. Και τη βρήκες? Ρώτησε δειλά η Χλόη. Ναι, μ' άργησα να την αναγνωρίσω. Κατάλαβε ακόμη και την ολότελα παιδική ανάγκη για αγάπη και στοργή και αφοσίωση που ανακάλυψε στον Άρη από τον πρώτο καιρό. Με τις κουβέντες αυτές γνωρίζονταν όλα ένα και βαθύτερα, πράγμα που δεν πρόλευε να γίνει πριν από τη συμφορά, και οι δυο ζωές τους δένονταν κάθε μέρα και πιο σφιχτά, με χίλιες δυο αόρατες χρυσές κλωστές. Μάθε ο καθένας τους τα γούστα του άλλου και δεν δυσκολεύονταν καθόλου να ανοίγουν το βιβλίο των σκέψεων και των αισθημάτων τους ο ένας μπρος στα μάτια του άλλου. Όταν μιλούσε η Χλόη στον Άρη, ήταν σαν να μιλούσε στον εαυτό της, και όταν άνοιγε ο Άρης την καρδιά του στη Χλόη, την άνοιγε μπρος στη συνείδησή του. Όμως κανένας τους δεν ομολογούσε πως αυτές οι συνομιλίες τους είχαν μια ξεχωριστή χάρη και είχαν γίνει η πηγή των ανέκφραστων ευχαριστήσεων και για τους δύο, και δεν θα τις άλλαζαν με τίποτε στον κόσμο. Για τον Άρη αυτές οι ώρες της αμοιβαίας γνωριμίας είχαν μια ξεχωριστή χάρη, όμως δεν ήταν ικανές να τον κάνουν να αποβάλει τις τύψεις του. Ούτε και η θερμή ακτινοβολία της αγάπης της Χλόης μπορούσε να σβήσει μέσα του το αίσθημα της ντροπής που τον κατέτρωγε. Αυτή η συνέστηση της αναξιότητάς του είχε γίνει το κύριο αίσθημα μέσα εκείνη την εποχή. Δεν περιοριζόταν απλώς σε μια εξωτερική αναγνώριση του παραπτώματός του, παραέμενε κρυμμένο μέσα του και το βασάνιζε. Ήταν κάτι σαν τύψη. Ήταν ο έλεγχος που ασκούσε η συνείδησή του, που τόσο καιρό την είχε αγνοήσει και που τώρα δεν τον άφηνε ήσυχο να χαρεί την καινούργια του ευτυχία. Μια μέρα θα πέσω στα πόδια της και θα τη ζητήσω να με συγχωρέσει, και είμαι σίγουρος πως θα με καταλάβει. Όμως κάτι τον σταματούσε. Κάτι μέσα του του έλεγε πως αυτό μονάχα δεν έφτανε. Ένα μεγάλο αγεφύρωτο χάσμα είχε ανοιχτεί ανάμεσά τους, μια βαθιά άβυσος, και δεν ήταν στο χέρι της Χλόης να το γεφυρώσει. Ποτέ δεν της είπε τίποτε για αυτό το ανεξήγητο αίσθημά του, κι όμως ήταν σαν να περίμενε κάποιο θαύμα να συντελεστεί και να βρεθεί ξαφνικά από την άλλη μεριά κοντά της. Μια μέρα θυμήθηκε την κυρία Ειρήνη Μπένη. Η Χλόη, ευθύς από τον πρώτο καιρό της αλληλογραφίας τους, συνήθισε να του μιλά για αυτήν και να του διηγείται πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή της φίλης της. Κάποτε μάλιστα στην αρχή τον είχε παρακαλέσει να πάει να τη συναντήσει, να τη γνωρίσει εκ μέρους της, και εκείνος αόριστα της το υποσχέθηκε, όμως συνεπαρμένος από την καινούργια του ζωή, ποτέ δεν πραγματοποίησε αυτή την επίσκεψη. Η Χλόη όμως, όπως ήταν φυσικό, δεν του ξαναμίλησε σχετικά. Αυτός όμως θα πήγαινε τώρα, έστω και αρκετά καθυστερημένα, να γνωρίσει αυτή την κυρία με την οποία τόσο είχε συνδεθεί η Χλόη. Η γνωριμία της ήταν βέβαιος πως θα τον βοηθούσε. Σε τι ακριβώς δεν ήξερε, μα έπρεπε να τη γνωρίσει. Τη ζήτησε πρώτα στο τηλέφωνο.
Παραξενεύτηκε εκείνη από την απροσδόκητη πρότασή του να πάει να την επισκεφθεί, μα η φωνή της δεν το έδειξε καθόλου. Τουν αντίον του όρισε την επίσκεψη για την άλλη κιόλας μέρα, το απόγευμα. Όταν την άλλη μέρα βρέθηκε μπροστά στη νέα γυναίκα με τα λαμπερά μάτια που τον καλωσόρισε με τον εγκάρδιο τρόπο, έτσι του φάνηκε πως την ήξερε από χρόνια. Και απότομα, χωρίς να καταλάβει πως έγινε, της άνοιξε την καρδιά του. Της μίλησε για τη Χλόη, της ομολόγησε την απέσια συμπεριφορά του απέναντί της. Δεν κατάλαβε πως έγινε και χωρίς προσπάθεια δεν έκρυψε τίποτε για να περισσώσει έστω και ένα ελάχιστο υπόλοιμα δίθεν αξιοπρέπειας. Το νιώθε βαθιά πως μόνο μια ειλικρινής ομολογία όλων εκείνων που βάραιναν την καρδιά του θα μπορούσε να γκρεμίσει εκείνα τα όρατα τείχη που τον χώριζαν από τη Χλόη. Τα είπε όλα μονοκόμματα, χωρίς διακοπή, χωρίς ούτε να την κοιτάζει. Και όταν τελείωσε, στάθηκε αποκαμωμένος και περίμενε να την ακούσει, να εκφράζει τη φρίκη και την αποδοκιμασία της. Όμως η Ειρήνη, αντί γι' αυτό, έμεινε σιωπηλή για αρκετή ώρα. Ζητούσε να βρει μέσα στη φωτισμένη της ψυχή τις κατάλληλες φράσεις που θα τον βοηθούσαν να νιώσει ότι αυτή η αναγνώριση της πτώσης του ήταν το πρώτο βήμα που έπρεπε να το ακολουθήσουν και τα άλλα. «Η Χλόη, δεν έχω καμία αμφιβολία, είναι έτοιμη να σας συγχωρήσει. Σας έχει κιόλας συγχωρήσει. Το ξέρω. Το νιώθω και ας μην μου μίλησε ποτέ σχετικά. Όμως μην ξεχνάτε πως η Χλόη μετά το δυστύχημά της έχει αλλάξει. Ναι, το ξέρω. Και αυτό είναι που με τραβά πιο πολύ κοντά της. Και συγχρόνως με τρομάζει. Έμαθε να ζει κατά ένα καινούριο τρόπο. Έχει μάθει να σκέφτεται διαφορετικά από τους πιο πολλούς. Όσο και αν σας φανεί παράξενο, πρέπει να σας τονίσω πως αυτή η αλλαγή και στα συναισθήματα είναι ολοκληρωτική. Έχει ακολουθήσει το βασιλικό δρόμο και μόνο αν αποφασίσει κανένας να τον ακολουθήσει κι αυτός, μόνο τότε θα την νιώσει πραγματικά κοντά του, στο πλευρό του. Μη με νομίσετε υπερβολική. Μπορεί να τη ζητήσετε να σας συγχωρήσει και πραγματικά θα σας χαρίσει τη συγγνώμη της. Και να πιστέψετε πως αρχίζετε ενωμένη την καινούργια σας ζωή. Η Χλόη θα σας ξεφεύγει κάθε ώρα και στιγμή. Όχι γιατί θα το θέλει, αλλά γιατί εσείς δεν θα μπορείτε να την ακολουθήσετε. Και τι μπορεί τότε να γίνει? Η περίπτωσή σας δεν είναι απελπιστική, κύριε Χερογιάννη. Απλούστατα θα την ακολουθήσετε. Θα πάρετε κι εσείς, ευλαβικός προσκυνητής, τον ανηφορικό δρόμο που πορεύεται τόσο καιρό η Χλόη. Το δρόμο της θυσίας και της αγάπης. Και ακόμα μην ξεχνάτε πως ο γάμος για εκείνον που πιστεύει στη διδασκαλία του Χριστού είναι μυστήριο, στο οποίο συμμετέχει ο ίδιος ο Χριστός. Η προσβολή που νομίζετε πως απευθυνόταν στη Χλόη αντανακλά κυρίως το Θεό. Γι' αυτό και για τη Χλόη η μεγαλύτερη σημασία από τη δική της τη συγγνώμη θα έχει η συμφιλίωσή σας με το Θεό. Μπορώ να σας βεβαιώσω με πεποίθηση ότι εκείνο που θα την έκανε να υποφέρει περισσότερο όλο αυτό τον καιρό δεν ήταν τόσο η περιφρόνηση που της δείχνατε με τη συμπεριφορά σας, όσο η σκέψη ότι ζούσατε μέσα στην αμαρτία. Ίσως σας φανούν παράξενο όλα αυτά, κύριε Χειρογιάννη, όμως για όποιον πιστεύει ζωντανά και συνειδητά είναι πολύ αληθινά. Το ξέρω, γιατί και εγώ στη θέση της το ίδιο θα ένιωθα. Όταν γύρισε εκείνο το βράδυ στο σπίτι ο Άρης, δεν ανέφερε τίποτε για την απογευματινή του επίσκεψη. Ήταν περισσότερο σιωπηλός από κάθε άλλη φορά. Λες και αναμετρούσε την απόσταση που είχε να διανύσει ώσπου να φτάσει εκεί ψηλά όπου στεκόταν η Χλόη. Και η Χλόη όλους διόλου ανύποπτη από την αλλαγή που συντελούνταν μέσα στην ψυχή του τον περίμενε. Όχι πια με το αόριστο αίσθημα της νοσταλγίας, αλλά με τη βεβαιότητα της προσδοκίας. Τον περίμενε καθισμένη στην πολυθρόνα της. Και δεν ήταν λιγότερο η προσωποποίηση της αναμονής από τις άλλες εκείνες γυναίκες που καθισμένες στα βράχια γναντεύουν τη θάλασσα. Ο δικός της ο ξενιτεμένος είχε προσπεράσει τους ύπουλους υφάλους, τις άγριες τρικυμίες και είχε ξεχωρίσει στα βάθη της νύχτας. Το φως που έστελνε στο πέλαγος, ο φάρος της δικής της αγάπης. Και ερχόταν, Θεέ μου, ερχόταν.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Ιησούς αποκαλύπτεται στα Ευαγγέλια μπροστά στα μάτια μας με το βάπτισμα όταν παίρνει το Πνεύμα. Αυτό το Πνεύμα τον οδηγεί στην έρημο όπου παλεύει με τον Σατανά, με τις αντιλήψεις της σύγχρονης εποχής του για τη σωτηρία. Τις νικάει, τις υπερβαίνει και εισέρχεται στη συναγωγή. Και εκεί γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού διδάσκει ή εκβάλλει τα δαιμόνια. Όλη η ιστορία του Ιησού στα Ευαγγέλια δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Ιησούς πνευματοφόρος, νικητής του διαβόλου, της φθοράς, του θανάτου, της άγνοιας, της αμαρτίας, της πείνας, της ανθρώπινης κακοδαιμονίας και μιζέριας. Αλλά και οι πράξεις των Αποστόλων που διηγούνται τη συνέχεια του Χριστού μέσα στον κόσμο δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η πραγματικότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Στις ομιλίες των Αποστόλων προτάσσεται η εισαγωγή. «Πληστείς δε Πνεύματος Αγίου, είπεν, ή όταν θαυματουργούν πάλι, εν δυνάμει Πνεύματος, εν το ονόματι του Ιησού, ή εν το ονόματι του Πνεύματος ενεργούντας δυνάμεις». Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τους Αποστόλους σχεδόν σε κάθε βήμα. Οι Απόστολοι δεν μπορούν να μπουν σε μία χώρα, να στραφούν προς βορρά, προς ανατολή, προς νότο, παρά μόνον καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα. Αυτό το Πνεύμα είναι η δύναμη εκείνη που υπερβαίνει τις ανθρώπινες γνώσεις, την ανθρώπινη δυνατότητα, τα ανθρώπινα όρια. Είναι το Πνεύμα του νέου αιώνα σε σχέση με το Πνεύμα του παλαιού. Εάν το Πνεύμα του παλαιού αιώνα είχε μέσα του το Πνεύμα του πονηρού, το Πνεύμα του νέου αιώνα που εισήγαγε ο Ιησούς μέσα στον κόσμο δια των Αποστόλων, δια της Εκκλησίας του, δια των πιστών του, αυτό το Πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα.

Ο Υιός έρχεται στο όνομα του Πατέρα στον κόσμο για να αποκαλύψει τον Πατέρα και να εκτελέσει το θέλημά του. Το Πνεύμα έρχεται στο όνομα του Υιού για να μαρτυρήσει γι' Αυτόν, να Τον φανερώσει και να ολοκληρώσει με τα χαρίσματά Του το έργο του Χριστού. Όμως ενώ ο Χριστός ανακεφαλαιώνει και ολοκληρώνει την ανθρώπινη φύση, ενώνοντας τους πιστούς στο σώμα Του, το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται στα πρόσωπα ξεχωριστά που τα γεμίζει με τις δωρεές Του με ένα μοναδικό τρόπο, προσωπικό για τον καθένα. Αυτό προσδιορίζει και η διήγηση της Πεντηκοστής, όπου στον κάθε παριστάμενο η χάρη κατέρχεται προσωπικά με τις πύρινες γλώσσες. Κατά την αποστολή του Χριστού στον κόσμο, η σχέση των ανθρώπων προς το Άγιο Πνεύμα πραγματοποιείται μόνο δια του Χριστού και εν το Χριστό. Αντίθετα, μετά την Πεντηκοστή, η σχέση προς το Χριστό πραγματοποιείται μόνο δια του Αγίου Πνεύματος.

το Άγιο Πνεύμα ενεργεί διαφορετικά στην Παλαιά και διαφορετικά στην Καινή Διαθήκη. Όταν ενεργεί στην Παλαιά Διαθήκη, δεν αποτελεί πηγή αγιασμού της ψυχής του έσου ανθρώπου, παρά μόνο τη θεραπεία του σώματος. Με αυτή την έννοια, ο Ιερός Χρυσόστομος ονομάζει χάρη την κολυβήθρα της Βηθεσδά. Στην Καινή Διαθήκη, η χάρη του Πνεύματος είναι η δύναμη που θεραπεύει τις ασθένειες της ψυχής και βοηθά τους πιστούς στην εν Χριστώ σωτηρία τους.

Ας δούμε τώρα πού αναφέρεται η δράση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα καθάρισε, αγίασε και ενδυνάμωσε τη Θεοτόκο κατά τη στιγμή της συλλήψεως του Θεού Λόγου. Γι' αυτό μιλούν πολλοί πατέρες. Παραδείγματος χάρη ο Ιερός Δαμασκηνός σημειώνει: «Την προώρησε ο Πατέρας, οι προφήτες φωτισμένοι από το Πνεύμα την προανάγγειλαν. Η αγιαστική δύναμη του Αγίου Πνεύματος κατέβηκε πάνω της, την καθάρισε και την αγίασε». Ένας νεότερος κληρικός της Ρωσικής Εκκλησίας γράφει γι' αυτό: «Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω στην καθαρή Παρθένο και την καθάρισε ακόμη περισσότερο. Εκείνη που είχε τη δική της καθαρότητα σώματος και ψυχής έγινε καθαρότερη με την δημιουργική και παντοδύναμη επενέργεια του Θείου Πνεύματος που ζωοποιεί τα σκεύη που ήρθε επάνω της. Η Αγνή Παρθένα έγινε πάναγνη, ξένη προς κάθε σπήλο νοητό ή αισθητό. Έγινε και χωρισμένη, καθαρή, έγινε πνευματοφόρος, έγινε Θεία Παρθένος». Έτσι ψάλλουμε και στην Εκκλησία μας: «Προκαθαρθήσα την ψυχήν Θείου Πνεύματος φωτή, όλον εδέξω εν γαστρή το απάβγασμα Πατρός, δια των ζώφων μου λύσον του πτέσματος. Παρθένε άχραντε». Αφού καθαρίστηκες από πριν στην ψυχή με το φως του Θείου Πνεύματος, δέχτηκες μέσα στην κοιλιά σου όλο το απάβγασμα του Πατέρα, τον Χριστό. Γι' αυτό, καθαρή Παρθένα, σβήσε τη σκοτεινιά της αμαρτίας μου.

Η σάρκωση του Χριστού γίνεται διαπνεύματος Αγίου από τα αγνά αίματα της εξαγνιστήσης Παρθένου Μαρίας. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Και ο άγγελος αποκρίθηκε και της είπε: «Πνεύμα Άγιο θα έλθει σε σένα και δύναμη του υψίστου θα σε σκιάσει, γι' αυτό και το Άγιο που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός Θεού». Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτω συν νηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ πριν ή συνελθήν αυτούς ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος ον και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε ευουλήθη λάθρα πολύ σε αυτήν. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος ιδού άγγελος Κυρίου κατόναρε φάνη αυτό λέγον: «Ιωσήφ Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστιν Αγίου». Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση έγινε με τον εξής τρόπο: αφού η μητέρα του Μαρία ραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, έμεινε έγκυος από πνεύμα Άγιον πριν να συνευρεθούν. Ο άνδρας της ο Ιωσήφ, επειδή ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να την εκθέσει, σκέφτηκε να τη διώξει κρυφά. Και ενώ έτσι σκέφτονταν, άγγελος του Κυρίου του παρουσιάστηκε στο όνειρό του και του είπε: «Ιωσήφ Ιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις μαζί σου τη Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι εκείνο που γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από πνεύμα Άγιο». Οι Άγιοι Γρηγόριος ο Θεολόγος και Βασίλειος ο Μέγας σημειώνουν τα εξής για το γεγονός: γεννήθηκε μεν από την Παρθένο, της οποίας και η ψυχή και το σώμα είχε καθαριστεί από πριν από το πνεύμα, διότι έπρεπε μεν και να τιμηθεί η γέννηση, αλλά και να προτιμηθεί η παρθενία. Παρέμεινε δε Θεός μετά την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως. Ο ασώματος έρχεται στο δικό μας ορατό κόσμο και παίρνει για τον εαυτό του σώμα, όχι ξένο προς το δικό μας, αλλά από την άχραντη Παρθένα, το οποίο πλάστηκε από το Άγιο Πνεύμα και έγινε ένδυμα προσκυνητό του Λόγου, για να καταργηθεί διαμέσου αυτού ο νόμος της φθοράς των ανθρώπων. Και ο λόγος που έκτισε από την αρχή τον άνθρωπο, σύμφωνα με τη δική του ομοίωση, να τον ξαναφέρει πάλι στη δική του ομοίωση, με το να ομοιωθεί ο ίδιος με το δημιούργημά του.

Στη βάφτιση του Χριστού το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται σαν περιστερά και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος οι δεσχιζομένους τους ουρανούς και το Πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτών. Και ενώ ανέβαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το Πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει επάνω του. Σύμφωνα με τον Άγιο Ειρηναίο, ο Πατέρας είναι εκείνος που χρεεί, ο Χριστός εκείνος που χρείεται και το Άγιο Πνεύμα είναι το χρήσμα. Για την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος σαν περιστέρι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: «Εμφανίζεται σαν περιστέρι και λόγω του ότι είναι από πολύ παλιά συνηθισμένο να φέρνει την ευχάριστη αγγελία της παύσεως του κατακλυσμού το περιστέρι».

Μετά τη βάφτιση του Χριστού, ο Χριστός οδηγείται από το Πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί. Τότε ο Ιησούς ανοίχθη στην έρημο υπό του Πνεύματος, πειραστήνε υπό του διαβόλου. Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Το Άγιο Πνεύμα τον προέτρεψε να μεταβεί στην έρημο για να αγωνιστεί εναντίον του διαβόλου. Στο σημείο όμως αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε στην επόμενή μας εκπομπή για να δούμε τη δράση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του Ιησού Χριστού.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την ουδέ εσύ μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβέμψην της λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσω με ότι προς σέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Έλε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίου.

έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού καν εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτε. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσω δέος θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγάπης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα άν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσους και ελέησόν με ο Θεός.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Θεμιθούντος

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Ε. Ορχιμανδρίτης, πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

τα παιδιά. Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Παραμονή μιας γιορτής. Μιας διπλής γιορτής. Αύριο, παιδιά, είναι Πασχαλιά. Ναι, η αυριανή ημέρα ονομάζεται απόδοση του Πάσχα. Δηλαδή, αύριο τελειώνει 40 μέρες μετά η μεγάλη γιορτή της Αναστάσεως του Χριστού μας. Γι' αυτό και μέχρι αύριο το πρωί λέμε Χριστός Ανέστη. Βέβαια, το είπαμε να το ξαναπούμε, η Ανάσταση δεν τελειώνει ποτέ. Ανάσταση γιορτάζουμε κάθε Κυριακή και κάθε φορά που γίνεται Θεία Λειτουργία. Γιατί ο Χριστός μας αναστήθηκε και μας χάρισε τη Θεία Λειτουργία, το σώμα Του και το αίμα Του. Χωρίς το οποίο, παιδιά, δεν μπορούμε να μπούμε στο Παράδεισο. Αλλά Ανάσταση πρέπει να ζούμε και κάθε μέρα. Γιατί η Ανάσταση είναι η μεγαλύτερη χαρά. Και όλοι, μα όλοι, μικροί μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, μικρά μικρά παιδάκια και παππούδες, όλοι τη χαρά ψάχνουνε. Όμως, αύριο είναι μια ακόμα γιορτή. Μεγάλη γιορτή για μας, παιδιά. Είναι η γιορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, της πρώτης χριστιανής της Ευρώπης, της Αγίας μας, της Αγίας που είναι η προστάτηδα της αδελφότητός μας, του ραδιοφωνικού μας σταθμού και όλων των διακονημάτων μας. Είναι η Αγία με τη βοήθεια της οποίας, παιδιά, λειτουργεί ο ραδιοφωνικός σταθμός και ακούγεται στα πέρατα του κόσμου. Είναι η Αγία η οποία προστατεύει και όλους τους ακροατές μας και όλα εσάς τα παιδιά με τις οικογένειές σας. Λοιπόν, είστε όλοι προσκαλεσμένοι στην αυριανή μας γιορτή για να τιμήσουμε την Αγία μας, την πρώτη χριστιανή της Ευρώπης, παιδιά. Είναι η Λιδία αυτή η οποία άκουσε το μήνυμα το καινούριο και το πιο όμορφο μήνυμα που ακούγεται στη γη, το μήνυμα για τον αληθινό Θεό. Πίστεψε, παιδιά, στον Ιησού Χριστό και έγινε χριστιανή, η πρώτη στον χώρο της Ευρώπης, η πρώτη της Ελλάδας. Και αυτή η οποία όχι απλώς παρακάλεσε, όχι απλώς ζήτησε από τον Απόστολο Παύλο και τους συνεργάτες του, αλλά τους πίεσε να έρθουν στο σπίτι της, να τους φιλοξενήσει, να πάρει την ευλογία όλη η οικογένειά της. Είναι η Αγία, παιδιά, η οποία ήταν μια πλούσια γυναίκα και η οποία το επάγγελμά της δεν έγινε αιτία να την χωρίσει από τον Χριστό. Ίσα ίσα εκεί, σαν έμπορος, σαν γυναίκα, έγινε ιεραπόστολος. Μετέφερε και εκείνη το μήνυμα που της μετέφερε ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το τραγούδι της Αγίας Λιδίας και μετά να πάμε στο διήγημά μας.

Εμείς τα παιδιά, πριν ξεμπαρκάρουμε στον Πειραιά, θέλαμε συζήτηση. Η ιστορία με τους μεθυσμένους ελέφαντες και τη φοβερή προσταγή του Θεού που έφερε τα πάνω κάτω, μας είχε πολύ εντυπωσιάσει. Όλοι μας είχαμε υπογραμμίσει σημαντικές αλήθειες που έριχναν φως και έβγαζαν από αδιέξοδα τη σκέψη μας. Θέλαμε να μιλήσουμε. Δηλαδή, Κύριε, μίλησε πρώτος ο Ιάσον, ο Θεός μας παρακολουθεί σαν κάπου κρυμμένος. Θέλει να δει αν αξίζουμε να μας φανερωθεί και να επέμβει. Και οι Ιουδαίοι εκείνοι έδειξαν ότι αξίζουν την παρέμβασή του. Είχαν δεχτεί την παιδαγωγία του. Εμένα με εντυπωσίασε πολύ η προσευχή τους. Συνόδευε ασταμάτητα τους αγώνες τους. Η προσευχή του αρχιερέα Σίμωνα στον ναό του Σολομώντα, του Ελεάζαρου στον υπόδρομο, του γονατισμένου λαού με το πρόσωπο καταγής. Θαύμασα αυτό το λαό τον ενωμένο σε μια τέτοια δυνατή προσευχή, ενωμένο στην κραυγή του πόνου και της οικεσίας του, που άνοιξε τις πύλες του ουρανού, ενωμένο και στα δοξολογήματα της ευγνωμοσύνης του. Εγώ θαύμασα την πιστότητα αυτού του λαού στην εθνική και θρησκευτική του παράδοση. Καμιά υποχώρηση μπροστά στον Άγιο Νόμο του Θεού. Προτιμήσαν βασανιστήρια, εξορία, εξευτελισμούς, θάνατο. Όλοι, νέοι, γέροντες, γονείς και τα παιδιά. Τι πιο δυνατό από ένα λαό που τον ενώνει η πίστη και αφοσίωση στον αληθινό Θεό γενιά-γενιά. Γι' αυτό και η προσευχή τους άρεσε στο Θεό. Κατανίκησε τον απάνθρωπο και δυνατό ηγέτη. Και την τελευταία τραγική στιγμή του αφανισμού τους, τους έσωσε με θαύμα ο ίδιος ο Θεός. Κύριε, γιατί όμως δεν το έκανε αυτό από την αρχή? Γιατί τους άφησες αυτό το φοβερό μαρτύριο τόσο πολύ? Γιατί? Μιλούσε με ατέλειωτα γιατί η Χριστίνα, από τις πρώτες της τάξης μας. Ακολούθησε μικρή σιωπή. Θεϊκές αργοπορίες λοιπόν, και τόσο έντονα τα γιατί στη σιωπή του Θεού. Το πρόσωπο του θεολόγου μας είχε πάρει την πιο σοβαρή του έκφραση. Αλήθεια, γιατί να επιτρέψει τέτοια δοκιμασία ο Θεός της αγάπης? Γιατί να μην ενεργήσει διαφορετικά? Ερώτημα διαχρονικό του πεσμένου ανθρώπου. Όμως μπορούμε τάχα εμείς να μπούμε στα μυστικά της αγάπης του Θεού? Το κάθε γιατί μας είναι και ένα μυστικό της Θείας Σοφίας του. Κρύβεται πίσω από τα λυπηρά της ζωής μας και έχει σκοπό ιερό για μας. Σκεφτείτε, την ώρα που υποφέρει ένας λαός ή ένας άνθρωπος, να ξέρει ότι βρίσκεται μέσα στη σκέψη της αγάπης του Θεού, που σχεδιάζει για εκείνον ό,τι καλύτερο, τον εξαγιασμό του και τη σωτηρία του με δόξα αιώνια. Σύντομη η θλίψη, ατέλειωτη χαρά, όπως ακριβώς το έχει δηλώσει ο Θεός του Λόγος. Το παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως, αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται. Είδα όμως ότι παρόλα τα γιατί σας, θαυμάσατε όλοι σε αυτή τη βιβλική ιστορία τη στάση του Θεού απέναντι στον πιστό λαό του, και αντίστροφα τη στάση του λαού του προς το Άγιο Πρόσωπο του Θεού. Παρόλα τα βασανιστήρια, καμία παραβίαση στο Θείο Νόμο, ούτε οι έφηβοι, ούτε οι επαναστατικοί νέοι. Παντού βασίλευε η θεοσέβεια και η αγάπη που εμπιστεύεται και περιμένει. Διακρίνατε ακόμα πως σιγά σιγά οδηγούσε ο Θεός τον βάναυσο βασιλιά να καταλάβει το λάθος του. Επέμενε ο βασιλιάς στην κακότητά του, επέμενε και ο Θεός στην αγάπη του. Μακροθυμούσε, περίμενε. Ως που έφτασε η ώρα να φανερώσει το δυνατό του πρόσωπο, να πάρει τέλος η σιωπή του και σώζει με θαυμαστό τρόπο το λαό του και μαλακώνει τόσο πολύ τη σκληρότητα του βασιλιά, ώστε από τρομερός εχθρός να γίνει υπερασπιστής και φίλος του λαού του Θεού. Να αναγνωρίζει την υπεροχή του μπροστά στα ειδωλολατρικά έθνη, να παραδέχεται και να ομολογεί ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο ένας και μόνος αληθινός Θεός, ο παντοδύναμος.
Με πόσους τρόπους δεν προσπαθούσε πια να ικανοποιήσει και να ευχαριστήσει εκείνους που τόσο είχε αδικήσει και ταλαιπωρήσει. Δεν δείχνουν όλα αυτά την παρουσία του Θεού στις βασανιστικές ώρες της ζωής μας? Οι Ιουδαίοι πώς να ένιωθαν τάχα ύστερα από αυτά τα φοβερά γεγονότα και τη τόσο θαυμαστή έκβασή τους? Απόρρισε η ζωή. Εσείς τι λέτε, πώς νομίζετε ότι θα αισθάνονταν? Η συνέντευξη φούντωσε πάλι εκεί στο δεύτερο κατάστρωμα. Αυθόρμητα ραδιάζαμε όλοι τις σκέψεις μας. Οπωσδήποτε θα ευχαριστούσαν τον Θεό που τους έδωσε δύναμη να μην λυγίσουν, να μην αρνηθούν την πίστη τους. Από ό,τι φάνηκε και σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας τους δεν ήταν απελπισμένοι. Καταλάβαιναν ότι δεν είναι μακριά τους ο Θεός και δεν τους είχε εγκαταλείψει, όπως δεν είχε εγκαταλείψει ποτέ και τους προγόνους τους σε παρόμοιες δοκιμασίες. Αυτό τους έδινε ελπίδα δυνατή, θέρμαινε την αγάπη τους εκείνων. Είχαν άλλωστε δει και στη δική τους περίπτωση τις θαυμαστές επεμβάσεις του. Σε κάθε οριακή και κρίσιμη στιγμή τους επενέβαινε με θαυμαστό τρόπο, σαν να τους έλεγε: «Εδώ είμαι, μη φοβάστε». Νομίζω ότι χωρίς τη δοκιμασία αυτή θα είχαν στερηθεί μια μεγάλη και ουσιαστική χαρά. Οι δοξολογίες τους δεν θα ήταν τόσο φλογερές. Θα άρχισαν και οι πιο δύσκολοι να στερεώνονται στην πίστη, να αυξάνει η εμπιστοσύνη και η ελπίδα τους στον ένα Θεό. Και να γίνονται πιο προσεκτικοί και με περισσότερο αντίσταση στους γύρω πειρασμούς. Και πού να ήξεραν εκείνοι οι άνθρωποι τότε ότι αυτή η δοκιμασία και η θλίψη τους, η τόσο ευεργετική, θα αποτελούσε σελίδες της Αγίας Γραφής. Με τα ουράνια μηνύματά της θα γινόταν σε όλες τις γενιές των ανθρώπων, μικρούς και μεγάλους, βασιλιάδες και λαό, παράδειγμα δυνατό, ότι στις δύσκολες ώρες και τα αδιέξοδα της ζωής μας μας παραστέκει ο πανταχού παρόν. Να εμπιστευόμαστε λοιπόν στην αγάπη του και στη σιωπή του. Μιλούσε τώρα ο καπετάν Μινάς. Κοντά στα τόσα και άλλα όμορφα που είπαμε εμείς με το θεολόγο μας, ήθελε και εκείνος κάτι ταιριαστό να προσθέσει. Διάβαζα κάτι όμορφο στο χριστιανικό περιοδικό που με συνοδεύει στα ταξίδια μου. Ταιριάζει στη συζήτησή μας. Έγραφε λοιπόν ότι ο λόγος του Θεού παρομοιάζει την ελπίδα μας σε εκείνον με άγκυρα που στερεώνει το καράβι στο βυθό της θάλασσας. Μήπως δεν μοιάζει με καράβι σε φουρτουνιασμένη θάλασσα και ζωή μας? Η δική μας όμως άγκυρα, η δική μας ελπίδα, δεν στερεώνεται στην άμμο του θαλασσινού βυθού, αλλά στο βάθος του ουρανού, ψηλά, στον άσυστο θρόνο του Θεού. Εκεί που στέκει άγρυπνος για μας ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η δική μας άγκυρα, η ελπίδα της σωτηρίας μας, ο παραστάτης στους αγώνες μας, σε κάθε πειρασμό, αγωνία, θλίψη, είναι η δύναμή μας. Σίγουρο λιμάνι χαράς μας περιμένει. Πόσο ωραία εκφράζει αυτή τη βεβαιότητα και το αναστάσιμο τροπάριο. Ο θείας, ο φίλης, ο γλυκητάτης σου φωνής, με θυμώνα ψευδόσγαρε πιγγύλο έσεσθε, μέχρι τερμάτων αιώνος, Χριστέ, είναι πιστή, άγκυραν ελπίδος, κατέχοντες αγαλόμεθα. Θα μας το εξηγήσετε, κύριε θεολόγε? Και βέβαια, όπως ο θεία και αγαπητή, πόσο γλυκύτατη ήταν, Χριστέ μου, η φωνή σου, όταν αναστημένος υποσχέθηκες αλάθητα στους μαθητές σου ότι μαζί μας θα είσαι στους αγώνες μας μέχρι το τέλος του αιώνα αυτού του κόσμου. Αυτή σου την υπόσχεση, η πιστή, σαν άγκυρα ελπίδα την κρατάμε άσυστη και αγαλίαση, χαρά και δύναμη γεμίζει η καρδιά μας. Σε αυτήν την άγκυρα, τον Χριστό σφιχτοδεμένο το πλοίο της ζωής μας, δεν φοβάται θαλασσοταραχές και ανεμοθύελες του κόσμου, παιδιά. Ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως τη συντελεία των αιώνων, μας βεβαίωσε ο μέγας νικητής, έτοιμος να στεφανώσει τους αθλητές του. Το έχει υποσχεθεί. Ο νικών, δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου.

καράβι σφυρίζει. Πλησιάζει στο λιμάνι της επιστροφής μας. Σιωπούσαμε όλοι. Ο νους μας βρισκόταν στις Αλεξάνδρειας στον υπόδρομο. Σαν να βλέπαμε τους δρεπανηφόρους πολεμικούς ελέφαντες μεθυσμένους. Τον ετοιμοθάνατο σιδηροδέσμιο λαό του Θεού. Το μανιασμένο βασιλιά. Τα ξέφρενα πλήθη, το χαμό. Και ξάφνου, ολόφωτοι ανοίγουν οι ουρανοί. Δύο περίλαμπροι άγγελοι. Φοβεροειδείς στην όψη. Δίνουν την προσταγή του Θεού. Και όλα με μιας αλλάζουν. Θεέ μου, ακούσαμε σιγανή τη φωνή του θεολόγου, του ιστορικού και δασκάλου μας. Θεέ μου, στείλε τη θεϊκή σου προσταγή και σε τούτο τον αλλοπρόσαλο κόσμο μας που περιμένει τα παιδιά σου. Φέρε και αγκυροβόλησε το πλοίο της ζωής τους στο δικό σου λιμάνι, Νικηφόρα. Το λιμάνι της ελπίδας, της σωτηρίας, της ατέλειωτης αληθινής χαράς. Τα μάτια του στάλαζαν στοργή.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου του 2026, και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Σήμερα δεν είναι μια απλή ημέρα, είναι η μνήμη χιλιάδων ψυχών που οδηγήθηκαν στο θάνατο, ξεριζώθηκαν άλλοι, βασανίστηκαν, χάθηκαν μέσα στη φωτιά, στην πείνα. 19η Μαΐου, ημέρα σιωπής, ημέρα δακρύων, ημέρα που ο ποντιακός ελληνισμός σκύβει το κεφάλι και θυμάται. Μια σειρά από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εδώ στη Θεσσαλονίκη ήδη από εχθές. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης εχθές είχαμε εκδήλωση μνήμης, η οποία πραγματοποιήθηκε, πολλά τα μηνύματα και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε και την πρότασή του να δημιουργηθεί ένα πάρκο μνήμης στην πόλη. Στις 6.30 το απόγευμα σήμερα στην πλατεία Αγίας Σοφίας θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση «Ομιλία» από τον συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος. Το πρωί σήμερα στην τρίτη δημοτική κοινότητα, σε συνεργασία με το 50ο Δημοτικό Σχολείο, διοργανώθηκε εκδήλωση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας στην πλατεία Αναργύρων στην Άνω Πόλη. Πολλά τα σχολεία στην πόλη μας που διοργάνωσαν ειδικές εκδηλώσεις και στα ανατολικά και στα δυτικά. Σήμερα το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς είχαμε αρχαιρατικό μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της γενοκτονίας των μαρτύρων του Πόντου από την Πανέλληνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, ενώ το απόγευμα στις 7.30 έχει προγραμματιστεί λαμπαδιδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, στη θέση των Patriot στην Κάρπαθο αναμένεται να πάρει ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2005 με τα περίφημα δελταπτέρυγα της πολεμικής αεροπορίας να στέλνουν ηχηρό μήνυμα ισχύως και αποτροπής. Κατά τη διάρκεια του ΚΙΣΕΑ που πραγματοποιήθηκε χθες, αποφασίστηκε ότι οι συστοιχίες πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας τύπου Patriot που είχαν μεταφερθεί σε Δηδημότυχο και Κάρπαθο επιστρέφουν στις βάσεις τους. Ενώ παράλληλα στην Κύπρο θα παραμείνει τόσο η φρεγάτα Έλλη όσο τελικά και τα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Viper, γιατί αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα απομακρυνθούν και αυτά. Τώρα κλειστές οι σύραγγες των Τεμπών σήμερα λόγω εργασιών συντήρησης. Έχουμε ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε εξέλιξη από την έξοδο του Πλαταμόνα μέχρι Ευαγγελισμό Λεπτοκαριά και στις δύο κατευθύνσεις. Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας. Υπάρχει τροχέα στο δρόμο, είναι επιποδός για να διευκολύνει τους οδηγούς. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για μεταναστευτικά κονδύλια ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ είναι σε εξέλιξη. Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής κατά την περίοδο της πανδημίας, στη Μαλακάσα και τη Συντική Σερών. Ένα θέμα που αρχικά έχει αποκαλύψει η εφημερίδα Καθημερινή. Το άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα, η σπήρα εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Φόβος και τρόμος μάλλον η οικογένεια από τα βορίζια, όταν τα θύματα αντιδρούσαν τότε προχωρούσαν σε τραμπουκισμούς, εμπρισμούς και καταστροφές περιουσιών. Στα χέρια των αρχών πάντως βρίσκονται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με τους εκβιασμούς και τις παράνομες αυτές επιδοτήσεις. Συνολικά συνελήφθησαν στην εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3, ένας 43χρονος και 2 ανυψυχοί του ηλικίας 44 και 39 ετών, ήταν βασικά μέλη της πείρας αυτής. Στη Μέση Ανατολή τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες το βράδυ αργά ότι σταμάτησε την τελευταία στιγμή επίθεση κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η Αμερικανική επέμβαση απετράπει μετά από παρέμβαση ηγετών του κόλπου. Είναι σε οριακή κατάσταση διαπραγματεύσεις και σήμερα. Ενώ την ίδια ώρα το Πακιστάν στέλνει στη Σαουδική Αραβία μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες στρατιώτες. Μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.
Συναγερμός στην Αθήνα για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να περάσει από το τουρκικό κοινοβούλιο, Ταΐπ Ερντογάν. Η Αθήνα βρίσκεται σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, και διαμηνύει σταθερά στη Τουρκία ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μονομερή ενέργεια. Μια ιστορική στιγμή έλαβε χώρα στην ανατολική όχθη του ποταμού Ιορδάνη, τόπο όπου βαπτίστηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα τον Δεύτερο και τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο να εγγενιάζουν το πρώτο διεθνές Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων τώρα, το Πανεπιστήμιο δεν προορίζεται να λειτουργεί ως θεολογική σχολή, αλλά έχει αξιώσει διεπιστημονικότητας, όπου αντικείμενα μελέτης και έρευνας θα είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η ιστορία και η πολιτική. Σαρατρεις επιστήμονες διαφορών ειδικοτήτων από 18 πανεπιστήμια από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμπράττουν σε ένα συλλογικό τόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, σε επιμέλεια και συντονισμό του καθηγητή νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, βουλευτή Ροδόπης και πρώην υπουργού Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικό και επίκαιρο χαρακτήρισε τον συλλογικό τόμο ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, ο οποίος τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντυπωσιάζει, αλλά δεν διαθέτει συνείδηση. Σε καραντίνα εξακολουθεί να είναι ο ζωολογικός κήπος της Θεσσαλονίκης μετά το νέο κρούσμα βρουκέλωσης. Ο μελιταίος πυρετός έκανε την εμφάνισή του ξανά, εντοπίστηκε σε κάποια από τα φιλοξενούμενα ζώα του. Το πρώτο κρούσμα είχε εντοπιστεί σε ζώο το Νοέμβριο του 2025 και μετά την καραντίνα και τα συνεχή τεστ και τις αιμολυψίες στα ζώα υπήρχε εκτίμηση επί διοίκηση του Δήμου ότι θα άνοιγε ο ζωολογικός κήπος στις αρχές του Απριλίου για το κοινό. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα, Θεσσαλονίκη, στην ομώνυμη αδελφότητα. Η προστάτηδα της ομώνυμης αδελφότητας στην Ασπροβάλτα τιμάται αύριο από τον Ορθόδοξο κόσμο, η Αγία Λιδία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τον πανηγυρικό Εσπερινό, ενώ αύριο το πρωί από τις 7.30 ο Όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρίτης, κυρίου Θεολόγου. Σήμερα το απόγευμα ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στην Δυτική Θεσσαλονίκη, της Ιεράς Μητρόπολης, Νέα Πόλος και Σταυροπόλος υποδέχεται την τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Θα ακολουθήσει μια σειρά από ιερές ακολουθίες, σύμφωνα και με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός θα είναι εκεί. Θα παρακολουθήσετε τις στιγμές αυτές σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση, λόγω της απευθείας μετάδοσης από την Ασπροβάλτα σήμερα το απόγευμα. Ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε με τον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος για ιερές ακολουθίες, να τις παρακολουθήσουμε την Παρασκευή το πρωί αλλά και το Σάββατο το πρωί. Επίσης πανηγυρίζει ο καθεδρικός ναός της Θείας Αναλήψεως στην Κατερίνη, ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Αύριο Τετάρτη το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί το Αρχιερατικό Σιλήτρου. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή. Εδώ διαβάζουμε τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης». Αυτό που θέλει να περάσει από το κοινοβούλιο λοιπόν ο Ταΐπ Ερντογάν διακαώς, αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και η αμφισβήτηση στο Αιγαίο να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τα νέα λήξη συναγερμού επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Είπαμε τα νεότερα για την υπόθεση αυτή. Πάντως τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο φαίνεται ότι όντως επιστρέφουν στη βάση τους, αλλά θα παραμείνουν τα F-16 στην Κύπρο, στην Πάφο,
Η αποστολή του, θυμίζουμε, εκεί για το νησί, προστασία για το νησί, λόγω βέβαια και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Απογευματινοί σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Νομοθετική ρύθμιση, μια ανάσα στην ουσία, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Απαλλάσσονται από επιστροφή ως 30.000 ευρώ συγκεκριμένες κατηγορίες. Είχαμε νεότερα σήμερα και γι' αυτό ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, τελικά δεν θα γίνει αυτό. Γιατί χθες είχαμε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για νέες περικοπές και εφαρμογή στην ουσία του νόμου Κατρούγκαλου. Η εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου θα φέρει αρκετά νέα δεδομένα στο χώρο της αριστεράς. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει άλλωστε ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Ριζοσπάστης, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία είχαμε επίκαιρη επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Βουλή και συζήτηση. Ελεύθερος τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, σε περιφέρειες, σε αστυνομία, λιμενικό, νοσοκομεία και οδικές συγκοινωνίες, αλλά και κατασκηνώσεις και οργανισμούς. Μανιφέστο. Τρόμος στο Πασόκ καθοδόν για την τρίτη θέση στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Τύπος Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη θέλει να γίνει διεθνής κόμβος καινοτομίας. Εδώ έχουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να ενώνει δυνάμεις με την εταιρεία Pfizer για έρευνα, καινοτομία και νέους επιστήμονες. Επενδύσεις, τεχνογνωσία και ευκαιρίες για νέες δουλειές, λένε ότι έρχονται. Θυμίζουμε ότι έχουμε για την καινοτομία εδώ στην πόλη μας αυτές τις ημέρες μια δράση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που έχει στρέψει βέβαια τα φώτα πάνω της. Κόντρα δώρο στο Σουλτάνο, η απόσυρση των Patriot, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές. Ο λόγος, πακέτο στήριξης σε ελληνικές επιχειρήσεις, έγκριση της Κομισιόν, εδώ ενέκρινε 400 εκατομμύρια ευρώ η Κομισιόν για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Εστία, τι απεφάσισε το Κισέα για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Ενώ στην εφημερίδα Political, απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου, πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της. Και τέλος τη Δημοκρατία, κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να μην καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αυτό, ένα έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Είχαμε νεότερα γι' αυτό, ας ελπίσουμε να μην έχουμε περικοπές. το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X, πρώην Twitter, όπου μας ακολουθείτε. Μας ακούτε και μέσω διαδικτύου με live streaming. Κλείνοντας, να θυμηθούμε όλους εσάς που διαβάζετε βέβαια για τις εξετάσεις, αλλά ειδικότερα για αυτούς που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις και σε λίγες ημέρες έχουμε την αυλαία, να αναφερθούμε και στο μήνυμα στήριξης και ενίσχυσης προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες που έστειλε ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Σε κάθε περίπτωση η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, λέει μεταξύ άλλων. Άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία σας. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό.
Θυμίζουμε στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης και αύριο το πρωί ανήμερα της εορτής από τις 7.30 ο Όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, αγαπητοί φίλοι, που αριθμεί χιλιάδες τώρα χρόνια, μοναδική και εξαιρετική θέση κατέχει το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι η εορτή των εορτών, όπως την ονομάζει ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας. Η πανήγυρη των πανηγύριων. Η κλητή και

Το άξιο ιδιαίτερας προσοχής είναι ότι η Ανάσταση του Κυρίου πραγματοποιείται σε εποχή που η φύση, έπειτα από τον βαρύ χειμώνα, προβάλλει χιλιανθισμένη και μοσχομύριστη. Είναι η εποχή που τόσο πολύ την αγάπησε ο άνθρωπος και την οποία περισσότερο από κάθε άλλη τραγούδησε. Μέσα λοιπόν στο ξαναζωντάνεμα της γύρω φύσεως εορτάζεται και η Ανάσταση του Κυρίου. Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού αυτός που είναι αρχηγός της ζωής, την περίοδο της ανοίξεως και της νέας ζωής της φύσεως διάλεξε για να αναστηθεί. Στο χαρμόσυνο λοιπόν αυτό γεγονός, το οποίο γιορτάζουμε κάθε Κυριακή όλο το χρόνο και που σήμερα γιορτάζουμε την απόδοσή του, ας στρέψουμε την προσοχή μας.

Όσο κι αν οι οπαδοί του σκεπτικισμού και της αμφιβολίας και οι κράχτες του υλισμού και της αθείας επιζητούν να κλονίσουν τη μεγάλη αυτή αλήθεια, η Ανάσταση του Χριστού παραμένει αλήθεια και πραγματικότητα. Όπως πραγματικότητα είναι όλα τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος και ακόμα του παρόντος, τα οποία δεν τα είδαμε, αλλά τα δεχόμαστε ως αληθινά από διάφορες ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, έτσι είναι πραγματικότητα και η Ανάσταση του Κυρίου, αν και απέχουμε 2000 χρόνια από τότε. Όπως λοιπόν δεν μπορούμε να αρνηθούμε ένα γεγονός που δεν είδαμε με τα μάτια μας, αλλά το πιστοποιούν αυτόπτες μάρτυρες, έτσι δεν μπορούμε να αρνηθούμε και το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι τέτοιες οι συνθήκες και τα περιστατικά μέσα στα οποία έλαβε χώρα η Ανάσταση του Ιησού, ώστε κάθε δισταγμός και αμφιβολία να αποκλείεται εκ των προτέρων.

Όλοι γνωρίζουμε, φίλοι μας, την απελπισία και την απογοήτευση των μαθητών έπειτα από τη σταυρική καταδίκη του θείου διδασκάλου. Θυμηθείτε για λίγο τα αισθήματα που κυριαρχούν μέσα στην ψυχή όλων των μαθητών. Φοβισμένοι, δύστημοι, βαρείς, απεσιόδοξοι, απελπισμένοι, βρίσκονται άλλοι διπλοκλειδωμένοι επάνω στο υπερό και άλλοι κρυμμένοι εδώ και εκεί δια των φόβων των Ιουδαίων. Όλοι θρηνούν τον γκρέμισμα των ελπίδων τους. Τα αισθήματα αυτά των μαθητών εκφράζουν στο δρόμο προς Εμαούς οι δύο μαθητές όταν λένε «Και εμείς ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ». Αλλά γέσιν πάση τούτης τρίτην ημέραν Άγιοι σήμερον αφού ταύτα εγένοντο. Όλα αυτά τα αισθήματα παραμένουν και έπειτα από τα πρώτα μηνύματα της Αναστάσεως. Βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση και όταν οι γυναίκες τους πληροφορούν ότι ο Κύριος ηγέρθη, θεωρούν φλιαρία και παραλήρημα την πληροφορία που τους παρέχουν οι μυροφόρες. Χαρακτηριστικά, ο Ευαγγελιστής προσθέτει «Και οι πίστουν αυτές». Ο δε Κύριος πρώτης πείσμονος αυτής δυσπιστίας να τους ελέγχει και να ονειδίζει την απιστίαν αυτών και την σκληροκαρδίαν ότι της θεασαμένης αυτών εγιγερμένων εκ νεκρών ουκ επίστευσαν. Κάθε λοιπόν σκέψη για ευκολόπιστους χαρακτήρες ή φαντασιόπληκτους απορρίπτεται ασυζητητή. Η αποδοχή της Αναστάσεως είναι έπειτα από μεγάλη δυσπιστία των μαθητών.

Ας σκεφτούμε τώρα, φίλοι μας, τη θέση την οποία πήρε ο Θωμάς απέναντι στο γεγονός της Αναστάσεως. Επί 8 ολόκληρες ημέρες η δυσπιστία και η αμφιβολία βασάνιζαν την ψυχή του. Δύσπιστος από ιδιοσυγκρασία, τύπος μελαγχολικός, απεσιόδοξος και κατεξοχήν ρεαλιστής, παλεύει μέσα σε μια κατάσταση απογοητεύσεως και απελπισίας, ενώ οι άλλοι χαίρουν και αγάλλονται. Εωράκαμεν τον Κύριον. Αυτός όμως εξακολουθεί να αμφιβάλλει. Κάθε προσπάθεια των άλλων μαθητών να τον μεταπίσουν, να βαγεί και συντρίβεται επάνω στον αδιάσυστο βράχο του πειραματισμού και της έρευνας. «Εάν μη βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και την χείρα μου εις την πλευράν, ου μη πιστεύσω». Είναι σαν να τους λέει «Δε με πείθετε, μόνο τότε θα πιστώ όταν όλες οι αισθήσεις με πληροφορήσουν για το γεγονός της Αναστάσεως». Ένας τέτοιος χαρακτήρας που παρουσιάζει τόσο μεγάλη δυσπιστία μπορεί ποτέ να παρασυρθεί και να πιστέψει σε κάτι το μη πραγματικό? Όχι. Όταν αντίκρισε την πραγματικότητα, τον Αναστάντα Κύριο, μόνον τότε διεκήρυξε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η ψηλάφιση επομένως του Θωμά και η εξιδίας αντιλήψεως πίστη του αποτελεί ένα εξαιρετικά μεγάλο και δυνατό χτύπημα κατά της απιστίας και του ηλισμού που θέλει να αρνηθεί το γεγονός της Αναστάσεως.

Χριστός ου και γίγερται, ματέα η πίστη Σιμών, διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που ήταν πριν άσπονδος εχθρός του χριστιανισμού. Για θυμηθείτε στα αλήθεια προς στιγμήν τον Απόστολο Παύλο. Πάνοπλος ξεκινά από τα Ιεροσόλυμα για να πνίξει στο αίμα την πίστη στο γεγονός της Αναστάσεως. Κι όμως ο εχθρός αυτός μεταστρέφεται, αλλάζει, γίνεται ο διαπρίσιος κήρυκας. Περιέρχεται Ανατολή και Δύση, φτάνει μέχρι την Ισπανία, βασανίζεται, φυλακίζεται, ναυαγεί, κινδυνεύει, λιθοβολείται και τέλος θυσιάζεται. Γιατί άραγε? Μόνο και μόνο από το γεγονός της Αναστάσεως και της αγάπης προς τον Χριστό. Ήταν ποτέ δυνατόν ο άσπονδος αυτός του χριστιανισμού εχθρός να μεταβληθεί σε διαπρίσιο κήρυκα και να φτάσει μέχρι το σημείο να θυσιαστεί για μια ιδέα που δεν ήταν αληθινή ή μάλλον για ένα γεγονός που δεν είχε γίνει? Η σειρά των μαρτύρων που αρχίζει από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, όλη αυτή η παράταξη ένα μόνο είχε ως κίνητρο για τη μεγάλη της θυσία: την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Χωρίς αυτήν, ολόκληρο το χριστιανικό οικοδόμημα καταραίει. Χωρίς αυτήν, ελεηνότερη πάντων ανθρώπων εσμέν, διακηρύσει ο μέγας των εθνών Απόστολος Παύλος. Το γεγονός της Αναστάσεως είναι πραγματικότητα και αφού είναι γεγονός αναμφισβήτητο και πραγματικότητα, ποιες είναι οι συνέπειες για τον καθένα μας και για την ανθρωπότητα ολόκληρη?

Ο πρώτος καρπός της Αναστάσεως περιγράφεται στον χαρμόσυνο αναστάσιμο ύμνο που ξέρουμε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Από τη στιγμή που ο σεισμός συνετάραξε το μνήμα και ο άγγελος απεκύλησε το λίθο από τη θύρα του μνημείου, ο θάνατος καταργείται. Ο Άδης αναγκάζεται να δώσει τους νεκρούς που κρατούσε δεσμίους επί αιώνες τώρα. Η δύναμη και το κράτος του θανάτου εκμηδενίζεται. Γεμάτος ενθουσιασμό, ο Απόστολος Παύλος αναφωνεί: «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου Άδη το νίκος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Και μία ένσταση: «Ώστε καταργήθηκε ο θάνατος, και οι κηδείες, τα φέρετρα, οι σταυροί, τα μνήματα, όλα αυτά τι θέση έχουν αφού ο θάνατος καταργήθηκε?» Μάλιστα, ο θάνατος καταργήθηκε. Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον δεσμότης του θανάτου. Θάνατος και σταυροί και μνήματα είναι απλούστατα η γέφυρα δια της οποίας οι άνθρωποι μεταφέρονται από την πρόσκαιρη ζωή στην αιωνιότητα. Όπως ο σπόρος, για να βλαστήσει και να καρποφορήσει, πρέπει προηγουμένως να σπαρεί και να πεθάνει και να αποσυντεθεί και να ταφεί για να εισέλθει στη ζωή. Θάνατος είναι η γέφυρα που ενώνει το πρόσκαιρο με το αιώνιο, το φθαρτό με την αφθαρσία, τον θάνατο με τη ζωή.

Έτσι λοιπόν και οι μάρτυρες βάδιζαν προς το θάνατο, όχι με κατήφια και λυγμούς, αλλά με χαρά και φροσύνη, ακριβώς γιατί γνώριζαν ότι δεν βαδίζουν προς τα σκοτεινά τάρταρα του Άδου, αλλά προς τα φωτοπλημμύριστα παλάτια του ουρανού. Γι' αυτό ακριβώς και η μέρα του θανάτου χαρακτηρίζεται γενέθλιος ημέρα του πιστού στη ζωή της αιωνιότητος. Ο θάνατος επομένως για τον πιστό, αντί να είναι το θλιβερό και απελπιστικό γεγονός, είναι το κατεξοχήν χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο. Επιθυμώ, αναλύσε και συν Χριστώ είναι.

Ο δεύτερος καρπός της Αναστάσεως είναι ότι καταργεί το κράτος της αμαρτίας. Πρώτης μιας των Σαββάτων, η ανθρωπότητα στέναζε κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας. Τόσο καταθλιπτική ήταν η κατάσταση αυτή, ώστε άνθρωποι μακράν της πίστεως, ειδωλολάτρες, να αισθάνονται την τυραννία, την αφόρητη δυστυχία της και να διακηρύττουν διαστόματος ενός Σωκράτους. Καθεύδοντες διατελείται αν «Η μη την άλλον ο Θεός επιπέμψιεν και ειδόμενος ημών». Ήταν ανίκανοι όχι μόνο να απαλλάξουν τους άλλους από την αμαρτία, αλλά ούτε και τον εαυτό τους ακόμα. Κι όμως, τις αλυσίδες αυτές της αμαρτίας που τύλιξαν βαριά την ανθρωπότητα ολόκληρη, τη συνέτριψε η Ανάσταση του Κυρίου. Το είχε προειπεί ο άγγελος την Παρθένο και τον Ιωσήφ, όταν τους διεμήνησε την έλευση του Κυρίου. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Και πράγματι, μόλις ο λίθος του μνήματος ανατράπηκε, το κράτος της αμαρτίας καταργήθηκε. Τα πλήθη που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», τώρα μετανοούν, επιστρέφουν και συγκροτούν την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Άνθρωποι βουτυγμένοι στα πάθη, καρκινώματα αληθινά της κοινωνίας, μεταβάλλονται, ξεκαινουργώνονται, γίνονται νέοι άνθρωποι. Γεμάτος ενθουσιασμού, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τα πάθη στα οποία ήταν δουλωμένοι και συγχρόνως αναφωνεί. «Και ταύτα την αισείτε, αλλά πελούσθητε, αλλά υγειάστητε». Και σε άλλο σημείο, «Είτε ποτέ σκότος, νίδε φως εν Κυρίω». Και εκεί που πρώτα επικρατούσε ο ανταγωνισμός και η φιλαυτία, τώρα καλλιεργείται η ενότητα, τα κοινά δείπνα, οι αγάπες. Ήρκεσε αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως να μεταβάλει μια Μαρία Αιγυπτία και να την καταστήσει αγνή, αγία. Μια Σαμαρίτιδα, αληθινή Ιεραπόστολο.

λαούς. Τα αποτελέσματα της Αναστάσεως δεν περιορίζονται σε άτομα, εκτείνονται και σε λαούς. Η Ελλάδα οφείλει την ύπαρξή της, τη σύγχρονη και παλαιότερη ιστορία της, στο γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου. Αν το μήνυμα της Αναστάσεως δεν έφτανε στην Ελλάδα, σήμερα Ελλάδα δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε ίσως στη μνήμη μερικών ιστοριών και στα βιβλία των αρχαιολόγων. Στο σημείο αυτό, ο μεγάλος ιστορικός, ο Παπαρηγόπουλος, διακηρύττει αδίστακτα ότι η Ελλάδα οφείλει την ύπαρξή της στο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου και ότι χωρίς το χριστιανισμό θα είχε σβήσει, όπως η Βαβυλώνα και η αρχαία Ρώμη.

την Ανάσταση και την καινούργια ζωή, φίλοι μας, ποθεί και η σημερινή Ελλάδα. Ο βαρύς χειμώνας της αμαρτίας και της αδικίας εξακολουθεί να πιέζει τις κοινωνίες αφόρητα. Οι ληστικές ιδέες και τα κηρύγματα της απιστίας ζητούν να κλονίσουν την πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου. Βλέπουμε όμως και ακούμε το Πανελλήνιο να έχει τον πόθο της Αναστάσεως από του κακού και της αμαρτίας. Ο πόθος αυτός είναι περισσότερο έκδηλος στα χριστιανικά νιάτα. Απ' άκρου εις άκρον της Ελλάδος ένα σύνθημα ακούγεται. Μια καινούργια Ελλάδα θέμε, μια Ελλάδα του Χριστού. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συνδεθούμε στενά με τον Αναστάντα Κύριο, για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι των καρπών της Αναστάσεώς Του.

όλο το χρόνο, αγαπητοί μας φίλοι, μα ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, στη ζωή της Εκκλησίας και των πιστών, δεσπόζει το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Το γιορτάζουμε πανηγυρικά επί 40 ημέρες, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, άγγελοι, άνθρωποι και κεκοιμημένοι. Είναι ένα πανηγύρι χαράς, στο οποίο συμμετέχει ολόκληρη η δημιουργία. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι το πιο δυναμικό μήνυμα λυτρώσεως και χαράς στη ζωή μας. Και πώς όχι, αφού κατήργησε το κράτος του θανάτου και νίκησε τον αρχαίον δράκοντα, τον διάβολο. Έτσι, ο Αναστάς Κύριος μας χάρισε τη χαρά σαν μια μόνιμη κατάσταση, σαν έναν τρόπο ζωής, σαν ένα αναφέρετο κεκτημένο που απορρέει από την βεβαιότητα της Αναστάσεώς Του. Και από τότε έγινε μήνυμα η χαρά, καθημερινός χαιρετισμός και προτροπή. Χαίρετε! Είναι ο χαιρετισμός που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος στην πρώτη συνάντησή Του με τις μυροφόρες μαθητρίες Του, που λίαν πρωί έφτασαν στο μνημείο, στον τάφο του διδασκάλου τους, για να προσφέρουν τις καθιερωμένες φροντίδες στο νεκρό του σώμα. Κι ήταν βαθιά θλιμμένες για όσα συνέβησαν, κυκλωμένες ποιος ξέρει από πόσα βασανιστικά ερωτηματικά και από το πρακτικό πρόβλημα του «Τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου». Μα τι μπορεί τάχα να εμποδίσει τη γυναικεία καρδιά όταν αληθινά αγαπά από την υπέρβαση του λίθου προκειμένου να εκφράσει τα αισθήματα που τη διακατέχουν? Και όταν αντικείμενο της αγάπης είναι ο ίδιος ο Κύριός μας και ο Θεός μας, τι μπορεί να ανακόψει την πορεία προς εκείνον, έστω και σκοτίας αιτιούσης, την προθυμία προς την ανιδιοτελή προσφορά και προς τη θυσία? Τότε ο φόβος δίνει τη θέση του στην τόλμη, ο δισταγμός στην απόφαση, η δειλία μεταποιείται σε φρόνημα ηρωικό.

Στον τάφο του κυρίου της περιμένει ευχάριστη έκπληξη. Ευρών των λίθων εποκεκυλισμένων από του μνημείου. Αυτή η χαρά εναλλάσσεται με την θλίψη ότι μπήκαν στον τάφο και ούχα ευρών το σώμα του κυρίου Ιησού. Για να ακούσουν όμως εν συνεχεία από τους δύο αγγέλους που στάθηκαν μπροστά τους, εναισθήσεσαι να στραπτούσες το εξόχως χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως του Χριστού. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ουκέστην όδε, αλληγέρθη. Θυμηθείτε όσα προφητικό σας έλεγε για τα παθήματά του. Γιατί λοιπόν απορείτε, γιατί αθυμείτε? Και εμνίστησαν των ρημάτων αυτού. Πλημμύρισαν οι καρδιές τους από χαρά και έσπευσαν να μεταδώσουν στους μαθητές το πρωτάκουστο μήνυμα πρώτες αυτές, για να γίνουν έτσι των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστριες και των Αποστόλων Απόστολοι. Και από τότε η χαρά έγινε μόνιμος συνοδοιπόρος της ζωής τους, αφού ήταν η χαρά την οποία κατά την υπόσχεση του Κυρίου ουδής έρια φημών.

Η χαρά, αγαπητοί φίλοι, είναι το ζητούμενο κάθε ανθρώπινης ψυχής. Είναι το πιο επιτακτικό αίτημα της εποχής μας. Ίσως ποτέ άλλοτε δεν υπέφερε ο άνθρωπος τόσο έντονα από την δίψα της. Είναι αυτό που κυρίως μας λείπει, με όλες τις ανέσεις μας, με όλο τον ευδαιμονισμό μας. Πάσχουμε, έχουμε έλλειμμα χαράς. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του μας παρέσχε πηγή χαράς, μας άνοιξε εις το διηνεκές κρουνούς χαράς, πλούσιους, αστήρευτους, και μας καλεί: «Δεύτε πρόσμε, πάντες σικοπιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε σε μένα, θα μεταποιήσω την θλίψη σας σε χαρά, τον πόνο σε ελπίδα. Θα μετατρέψω την βαρυχημονιά της ζωής σας σε άνοιξη».

Για να γευθούμε, φίλοι μας, αυτήν την ανεκλάλητη χαρά, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος να μνημονεύουμε Ιησούν Χριστόν, εγιγερμένον εκ νεκρών. Να θυμόμαστε τον αναστημένο Κύριο για να ζούμε σε αναστάσιμη ατμόσφαιρα όλο τον χρόνο. Τότε θα είμαστε αΐ χαίροντες ως εν το Θεό όντες, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Τότε και το χαίρετε που συχνά κατά συνθήκην ψελίζουμε δεν θα είναι ένας συμβατικός χαιρετισμός, αλλά ένα δυναμικό μήνυμα που θα λούζει και θα καινοποιεί καθημερινά τη ζωή μας, διότι θα ζούμε το γεγονός ότι «Χριστός γάρ εγίγερτε εφροσύνη αιώνιος».

Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλυδία.com.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη, μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας αύριο και εμείς βρισκόμαστε απόψε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στην ομώνυμη Αδελφότητα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον εόρτιο Εσπερινό.

τιμιωτέρα δε στη λίθων πολυτελώνητη αυτή, μυριωμένη αέρια και λίνων, επίησεν εύχριστον τεσχερσίν αυτή. Εγένετο συνάψε πορευωμένη μακρόθεν, συνάγηδε αυτή των βίων, και ανίσταται εκ νυκτών, και έδωκε βρώματα το οίκο, και έργατε στεραπένε. Θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο, από δε καρπών χειρών αυτή κατεφύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρό στην οσφήν αυτή, ήρισε του βραχίωνα αυτή επί το έργον. Εγεύσατε ότι καλόν εστί το εργάζεστε, και ούκα πως βαίνεται όλη τη νύχτα ο λίχνος αυτής. Τα σχήρας αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα, τους δε πύχης αυτής ερίδη εισάτρακτον. Χείρας δε αυτής δίνει ξεπαίνητη,

Διέ μόνο μήμα μη επιλαθάνου, τα δε ρήματά μου τηρήτως η καρδία, μήκος γαρβίου και έτης ζωής και ειρήνη προστήσου σύση, ελεημοσύνη και πίστης μη εκλυπέτος άσε, άφαψε δε αυτά σε πισότρα χείλο και ευρύσεις χάρη, γράψω δε αυτά σε επιπλακός της καρδίας σου και προνοού καλά ενώπιον Κυρίου και ανθρώπων, είστε πεπιθός εν όλη καρδία επιθεώ,

0: Δίκαιο σε αν φτάσει τελευταίς εν αναπαύσει έστε, γύρες γαρτίνιον, ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολλιά δε εστί φρόνης της ανθρώπης και ηλικία γύρος, βίος ακυλίδωτος, ευάρεστος θεογενόμενος, ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υπάγει, μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει την ψυχήν αυτού, βασκανία γάρφα βλότητος ομαυρείτε καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον, τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αριστή γαρήν Κυριού η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανύατο τιούτων, ότι χάρις και έλεος της σωσής αυτού και επισκοπία της εκλεκτής αυτού.
1: Υπομένει πάντες εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανύας.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Με τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της ιεράς αδελφότητος ταύτης, των συνδρομητών

Χριστό απεκδεχομένου το παρόσου μέγα και πλούσιον έλεος. Κατά το πλήθος του ελαίου σου και του εκτιμού σου κατάφρονσον επί μας και επί πάντα το λαόν σου, τον απεκδεχόμενον το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί

Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των μελών της αδελφότητος ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου και υπέρ των δούλων αυτών, Λιβίας Βασιλικής Κωνσταντίνου Σουλτάνας Δενονίου Βασιλικής Κυριακής.

των Αποστόλων Μαρίας Χριστου, Μαρίας Νικολάου Αναστασίας, Σοφίας Αναστασίας Ιωάννου, Ελένης Αλεξάνδρου Αντωνίου, Ακρίτα Μαργαρίτας Παναγιώτας, Παναγιώτο Ελένης Τέκνων και Γκονών, Γεωργίου Ελισάβετ, Δεσπίνης Εκατερίνας, Παναγιώτας Νικολάου Αθανασίου, Βασιλική Σταύρου Κωνσταντίνου Δημητρίου Σουλτάνας, Βασιλική των Επιτελούντων.

Κάθε και υπέρ του διαφυλαχθήν την αδελφότητα ταυτή και πάσα πόλην εκκλησίαν και χώραν. Απολύμου λίμου σεισμού κατά ποτισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και βδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον ειν καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

το σου πατρός ομολογάτου ιατρού Ιούδα Αποστόλου Θαδαίου, Πανσίσου το κερί του το Αγίου Δόξου Αποστόλου, Ευαγγελιστού Επίστη Θείου Φιλοπαρθένου, Ιγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου, της Αγίας τους Παρθενομάρτυρους Παρασκευής, της Αθληφόρου, των Αγίων Δόκτων Στέφνων Βασιλέων και της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θοπατώρου Μία Κιμπιάνης, της Αγίας Δόξου Λιδίας Φιλιππισίας και της

0: του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σίτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη αδελφότητη ταύτη, εν τη περιοχή ταύτη, και εν το κόσμο σου άπαντη. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι

γιορτάζει η τοπική μας εκκλησία, γιορτάζει η ελληνικότατη Μακεδονία, γιορτάζει η πατρίδα μας η Ελλάδα, αλλά γιορτάζει και ολόκληρη η Ευρώπη και κατ' επέκταση και ολόκληρος ο κόσμος την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, αυτή που ένωσε τον παλαιό με τον νέο ελληνισμό, μια που ακούγοντας την εντολή του Αγγέλου που είδε στον ύπνο του ο Απόστολος Παύλος, διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν, ήρθε εδώ στον τόπο, στην περιοχή αυτή τη δική μας και κήρυξε το Λόγο του Θεού. Μια γυναίκα ήταν αυτή η οποία πρώτη άκουσε τον Λόγο του Αποστόλου Παύλου, θέλχθηκε από αυτήν την πίστη στον Χριστό που ζεσταίνει τις ψυχές των ανθρώπων, καθαρίζει το νου των ανθρώπων και δίνει μια νέα προοπτική ζωής. Αυτήν την προοπτική ζωής ακολούθησε η Πορφυροπόλης, η Αγία Λυδία. Δουλειά της ήταν να πουλάει πολύτιμα υφάσματα προ-Χριστού, πριν γνωρίσει τον Χριστό μέσα από την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Στη συνέχεια, μετά τον Χριστό, μετά τον βάπτισμά της, όπως πορφυρά ήταν τα πολύτιμα υφάσματα τα οποία πουλούσε στους ανθρώπους, μοίραζε στους ανθρώπους που ήθελαν να τα ενδυθούν, έτσι γενωμένη και αυτή εις Απόστολος, σαν τους Αποστόλους δηλαδή, στο ίδιο επίπεδο, δίδασκε όπως διδάχθηκε την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, για τον κάθε άνθρωπο από τον Απόστολο Παύλο, στη συνέχεια και η ίδια. Και όπως πουλούσε την πορφύρα στους ανθρώπους, στη συνέχεια μετά τον Χριστό, πουλούσε και πάλι, μόνο που δεν το αντάλλασε με χρήματα, αλλά το αντάλλασε με τη ζωή της, με την αλλαγή της ζωής της, πουλούσε την πορφύρα αυτή που ενδύονταν στη συνέχεια αυτοί οι οποίοι θα ακολουθούσαν το μαρτύριο. Πορφυρά τα υφάσματα, τα πολύτιμα της Αγίας Λυδίας προ-Χριστού, πορφυρός και ο χιτώνας τον οποίο φορούσαν οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Και παρότι υπήρχε η απειλή του μαρτυρίου, των βασανιστήριων για την αγάπη του Χριστού την εποχή εκείνη, το φως του Χριστού έλαμπε δια των Αποστόλων του, δια των πιστών του, δια αυτών των ανθρώπων που πίστευαν από τα λόγια των Αποστόλων, αλλά και από την βιωτή των Αποστόλων. Φως ήταν η πίστη, γιατί φως είναι ο Χριστός. Αυτό το φως ανέλαβε η πατρίδα μας, ανέλαβε ο ελληνικός πολιτισμός να τον μεταφέρει στα πέρατα της Οικουμένης, εκεί για να γνωρίσει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος όλου του κόσμου, οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό, να κοινωνήσουν τον Χριστό, γιατί ο Χριστός δεν είναι μια φιλοσοφία, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν είναι μια ιδέα, αλλά είναι παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν είναι ένα πνεύμα, αλλά είναι ζωντανός παρόν μέσω του αίματος και του σώματός του που υπάρχει πάντοτε στην Εκκλησία. Και όταν σταματήσει να υπάρχει ο Χριστός επάνω σε αυτόν τον κόσμο δια του σώματός του και του αίματός του, θα σταματήσει να υπάρχει και η Εκκλησία. Όμως μας ενημέρωσε εκείνος ότι πήλε άδου ου κατησχίσουση της Εκκλησίας. Άρα πάντοτε παρόν μέσα σε αυτή την Εκκλησία θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το φως που είπαμε το κράτησε άσβεστο ο ελληνισμός ακόμα.

0: και όταν με δραματικό τρόπο αναγκάστηκε να θυσιαστεί ο ελληνισμός. Σήμερα, 19 Μαΐου, τιμούμε τα θύματα της 353.000 των αδελφών μας που σφαγιάστηκαν, που έχασαν τη ζωή τους, που βιάστηκαν, που έχασαν τον τρόπο της ειρηνικής ύπαρξής τους σε εκείνα τα πατρογονικά μέρη, εκεί όπου εδώ και χιλιάδες χρόνια υπήρχε ο ελληνισμός. Διώχθηκαν οι Έλληνες, διώχθηκε και η πίστη στο Χριστό. Παρόλα αυτά όμως, όπως λέει το ποντιακό τραγούδι, ανθεί και φέρει κι άλλο. Η Ρωμανία κι αν έπεσε, η Ρωμανία μπορεί να χάθηκε, αλλά αυτός ο τόπος ο οποίος τιμά την πίστη στον Χριστό, ο οποίος κρατά άσβεστη την φλόγα της πίστης στον Χριστό, αυτός ο τόπος μπορεί να περάσει από χίλια μύρια βάσανα, από βασανιστήρια, από κακουχίες, αλλά η χάρις του Θεού θα υπάρχει πάντοτε μέσα σε αυτόν τον χώρο. Εκτός κι αν εμείς ξεπουλήσουμε αυτήν την ιερή κληρονομιά που έχουμε αναλάβει. Ο λαός μας είναι πονεμένος, αλλά δροσίζεται από την παρουσία του Χριστού. Ξέρουμε πού να κουμπίσουμε στις δυσκολίες μας. Έχουμε την Εκκλησία μας. Έχουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας που μπορούν και μας δίνουν ζωή για να συνεχίσουμε την ύπαρξή μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να οδηγηθούμε δια του κόσμου αυτού στον Παράδεισο. Εκεί παρόντες ενώπιον του Θεού, ενώπιον της Κυρίας Θεοτόκου, μαζί με όλους τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Αποστόλους, τους Εισαποστόλους, να χαρούμε εκεί την ατέλειωτη Θεία Λειτουργία που τελείται στον Παράδεισο, στους αιώνες των αιώνων. Να έχουμε προστάτηδα, να έχουμε στις προσευχές μας, να επικαλούμαστε την Αγία Εισαπόστολο Λυδία, η οποία είναι φως, είναι ένα αστέρι μέσα στο εννοητό στερέωμα της Εκκλησίας που το κοσμούν οι Άγιοι, και να επικαλούμαστε την χάρη της στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, την πατρίδα μας και πατρίδα της, να σκεπάζει, να στις δύσκολες ημέρες που περνάμε και στις δυσκολότερες προφανώς που έχουμε μπροστά μας, αυτή μαζί με την Κυρία Θεοτόκο που είναι υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας, του γένους μας, να σκεπάζουν τον τόπο, να τον προστατεύουν και να ενισχύουν τον καθένα και την καθεμιά από εμάς. Χριστός Ανέστη. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, η αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Κύριε Λέησον,
0: Πατέρα Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππισίας, εις την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τι αυτού τριημέρο εγέρση.
2: Προσκυνούμεν αυτού.

0: Θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, βοήθειά μας.
3: Σε απευθεία σύνδεση με την Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό Εσπερινό. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με την Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας για τη μετάδοση του όρθρου και της πανηγυρικής αρχιερατικής θείας λειτουργίας. Χριστός Ανέστη.

Από την έφορη γη της Δυτικής Μακεδονίας, στους μήλους Ροδιάς Γρεβενών. Εδώ και πάνω από 70 χρόνια, τα αλεύρια μας είναι αποτέλεσμα αγάπης και μαεστρίας. Διασφαλίζουν τη μεταφορά γεύσης και αυθεντικής ποιότητας σε κάθε συνταγή. Με τους μήλους Ροδιάς, επιλέγεις παράδοση, ποιότητα και γεύση αναλύωτες στο χρόνο και έμπνευση για τις νέες γενιές. Αλεύρι υψηλών προδιαγραφών και άριστης ποιότητας.

στις 9 Δωδεκάτου 1948 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε τη σύμβαση για την πρόληψη και τον κολασμό της γενοκτονίας. Γενοκτονία είναι, σύμφωνα με τη σύμβαση, η πράξη που γίνεται σκόπιμα και που επιδιώκει ή επιτυγχάνει την ολική ή μερική εξόντωση εθνών, εθνοτήτων, φυλετικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων. Με τον όρο γενοκτονία νοείται η δολοφονία μελών κάποιας μειονότητας, η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή πνευματικής βλάβης, η συνειδητή επιβολή συνθήκων επιβιώσεως που οδηγούν στην ολική ή μερική εξόντωση της μειονότητας, η επιβολή μέτρων πρόληψης των γεννήσεων, η μεταφορά παιδιών από μια μειονότητα σε άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η σύμβαση ορίζει επίσης ότι δεν γίνεται διαφορά μεταξύ περιόδου πολέμου και περιόδου ειρήνης. Η γενοκτονία συνεπάγεται δύο κύρια επακόλουθα. Την υποχρέωση του κράτους, στο έδαφος του οποίου έγινε η γενοκτονία, να τιμωρήσει τους δράστες, κυβερνητικά στελέχη, δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες, και την υποχρέωση του υπεύθυνου κράτους να θεραπεύσει τις αρνητικές συνέπειες. Και το καθήκον του κολασμού της γενοκτονίας και η αποκατάσταση της βλάβης είναι υποχρεωτικά.

Όρος γενοκτονία είναι του Λέμνιν. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά δημόσια στη δίκη της Νιρεμβέργης το 1945.

0: καθήκον μας επιβάλλει το μνημόσυνο αυτής της γενοκτονίας, της ρωμιοσύνης του Πόντου. Γιατί αν η λύθη της ιστορίας οδηγεί σε αφανισμό τους λαούς, πολύ περισσότερο η σιωπή τους οπλίζει τους εγκληματίες. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η γενοκτονία είναι το βαρύτερο έγκλημα για το οποίο δεν υπάρχει παραγραφή. Είναι βέβαιο ότι η μεθοδευμένη και συστηματική εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου υπήρξε ηθελημένη και προσχεδιασμένη. Το 1911, στη Θεσσαλονίκη, οι νεότουρκοι στο συνέδριό τους έλαβαν την εξής απόφαση. Η Τουρκία πρέπει να γίνει μομαθανική χώρα. Η ύπαρξη της αυτοκρατορίας εξαρτάται από τη δύναμη του νεοτουρκικού κόμματος και από τη συντριβή όλων των ανταγωνιστικών σε αυτό ιδεολογιών. Και ασφαλώς είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει με την πειθό και κατά συνέπεια θα πρέπει να προσφύγουμε στην ένοπλη βία. Οι εθνότητες είναι αμελητές ποσότητες. Εν τω μεταξύ η Γερμανία θα διαδραματίσει το ρόλο της, προσβλέποντας σε εμπορική κυριαρχία του Πόντου, καθώς θεωρούσε τους Έλληνες και Αρμένιους ως εμπόδιο στα σχέδιά της, παρακινούσε και βοηθούσε τους Τούρκους, δίνοντάς τους εξοπλισμούς να στραφούν εναντίον τους.
1: Εμπνευστής της γενοκτονίας ήταν ο Μεχμέτ Αλάτ, υπουργός εσωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε σύσκεψη που είχε με τους συνεργάτες τους στις 8 Μαΐου 1914, πάρθηκαν αποφάσεις και δόθηκαν εντολές που καλούσαν τις αρχές να μην δείχνουν κανένα έλεος και για τους χριστιανούς. Αρχικά άρχισαν οι εκτοπίσεις προς το εσωτερικό της χώρας και οι απελάσεις. Μετά εξαπολύθηκαν διωγμοί, συστηματικοί και οργανωμένοι. Ακολουθούν εμπρισμοί των χωρίων, σφαγές, ανασκαφές κημητηρίων, λαιλασίες περιουσιών, βιασμοί γυναικών, δολοφονίες, τάγματα εργασίας.
0: Για όλα αυτά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 15 Μαΐου του 1914 έκλεισε εκκλησίες και σχολεία. Κατήγγειλε τα γεγονότα στις μεγάλες δυνάμεις. Δεν πέτυχε απολύτως τίποτε. Στο μεταξύ, η κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η συμμαχία της Τουρκίας με τη Γερμανία της έδωσε την ευχέρεια νομιμοποιήσεως των πραξεών της. Κήρυξε

0: υποχρεωτική στράτευση στις 20 Ιουλίου του 1914 όλων των εθνών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λόγω πολέμου. Ήταν φυσικό οι Πόντιοι να μην ήθελαν να πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος. Έτσι, θεωρούνταν λιποτάκτες και καταδικάζονταν σε θάνατο.
1: Ενδεικτική των διαθέσεων των Τούρκων, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η παρακάτω δήλωση. Ευτυχώς, ο Θεός δεν έδωσε ευαισθησίαν και έλεος. Γι' αυτό επλάστην και επιθυμώ να πιω το αίμα όλων των χριστιανών εντός ποτηρίου ύδατος. Αισθάνομαι ειδονή όταν βλέπω την διάφτην κατάσταση των χριστιανών και όταν ακούω τους ολοφυρμούς των, εφραίνομαι, ως να ήταν λύρα καλήφωνη η άλλη τεινά μουσική. Σαρδίν Μπέις, χιλίαρχος, αρχηγός χωροφυλακής Κερασούντος, 17 Αυγούστου 1917. Με τέτοιες εμπριστικές δηλώσεις αφιόνιζαν τον τουρκικό στρατό και αυτός με τη σειρά του εστρέφεται με οργή και μένος εναντίον των Ελλήνων, οι οποίοι όμως προτιμούσαν τον έντιμο θάνατο από την προδοσία και ατίμωση.

Και ούτως εξέλιπεν εις αρχαίος πολιτισμός και μετ' αυτού λαός ολόκληρος, εργατικός, έντιμος, φιλοπρόοδος, για το κακούργημα το οποίο διέπραξε, ότι δεν εγεννήθη Τούρκος, αλλά Έλλην και Χριστιανός. Και πόσα μεν δεινά υπέστη και υφίστατο αυτός ο δύστιχος λαός κατά τις ημέρες της απελάσεώς του, δεν είναι δυνατόν να περιγράψω με μελάνη. Αλλά εν το μέσο της κλαγκής των όπλων, το έθνος αντιμετώπισε θαραλέο τις συμφορές και έχει να αναγράψει σελίδες ηρωισμού, όλος αξίως να διεκδικήσουν την πρώτην θέση μεταξύ των χρυσών δέλτων της πατρογονικής ιστορίας. Επιτρέψτε μου μόνο να αναγράψω τον ηρωικό θάνατο του φυγοστράτου Ελευθερίου Παντελή από το Καράκιοι ως της πολιορκηθής από του στρατού εντός του οίκου του, όπου ευρίσκεται ολόκληρος η πολυμελής οικογένειά του, δεν ήθελε να παραδώσει μητέρα, σύζυγον, τέκνα και αδελφάς έρμεα των στρατιωτών εις την διάθεση του πρώτου τυχόντος Τζαντερμά κατά την τελευταία του κινδύνου ώραν, προτίμησε τον ένδοξον θάνατον της ατίμου ζωής. Έριξεν μία βόμβαν και συναπέθανεν ηρωικός μετά των οικογενειών του, παραδούς εις τα σχήρας των τζαντερμάδων άμορφην μάζα από γυναικόπαιδα. Εν μέσω τόσων χιλιάδων λαού αγωμένο επί των θάνατων, ουδε ένας ευρέθη λιπόψυχος, ουδε ένας αρνησίθρησκος ή αρνησίπατρης. Και μετά όλην αυτήν την προπαγάνδα, την οποία μεταχειρίστησαν τα τουρκικά θεριά, και παρόλον τις υποσχέσεις των Τούρκων προς τα λιποψυχούντα γυναικόπαιδα ενώπιον του βεβαίου θανάτου, ουδείς εξ αυτών ειρνήθη το έθνος του, την πίστην και τας παραδόσεις του, και τη πλήστη εξ αυτών, θανόντων των ιερέων, εκειδεύθησαν υπό ημάμιδων. Εν τούτης, απέθαναν ηρωικώς, ως Έλληνες χριστιανοί, φέροντες επικεφαλής του μαρτυρίου των Στέφανων. Άξιοι να διεκδικήσουν τίτλους αμαράντους επί της ευγνωμοσύνης του έθνους και συγκαταλήγουν

Ποντίους. Οι Πόντιοι τότε οργανώνονται σε αντάρτικα σώματα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Η τρομοκρατία, οι εξορίες, κρεμάλες, βιασμοί, σφαγές, εμπρισμοί, απαγχωνισμοί, διωγμοί ήταν καθημερινά φαινόμενα. Στα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, η ηγεσία των Ποντίων Ελλήνων καταδικάζεται σε θάνατο πολλές φορές ερήμην, ενώ οι εκτελέσεις γίνονταν από ένοπλες ομάδες τσετών. Οι διαμαρτυρίες προς το εξωτερικό και πάλι ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Πάντα τα χριστιανικά χωρία έχουν συμπυρποληθεί εκ δε των κατοίκων, άλλοι μένα απελαθέντες σε σφάγισαν καθοδόν, άλλοι μεν συλληφθέντες σε φωνεύθησαν επιτοπίως ή εκάησαν ζώντες. Περίπου 350.000 πόντι θαύτηκαν στις ένδοξες βουνοκορφές του Πόντου. Οι επιζήσαντες πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς προς την μητέρα πατρίδα. Επανήλθαν ως ηρωικοί αργοναύτες, αλλά χωρίς το χρυσόμαλο δέρας. Ούτε ένας δεν απέμεινε στην πάτρια γη, εκτός από αυτούς που βία εξισλαμίστηκαν ή εκτουρκίστηκαν.

0: Εάλλο, ο Ποντιακός Ελληνισμός.
1: Καταστράφηκαν όλα.
0: Ναι. Οι άνθρωποι απέθαναν ή πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Οι περιουσίες, οι ύλη, παρεδόθησαν στις φλόγες. 1134 εκκλησίες και 960 σχολεία, αφού λαιλατήθηκαν, εκάησαν.
1: Το πνεύμα...
0: Α, αυτό έμεινε. Αυτό έμεινε και το κρατούν οι Άγιοι και οι Όσοι. Οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες. Οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι. Για να προσευχόμαστε σε αυτούς, για τις ψυχές των Ποντίων Ρωμιών, των ηρώων και μαρτύρων. Για να μην εκλείψει η Ανδρεία, για να μην εκλείψει η Θυσία από τους σημερινούς Ποντίους Ρωμιούς.
1: Για να μην εκλείψουν οι μάρτυρες από τη γη μας. Για να μην επέλθει ποτέ η λησμοσύνη στην ευλογημένη Ρωμιοσύνη. Για να είναι πάντα χλωρή η ποντιακή ρίζα διαπρεσβειών της μετεωροπορούσας Αθηνιώτισσας Παναγίας, Κυράς του Μελά και νυν Φερμιώτισσας, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησον ημίν.
2: Το μίσος ξεψυχά, η λύρα το πολιορκεί, το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

Ο Αυστριακός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου του 1917, όταν το μακελιό φτάνει στο αποκορύφωμα, γράφει: «Οι δικοί μας πρόξενοι ομιλούν εις τας εκθέσεις των περί αγριοτήτων, εκτοπισμών του ελληνικού στοιχείου και της διεμβρισμού εξαφανίσεως των ελληνικών χωριών. Η πολιτική των Τούρκων είναι μέσω μιας γενικευμένης καταδίωξης του ελληνικού στοιχείου να εξοντώσει ολοσχερώς τους Έλληνες σαν εχθρούς του κράτους, όπως πριν τους Αρμένιους. Οι Τούρκοι εφαρμόζουν τακτική εκτόπισης των πληθυσμών δίχως διάκριση και δυνατότητα επιβίωσης από τις ακτές στο εσωτερικό της χώρας, ώστε οι εκτοπιζόμενοι να είναι εκτεθειμένοι στην αθλειότητα και τον θάνατο από την πείνα. Τα εγκατελειπόμενα σπίτια των εξεριζωμένων λαιλατούνται από τα τούρκικα τάγματα τιμωρίας, οικαίονται και καταστρέφονται. Και όλα τα άλλα μέτρα, τα οποία εις τους διωγμούς των Αρμενίων ευρίσκονται εις ημερήσιαν διάταξην, επαναλαμβάνονται τώρα εναντίον των Ελλήνων. Αυτά από το στόμα του Αυστριακού Υπουργού Εξωτερικών.

Τούτη την ώρα κλείνουμε ευλαβικά το γόνι σε εκείνους που ήρθαν, σε εκείνους που έμειναν πίσω και σε εκείνους που δεν θα έρθουν ποτέ πια από την αλυσμόνητη γωνιά της Ανατολής τον ελληνικό πόντο. Τον πόντο που είδε τα παιδιά του να εξορίζονται, να διώκονται, να δολοφονούνται και να ξεριζώνονται από το μίσος που έθρεψαν τα συμφέροντα και οι σκοπιμότητες των δυνατών. Τον πόντο που στήχιωσε σαν είδε τα παιδιά του ανταλλάξιμη ύλη στιβαγμένα στα καράβια να παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Πλήθνε η αλμύρα της μαύρης θάλασσας από τα δάκρυα και τα κύματα που έφεραν στα πόδια της γης του πόντου το κλάμα ως τελευταίο χαιρετισμό. Και σαν πάντησε εκείνος ο ελληνισμός, στη στεριά της μάνας γης αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο για να βεβαιωθούν πως δεν είναι σκιές. Διπλώσανε την περηφάνεια τους στο σάκο της προσφυγιάς και βγήκαν στον πληστηριασμό της φτήνιας όσο όσο. Για ένα ξεροκόμματο στο εργοστάσιο, για μια χούφτα καλαμπόκι στα χωράφια και η ντόπια φτωχολογιά σκιάχτηκε. Ξεχέρσουσαν την άγονη γη, την πότισαν με τον υδρότα και το δάκρυ τους, έσπηραν σπόρο να ριζώσει, να ανθίσει, να καρπίσει. Πήραν πέτρες και ξύλα και έχτισαν σπίτια, σχολιά και εκκλησιές. Και έγιναν οι πρόσφυγες και οι συνοικισμοί τους μια καινούρια ανανεωτική δύναμη για την Ελλάδα προς ζημή της προκοπής. Πίσω από τις λαμπυρίθρες των ματιών κράτησαν για πάντα φωτεινή την πολύχρωμη την εικόνα του τόπου που γεννήθηκαν, του ελληνικού πόντου που με τον πλούσιο λαϊκό πολιτισμό και την ιστορία των 26 και πλέον αιώνων ζωής, για να την παραδώσουν χρυσή κληρονομιά στα παιδιά τους σε εμάς.

χρέος δικό μας. Σήμερα όπου ο μόχθος και η προκοπή αυτού του λαού έγινε εκτίμηση και αγάπη και η πολιτεία αναγνωρίζει το μεγάλο χρέος της απέναντι στο ποντιακό ελληνισμό, να μελετήσουμε με υπομονή και σεμνότητα και χωρίς υπορβολές και προκαταλήψεις τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Γιατί όποιος χάσει την πνευματική κληρονομιά του πολιτισμού του είναι πνευματικά ένας απόκληρος, και όποιος λησμονεί την ιστορία του κινδυνεύει να επαναλάβει τα λάθη του. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις τους αιώνες με το μέρος σου. Θα πρέπει ωστόσο να μην λησμονούμε πως το μπλοκάρισμα ενός πολιτισμού σε αποσκληρωμένα αυστηρά έθιμα μπορεί να είναι εξίσου καταστροφικό όσο και η απώλεια κάθε παράδοσης και η εγκατάλειψη κάθε συσσωρευμένης γνώσης από αυτήν. Η πραγματική παράδοση δεν έχει σχέση με τα λείψανα του παρελθόντος που πέρασε ανεπίστροφα. Είναι η ζωντανή δύναμη που εμψυχώνει και διαπλάθει το παρόν. Και θα πρέπει να θυμίζουμε πως το τραγικό τέλος του ελληνισμού στον Πόντο επαναφέρει στο προσκήνιο την παλιά αλήθεια πως η βία εμφανίζεται σε κάθε εποχή με διαφορετικές μορφές. Για τούτο δεν πρέπει να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε με τη δικαιολογία πως δεν μπορεί να αντιταχθεί στη βία μονάχα η δύναμη των ιδεών. Όσες φορές κι αν φωνάξει κανείς την αλήθεια δεν είναι αρκετές. Ακόμα και όταν δεν θριαμβεύει η ιδέα, διαδηλώνει την παρουσία της κερδίζοντας θέσεις στις καρδιές της νέας γενιάς. Και ας μην αναβάλουμε ούτε να πούμε πως δεν μας αφορά. Ας αρχίσει ο καθένας τώρα, όπου κι αν βρίσκεται, από τη δική του θέση, έστω και μόνο με τον ίδιο τον εαυτό του. Το κείμενο της ομιλίας ανήκει στον τέος υπουργό Νίκο Ακριτίδη.

ξενέρωσε το φως. Άφρισε η μαύρο θάλασσα. Φύσηξε ο βοριάς. Το κυπαρίσι έγειρε, νύφτηκε στα νερά της. Στα κόμματα αυτά που με την ακροθαλασσιά συμβρέχονται, τα παιδιά σου τραγουδούν ακόμα. Στον πόντο μάνα μου έχω αδερφούς καρδιάς. Φεύγω να δροσιστώ. Μαύρο θάλασσας νερό, Άγιο για να πιω.

1919. Λίγες σκέψεις και ασίγαστος πόνος. Πολλή ιστορία και βαθύς θρήνος. Μελανίστιος εκπένθουση αργό παραπλέει τα σακτάς. Ρίπτει κατά γη στην λύραν ο Ορφεύς. Ο Δεϊάσον περίλυπος χύνει δάκρυ θαλερών. Οι Αμαζόνες παρά τον Θερμόδοντα διακόπτουσι τους υπηκούς. Οι Δεμήριοι του Ξενοφόντος αναστέλουν τους γυμνικούς αυτών αγώνας. Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος, περίτρομοι από τους γόους των του φυκιζωμένων γυναικοπαίδων, παρά την Κερασούντα, την συγγραφήν της φιλοκαλίας διακόπτουσιν.

Όντως. Και βυθίζομαι στην αχλή του θρύλου και της ιστορίας του. Εκεί έργο ναυτική εκστρατεία και η μελωδία του Ορφέα. Εκεί όμορφες αμαζόνες και η αναψυχή κραυγή, θάλατα-θάλατα των στρατιωτών του Ξενοφόντα. Εκεί η Ορθοδοξία με τους πατέρες, Βασίλειο τον Μέγα και τους Γρηγορίους Νήσις και Θεολόγο. Κομμάτι του Βυζαντίου εκεί με τους μεγάλους Κομνηνούς. Από εκεί οι άρχοντες Μουρούζιδες και οι Ψηλάντες. Ευλογία στη χώρα εκεί η Παναγία Σουμελά, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Πόντος, εκεί Ελλάδα. Θρήνος και οδυρμός και αφανισμός τώρα εκεί. Η ιστορία με σφαλιστό στόμα ξεδιπλώνει τα χαρτιά της και φανερώνει τη μνήμη φρίκη. Θυμάμαι, μάνα μου, λέγες, που στην 17χρονη ξαδέλφη σου τη Θοδώρα, μαζί με δύο άλλες γυναίκες που κρατούσαν αγκαλιά τα νηπιά τους, τις ξεχώρισαν από την αυλή του σχολείου της Αμσούντας.

όπου είχαν συγκεντρώσει όλα τα γυναικόπαιδα. Τις πήγαν σε μια αίθουσα και εκεί 6 χωροφύλακες τις βίασαν. Πως η Θοδώρα τους χτυπούσε, τους έσχισε τα πρόσωπα. Και αυτοί τις σκότωσαν με μαχαίρια. Έβγαλαν την καρδιά της και έσταζαν το αίμα πάνω στις άλλες γυναίκες για να τις τρομοκρατήσουν. Πως αυτές, καθώς μαζί με όλο το καραβάνι, τις οδηγούσαν στην εξορία, περνώντας πάνω από μια ψηλή γέφυρα. Έριξαν πρώτα τα παιδιά τους κάτω και μετά πήδηξαν κι αυτές πάνω στους μητερούς βράχους.

1919, 1922. Και ο ελληνισμός του Πόντου κατακρεουργείται. Άρχοντες με δόλο σφάζονται. Πρόκριτοι με δίκες παροδίες απαγχωνίζονται, τουφεκίζονται. Ευγενείς γυναίκες ατιμάζονται. Λευκός θάνατος. Φαλάγγες άμαχου πληθυσμού εκτοπίζονται στο εσωτερικό της Ασίας και με σχεδιασμένες επιθέσεις ατάκτων σκοτώνονται. Αγόρια εξισλαμίζονται. Ανθεί και πάλι ο γενιτσαρισμός. Η μάχημη ηλικία συγκροτείται σε τάγματα εργασίας. Με το πρόσχημα των κοινοφιλών έργων. Δουλεύουν σαν ζώα και ζουν σαν ζώα. Στην πείνα τρώνε τα σαρούχια τους από γουρουνίσιο ακατέργαστο δέρμα. Ο τύφος τους θερίζει. Και τα όρνια έχουν στρωμένο τραπέζι τις νεκρές, άταφες σάρκες τους. Γιατί τάγματα θανάτου ήταν τα στρατιωτικά αυτά τάγματα εργασίας. Στον καύσωνα και στο χειμώνα απελάσεις και εξορίες, εξαντλητικές πορείες και ληστείες και σύγχρονες εκατόμβες. Στρατόπεδα συγκεντρώσεως, καλύτερα εξοντώσεως. Λαιλασίες σπιτιών, κρεμάλες εν ψυχρού. Χωριά λαμπαδιάζουν στις φλόγες και σβήνουν στις τάχτες. Πολιτείες αδειάζουν. Ο πολιτισμός των Ελλήνων του Πόντου φλογίτσα στον τυφώνα του βάρβαρου Ασιάτη. Έτσι ο Τούρκος Μαομεθανός βεβαιώνει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αφού οι βοσκηματικές πράξεις του ταυτίζονται με το διεθνή ορισμό της γενοκτονίας που η σύμβαση του ΟΗΕ αναγνωρίζει. Και σφραγίζει ο Τούρκος Μαομεθανός τα στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως τα συνέθεσε η καταλυτική επάντοτε παρουσία του στη ζωή της ανθρωπότητας και όπως τα κατέθεσε η ιστορική μαρτυρία της εποχής. Δεν βρίσκουμε ούτε μια περίπτωση στην Ευρώπη, στην Ασία, ακόμη και στην Αφρική, όπου η επιβολή της τουρκικής κυριαρχίας επί μιας χώρας δεν ακολουθήθηκε από μια ελάττωση της υλικής ευημερίας και του μορφωτικού επίπεδου. Δεν υπάρχει επίσης περίπτωση όπου η αποτείναξη της τουρκικής κυριαρχίας να μην επέφερε υλική ευημερία και εξύψωση πολιτιστική. Ο Τούρκος ποτέ δεν αποδείχθηκε ικανός να αναπτύξει σε ειρήνη αυτό που κέρδισε με τον πόλεμο. 25 Ιουνίου 1919. Georges Clemenceau. Και ο André Mandelstam θα συμπληρώσει. Ο τουρκικός λαός δεν κατέθεσε καμιά προσφορά στο βωμό του ωραίου, του αληθινού, του καλού. Υπήρξε ένας στήρος λαός. Ένας λαός χωρίς φρούτα. 13 Μαρτίου 1918. Παρίσι.

Μόνο μια τέτοια φυλή θα μπορούσε να υλοποιήσει το σχέδιο του Γερμανού Κάιζερ, ο οποίος το 1914 έγραφε προς το Φραγκίσκο Ιωσήφ της Αυστρίας. Πρέπει να παραδώσουμε όλα στο αίμα και στη φωτιά. Να κρεμάσουμε άνδρες, γυναίκες, παιδιά και γέρους, να μην αφήσουμε όρθιο ούτε ένα δέντρο, ούτε ένα σπίτι. Και μόνο η τουρκική φυλή θα μπορούσε μετά από όλα τα εγκλήματά της να θριαμβολογεί στις 13 Αυγούστου του 1923 με το στόμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Επιτέλους, τους ξεριζώσαμε. Σαν χόρτα άγρια, άχρηστα και βλαβερά. Τους Έλληνες του Πόντου που ευώδιασαν στα γράμματα την τέχνη και την πίστη. Οι Έλληνες του Πόντου, ρόδα που μάτωσαν και μύρωσαν τα σκιερά βουνά και τις ακρογιαλιές.

καραμπάδας γοσεμένα, με δοξάδας φορτωμένα, ψυγεία παραπονεμένα και τα βούλας κρεμαμένα.

μανάδες στα παιδεία, παρέβνε σαγιασία. Βρούλα στον πόντο σαρεύνε και τα υπάρχοντα του καίγνε.

όσα χρόνια κι αν διαβαίνε, τα γεράδα στα πομένε. Πάπων σοεγγών θα λέει για τον πόντον και θα κλαίει.

Σεπτέμβριος 1921. Αμάσια του Πόντου. Οι φυλακές της έχουν γεμίσει ασφιχτικά από Ρωμιούς που φέρνουν από πόλεις και χωριά του Πόντου. Το κτίριο του Τιμάρχανε, στην όχθη του Ήρη ποταμού, που περιβάλλεται από πανύψηλα μεσαιωνικά τείχη, χρησιμοποιείται και αυτό σαν φυλακή. Μέσα στα κατασκότεινα κελιά του, 69 πρόκριτοι της Αμψούντας πίνουν το πικρό ποτήρι της πιο άγριας φυλακής. Ανάμεσά τους ο πρωτοσύγγελος Πλάτωνα Ιβαζίδης, γιατροί, δικηγόροι, μεγαλέμποροι. Η δίκη τους, έτσι όπως εξελίσσεται, με την κατηγορία της προσπαθίας συστάσεως δημοκρατίας του Πόντου, αποσπώντας μέγα τμήμα της τουρκικής επικρατείας, δεν αφήνει περιθώρια για ελπίδες. Η απόφαση θα είναι μοιραία. Το διαισθάνονται και προετοιμάζονται για το τέλος. Κάνουν την τελευταία θεία λειτουργία μέσα στην φυλακή και κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Δεν κρύβουν αυταπάτες, αλλά ψύχρεμα, με βαθύ πόνο, με βουβός παραγμού, με πίστη βαθιά, εμπιστεύονται στο μεγαλοδύναμο της οικογένειές τους και χαράσουν πάνω στο χαρτί τις τελευταίες γραμμές της ζωής τους, τις τελευταίες επιθυμίες, υποθήκες, από όπου αναδύεται η λεβεντιά μπροστά στον θάνατο, η αξιοπρέπεια μπροστά στον πόνο και η επιθυμία για την πρόοδο των παιδιών τους, που θα βλέπουν και θα χαίρονται από την αιωνιότητα.

Εμείς φίλοι μας θα σας μεταφέρουμε τώρα στην Αμάσια του Πόντου για να παρακολουθήσετε μια παροδία δίκης.

στοιχεία φακέλου γης. Τόπος: Αμάσια Πόντου. Χρόνος: 4 με 7 Σεπτεμβρίου 1921. Πρόεδρος δικαστηρίου: Εμίν Βέης. Κατηγορούμενοι: Οι 95 στήλοι της Αμισού, Πάφρας, Ορντού, Κερασούντας και Τραπεζούντας. Κατηγορία: Προσπάθεια μυστικής ίδρυσης ανεξάρτητης δημοκρατίας του Πόντου. Στοιχεία βίβλου ζωής. Άδικη η κατηγορία. Ορκίζομαι εις το όνομα του Θεού ότι εκ των παρόντων ουδής έχει γνώση ποντιακού κινήματος, ουδέ διενοήθη να μετάσχει τι ούτου ανυπάρκτου. Πρωτοσύγκελος Πλάτωνα Ιβαζίδης. Απόρριψη. Ο Εμίν Βέης ηρωνεύεται και αναβάλλει τη δίκη. 5 Σεπτεμβρίου 1921, Κυριακή πρωί. Τελείται η Θεία Λειτουργία. Με τα δακρύων καθηκετεύομεν τον ύψιστον, όπως ενισχύσει ημάς, και φωτίσας την διάνοιαν των δικαστών, πραίνει την καρδίαν αυτών. Κλονισμοί ολόσωμοι δια την προβλεπωμένην άδικον θανάτωσιν. Παναγιώτης Βαλιούδης, καθηγητής του Γυμνασίου Αμισού. Κοινώνησαν όλοι. Λεύκαναν την ψυχή τους στο αίμα του αρνίου. Από την πίστη τους. Πιστεύω και λατρεύω τον Πανάγαθον Θεόν μου και είμαι βέβαιος ότι θα αξιωθώ να ειδώ την δόξαν του Υψίστου. Συγχωρούν. Αγαπητοί και ποθητοί μη Μαξιμιλιανοί και προσφυλέστατά μου τέκνα, ίσως ως άνθρωποι και χωρίς να το θέλουμεν εψυχράναμεν ο εις τον άλλον, ο πολυεύσπλαχνος Θεός ας συγχωρήσει απάσαστας αμαρτίας ημών.

0: συμβουλεύουν την οικογένειά τους.
1: Μη λησμονείτε να πηγαίνετε τα Κυριακάς και εορτάσεις στην Εκκλησία. Ζείτε ως γνήσιοι Ορθόδοξοι. Πάντοτε να κάμετε το σημείο του Σταυρού.
2: Φιλτάτη ουρανία, χθες ημέραν της σταυροπροσκυνήσεως, επαρουσιάστημεν εις το δικαστήριον εις τη Κλάλ. Καμία ελπίδα δεν έχω πλέον. Σήμερον θα δοθεί η απόφαση, η οποία βεβαίως θα είναι καταδικαστική. Σας αφήνω υγιέν και στην προστασία του Παναγάθου. Περιτά τα πολλά λόγια, θάρρος και εγκαρτέρησης και ελπίς επικύριον, δι' να εμπορέσεις το καταδύναμη να σηκώσεις το βαρύ φορτίον σου. Σας γλυκοφιλώ όλους, ο Ματθαίος σου. Ιστερόγραφο. Ισταφίλτατα την ευχή μου, καλήν πρόοδον και καλήν διαγωγήν, όπως η ψυχή μου και μακρόθεν αγάλετε.
0: Μεριμνούν. Επιστήσατε την προσοχή σας και δια την ανατροφή και εκπαίδευση της μικράς κόρης μου Τριανταφυλλιάς, το μικρό μου Αηδονάκι.
2: Γλυκητάτη μου Κλείο, σήμερον ετελέστη εν τη φυλακή λειτουργία και κοινωνήσαμε όλοι, περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ο δια της κρεμάλας θάνατος. Αύριον θα πηγαίνουν οι 60, μεταξύ αυτών οι 5 τραπεζούντιοι, και θα γίνει ο διαγχώνης θάνατος. Την Τρίτην δεν θα είμεθα εν ζωή, ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε εσάς να δώσει ευλογία και υπομονή και άλλο κακό να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρό γεγονός, να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδιά ας παίξουν και ας χορέψουν. Ας σε βλέπω να κανονίσεις όλα όπως ξέρεις εσύ. Ο αγαπητός μου Θεόδωρος ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα από τα παιδιά, τον Γέργον να τελειώσει το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης. Τον Γιάννη ας τον έχει μαζί του στη δουλειά. Από τα μικρά τον Παναγιώτη να στείλει στο σχολείο, την Βαλεντίνη να την μάθεις ραπτική. Τη Φοφό να μην χωρίζεσαι εν όσο ζεις. Εις τον Στάθιον τα σευχάς μου και την υποχρέωση όπως χωρίς αμοιβήν διεκπεραιώσει όλα στα οικογενειακάς μου υποθέσεις που θα του αναθέσετε. Ο Παπασημεών ας με μνημονεύσει εν όσο ζει. Να δώσεις 5 λίρες στην Φιλόπτωχο, 5 λίρες στη Μέριμνα, 5 λίρες του λυκαστή των σχολείων. Και ας με συγχωρέσουν όλοι οι αδελφοί μου, οι νυφάδες και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αντίο, δένω προς τον πατέρα και συγχωρήσατε μου. Ο ημέτερος, Αλέξανδρος Γεωργίου Ακριτίδης.

0: εύχονται.
1: Ο Θεός να μας αξιώσει να σχηματίσουμε μια νέα οικογένεια εν το Παραδείσο. Περικλής Δημητρίου Κουζοσδάκογλου.
0: Είναι ειρηνική.
1: Εν τη φυλακή εξομολογήθην. Θα αποθάνω ήσυχος και ατάραχος. Επιθυμώ να μην κλάψετε πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Αντώνιος Τζινόγλου.
0: Σεπτεμβρίου 1921. Οι 69 απαγχωνίστηκαν στην πλατεία της Αμάσιας. Με την ελπίδα ότι η θυσία τους θα φέρει τον καρπό της λευτεριάς, είπαν:
1: όταν ρωτούνταν κάποτε τα φύλλα της Αμπέλου από την Αίγα την Τρελή, το κλίμα της απάντησε: όσο κι αν τρώγεις αλίπητα τα πράσινά μου φύλλα, καινούρια θα βλαστήσουνε κλονιά στα φυλοβόλα, που ο ζωμός των θα γεννεί σπονδύ στο σφάξιμό σου. Ιεροδιάκονος Βασίλειος Φελέκης.

Μόντου, γιατί? Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος και αργότερα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος επιγραμματικά θα απαντήσει. Τη ενόχω συνεργία των συμμάχων χριστιανικών δυνάμεων της Δύσεως κατά τα έτη 1919-1922, το εθνικό κίνημα των Τούρκων του Μουσταφά και Μάλπασα συνεπλήρωσε το έργο των Νεοτούρκων και κατά εκατοντάδες απεγχωνίζοντο Έλληνες κληρικοί και πρόκριτοι του Πόντου, ενώ χιλιάδες άλλες στρατευσίμων νέων κατεδικάζοντο εις των δια της πείνης και των ταλαιπωριών θάνατων εν τη εξορία. Και επήλθε κατά Αύγουστον το 1922 η Μικρασιατική καταστροφή και επικολούθησε εν έτη 1923 η ανταλλαγή των πληθυσμών και η εντεύθυνη ερήμωση του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης και η καταστροφή ολοκλήρου του χριστιανικού πολιτισμού. Και εσβέστη η Εκκλησία Τραπεζούντος και κληρονομία ημών μετεστράφει αλωτρίης, η οίκη ημών ξένης. Ο δι Τραπεζούντος πενθούσι παρά το μη είναι ερχομένος εν εορτή. Πάσε επίλε αυτή συμφανισμένε, οι ιερείς αυτής αναστενάζουσι και αυτοί πικρενωμένοι εν εαυτοί. Οι παραπορευόμενοι οδόν επιστρέψατε και είδετε ή έστιν άλγος κατά το άλγος μου ο εγεννήθη.

Την είδα στου πόντου τα αγαπημένα της ακρογιάλια, την Παναγία Μάνα. Η μαύρη μπόλια της φούσκωνε στα γέρη της θάλασσας, μα εκείνη μεγαλόπρεπη περπατούσε, όχι με βιάση, στην Ελλάδα του πόντου. Μετρούσε τα σπαρμένα διαμάντια και τα ονομάτιζε Αμισός, Σινόπη, Κερασούντα, Τραπεζούντα. Ξεχώριζε τότε του χρόνου το βυθό Ελληνίδες γυναίκες, κόρες και μάνες, να παίρνουνε με τους άνδρες τους μαζί το δρόμο του απικισμού για τα ξένα νερά της μαύρης θάλασσας, με πείσμα και απόφαση να δουλεύουν τη σκληρή γη, συντροφικά να ριζώνουν στην παραδείσια Ανατολή. Κοντοστάθηκε στο γιοφύρι της Τρίχας να ακούσει το τραγούδι της γυναικείας θυσίας, όπως το μουρμουράει ο ποταμός Πηξίτης. Ακι πέρας ο Δρακολίμ, στη Τρίχα στο γεφύριν, χίλιοι μαστόριε δούλευαν και μύργοι μαθητάδες, όλεν τη μέραν έχτιζαν, τη νύχταν εχαλάουν, και στίχιωσαν την ακριβή του πρωτομάστορα την καλή. Και έγραψε η μάνα Παναγιά, ηρωική και ανδρεία του πόντου η Ελληνίδα. Τη βρήκα στου Εμμύρη το παλάτι να φουγκράζεται την πόντια Ακρίτισσα, που έγκυο την έσυραν εκεί, κρυφά να λαχταράει ο γιος τα Κρήτα άνδρα της, στη Ρωμανία πίσω να πάει. Η αίμαν ζεις και γίνεσαι στη Ρωμανίαν φύγων, εκεί έης κύρ Ανδρόνικον, καλαδερφών Ξαντίνων. Και έδωσε καιρό η κυρά του Μελά να κουβεντιάζει οικία στις οικίες της πίστεως με τη μάμη και εγγονή μακρίνα, με την Εμέλεια και τις άγιες γυναίκες που ανάστησαν έναν Βασίλειο και Αθανάσιο, ένα Θεόδωρο Γαβρά και Ευγένιο. Και έδωσε καιρό να δέχεται τις προσευχές από τις μάνες τις σεμνές που γαλούγησαν μοναχούς, ιερείς, μάρτυρες και τους νεομάρτυρες Ιωάννη και Ιορδάνη, Παρασκευά και Ηλία, Πέτρο και Σιμεών και...

Ύστερα πήρε να νηφορίζει η Παναγία Ισουμελά μαζί με τις ευλαβικές γυναίκες του Πόντου στα απόκριμνα μοναστήρια προσκυνήματα. Μαλάκωσαν τα τραχιά μονοπάτια από τις κόρες και τις

ματιές στην όμορφη γη του πόντου. Παιδιά αρπάζονται, θάβουν οι μάνες τους άνδρες, τρυφερές κόρες τα χαρέμια των αγάδων με σφραγισμένα τα χείλη στην άφατη τροπή. Βλέπει και τι δε βλέπει. Του πόντου οι αρχόντισσες, κρυπτοχριστιανές, με άσβηστο της πίστης το καντήλι σε αθέατη της καρδιάς τους γωνιά. Κι έγραψε η Παναγιά, τραγική του πόντου η Ελληνίδα. Τώρα οι γυναίκες της Μέριμνας περνούν, δένουν τραύματα, γιατρεύουν πληγές, σώζουν Ελληνόπουλα και Τουρκόπουλα, φυγαδεύουν παιδιά να τα γλιτώσουν από τις γενοκτονίας στη Μανία. Και η ίδια η γυναίκα της Μέριμνας γίνεται μαρτυρικό θύμα στον Τούρκων της Σορδές. Άλλοτε πάλι πρόσφυγας, με κάποια εικόνα κοιμήλιο αγκαλιά, η ορφανία από άνδρα και παιδιά σκύβει στη νέα γη, δουλεύτρα αξεπέραστη και υφαίνει νεκρές ελπίδες. Κι έγραψε η μάνα Παναγιά, μεγαλόψυχη και καρτερική του πόντου η Ελληνία.

κερκίδα τη μαύρη μπόλια της, της Παναγίας Μάνας, να πλώνει στα παιδιά της, τις κόρες, τις γυναίκες και τις μάνες του πόντου, για να σιγάσει τους καημούς. Χρώματα ρόδινα χύθηκαν στη θάλασσα και τα βουνά του πόντου και άκουσα: «Υιέ μου, αυτές οι ηρωικές, οι πιστές, οι τραγικές και μεγαλόψυχες του πόντου οι Ελληνίδες, πάτριαν γην ουκ έχουσι. Ούπο οίκη η ώρα σαν άκουσα, και προσευχή άνοιξε το χρόνο της αναμονής».

0: 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και συνάζω τους μάρτυρες και αγίους του. Τον νεαρό Ευγένιο και τους φίλους του, τον Κανίδιο και τον Ουαλεριανό, μαρτύρησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού και άνθησε με το αίμα τους η πίστη στην Τραπεζούντα.
1: Τον Ιεράρχη Μέγα Βασίλειο και τα τέσσερα Άγια αδέρφια του.
0: Τον Άγιο Ναυκράτιο, στα 26 χρόνια του ετελειώθη ασκώντας την αγάπη.
1: Την Οσία Μακρίνα, την Πτερώσα σαν το νουν, το έρωτη της Σοφίας.
0: Τον Άγιο Πέτρο, επίσκοπο της Σεβάστιας.
1: Και τον Άγιο Γρηγόριο, τον φιλοσοφικότατο επίσκοπο Νήσης.
0: Τη μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, την Αγία Εμίλια και τον μάρτυρα πατέρα της.
1: Τον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργό. Κοντά του, στην Νεοκεσάρια του Πόντου, η γιαγιά Μακρίνα μαθήτευσε στη γνήσια εκκλησιαστική παράδοση.
0: Τη μεγαλομάρτυρα Αγία Βαρβάρα, το κάφημα της Μερζιφούντας.
1: Την Αγία Ελένη της Σινώπης, 15 χρονών, κέρδισε το στεφάνι του μαρτυρίου.
0: Τον Άγιο Αθανάσιο, τον ιδρυτή του μοναχισμού στο Άγιον Όρος.
1: Τον ηρωικό δούκα της Χαλδίας, τον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους τον 11ο αιώνα.
0: Κι ύστερα συνάζω τους νεομάρτυρες. Τον πρόκριτο Ιωάννη, δεινός βασανιστής, ξήφιε τελειώθη εν έτη 1500 μετά Χριστόν.
1: Το Δημογέροντα Παρασκευά απαγχωνίστηκε το 1659 μετά Χριστόν.
0: Τον Ιορδάνη μαρτύρησε το 1650 μετά Χριστόν.
1: Τον νεαρό ιερέα Πέτρο, αμέσως μετά την άλωση της Τραπεζούντας, το 1463 μαρτύρησε.
0: Το Χρυσοχώ Σιμεών έλαβε και αυτός το στεφάνι του μαρτυρίου το 1653 μετά Χριστόν.
1: Τον Ηλία, γιο ιερέα, μετά προηγηθήσας βασάνους απειχονίσθη το 1796 μετά Χριστόν.
0: Τον Εθνομάρτυρα

0: Επίσκοπο Πάφρας Ευθύμιο Αγριτέλη. Το 1921 υπέκυψε κάτω από το βάρος των πληγών και των βασάνων.
1: Τον πρωτοσύγγελο Αμισού Πλάτωνα Αϊβαζίδη απαγχωνίστηκε μαζί με άλλους 69 πρόκριτους στην Αμάσια το 1921.
0: Το ανώνυμο νέφος των μαρτύρων και οσίων. Και δέομαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Αγίου Ευγενίου, Ευθυμίου του Εθνομάρτυρα και Ιερέα Πλάτωνα, στερέωνε την Ορθοδοξία στις πιστές καρδιές των κρυπτοχριστιανών του Πόντου.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Μεγάλου Βασιλείου και των τεσσάρων Αγίων Αδελφών του, ανάπαυσε εγχωραζόντων τις ψυχές των αδελφών Ποντίων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Αγίας Μάμης Μακρίνας και της Αγίας Εμέλειας, μέρεψε τον καημό στα μητρικά σπλάχνα για τον ξεριζωμό.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Αγίας Βαρβάρας, συγχώρεσε όλους τους παιδοκτόνους.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Παρθενομάρτυρος Ελένης, στις κόρες του Πόντου που ατιμάστηκαν και σφαγιάστηκαν, χάρισε το στέφος της αυθαρσίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Αγίου Αθανασίου, δρούσεζε με τη χάρη σου τους ενόρισι και σπηλαίης και τεσοπές του Πόντου μοναχούς.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Αγίου Θεοδόρου Γαβρά, χάριζε πνεύμα Ανδρείας και Καρτερίας στους απανταχού της γης Έλληνες του Πόντου.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, το αίμα των νεομαρτύρων Ιωάννη και Ιορδάνη, Παρασκευά και Ηλία, Πέτρου και Σιμεών, ας λιπαίνει τη γη του Πόντου και αναδείχνει εσύ χορούς μαρτύρων στους χαλεπούς καιρούς.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Παναγίας Μητρός Σου, της Κυράς του Μελά, ο πόθος για την Πάτρια Γη, ρόδινη ελπίδα ας γεννεί.
0: Τες πρεσβείες των Αγίων και μαρτύρων του Πόντου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε και ημάς. Αμήν.

Σκιαγμένος αετός η ψυχή, αγαπητοί μας φίλοι, φτερουγίζει και πάλι στου πόντου τις κορφές και τις ομορφιές. Ανταμώνει ξανά τα αρχοντικά του, τις εκκλησιές του, τους αγίους του, τους θησαυρούς του, την ελληνίδα γη του. Πονεί και ποθεί, ποθεί και πονεί. Ανοίγει τα φτερά του και καρτερεί.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους

0: Τι αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν, όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και

εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Το θάνατον πατή σα και τη εν τη πνήμαση ζωή χαρισάμενο.
1: Χριστό ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σα και τη εν τη πνήμαση ζωή χαρισάμενο.
2: Χριστό ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σα και τη εν τη πνήμαση ζωή χαρισάμενο. Δόξα πατρί και ιό και αγιό πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία τριά ελέσον ημά, κύριε ηλάσσιτη τη αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρουσαντα ανομία ημών, άγια επίσκεψη και ίεσε τη ασθενεία ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, κύριε λέσον, κύριε λέσον. Δόξα πατρί και ιό και αγιό πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδερμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου

0: το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μεν. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεώ και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομη, προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη. Χαίρε

0: εις δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος νεβό προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτη. Προς την άγαμόν σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τη τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμενο σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν, ο απερίγραπτο λούσεν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντο Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλατήρων, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προ τούτον αυτεπάγγελ του ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα ανεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νόμου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερίσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντο νούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντο τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος όπλος μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον.

0: ημάς, Κύριε, ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστίτας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συν ειρήν δώσει μην και λέει σον ημάς ως μόνος ικτήρμων.

0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να πιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκουτενής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σφαρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίους κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξαή Πάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθχημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτουσαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντυνε αμαρτήματα.

0: Την παροργήση των Θεών και πρέσβη βέβαια υπερήμου προς τον Κύριον που επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξουμε δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου.
0: Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
5: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
5: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά.

ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει την υπόστατος ιού σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι εν υπόστατος ιός της γης, ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος, ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων

απεώνωση ευαρισθησάντων Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσυνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρόν υπό ενώπιόν σου, είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της ίσ φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ύστερα από τις Πασχαλιές, ήρθε η σειρά των Ρόδων να στολίσουν τα βάζα στο σαλόνι της Χλώης. Χίλιων ειδών χρώματα. Ένα άρωμα ανάλαφρο, λεπτό και μεθυστικό. Πώς δεν το είχα προσέξει ποτέ ως τώρα πως τα τριαντάφυλλα κάνουν τόσο χαρούμενη την ατμόσφαιρα. Αναρωτήθηκε εκείνο το πρωί η Χλώη, καθώς τα είχε μπροστά της απλωμένα και έσχεζε τα βάζα. Μερικά είχαν ακόμη απάνω τους τις σταγόνες της πρωινής.

0: της δροσιάς. Τα τίναζες και οι στάλες πετάγονταν στα μάγουλα, τα αναμένα και τα δρόσιζαν. Ένα χαρούμενο τραγούδι ανέβαινε χωρίς να το καταλαβαίνει η Χλώη στα χείλη της. Σιγοτραγουδούσε όλο το πρωινό και η κυρία Βασιλική που μπαινόβγαινε, συγυρίζοντας τα δωμάτια, την άκουγε και έλεγε μέσα της: «Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ». Όταν τα βάζα ταιριάστηκαν και τα είδε στη θέση τους η Χλώη, επλύνε τα χέρια της, ξαναχτένισε τα μαλλιά της που της είχαν ξεφύγει από το σκύψιμο και ύστερα είπε στην κυρία Βασιλική: «Έχει το νου σου, θα έρθει ο γιατρός». «Το ξέρω, κυρία Χλώη μου, για να δούμε τι θα πει σήμερα». «Εσύ τι λες, κυρία Βασιλική μου?» «Εγώ βρίσκω πως είσαι πολύ καλύτερα από την ημέρα που ο κύριος Άρης...» Η Χλώη δεν την άφησε να συνεχίσει. «Ναι, ναι, νιώθω καλύτερα». «Τι γυναίκα», σκέφτηκε η κυρία Βασιλική. «Να ήταν άλλη στη θέση της, πόσες φορές θα είχε κάνει φασαρία, σκηνές. Δεν μπορώ να πω πως κι εγώ ίδια τόσο καιρό δεν το ευχήθηκα. Να του τα ψάλει, να του δείξει πως αυτή καταλαβαίνει, δεν είναι καμιά νόητη. Κι όμως να πω έτσι ήταν καλύτερα. Τώρα πως την εκτιμά, πως την αγαπά. Δεν χρειάζεται κόπος για να το καταλάβει ο καθής πως την λατρεύει κυριολεκτικά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ». Και όλες αυτές τις σκέψεις τις έκανε καθώς σημάζευε και ξεσκόνιζε το σαλόνι για δεύτερη φορά από το πρωί. Ήταν τιτίζα στη δουλειά της η κυρία Βασιλική. Ήταν από σπίτι αυτή η νοικοκυρά. Όχι σαν τις άλλες τις γυναίκες που πάνε στα ξένα σπίτια και τα κάνουν σαν τα μούτρα τους. Μα και η κυρία Χλώη ήταν ευχαριστημένη μαζί της. Πόσες φορές δεν της είπε: «Αν δεν ήσουν εσύ, κυρία Βασιλική, τι θα γινόμουν. Ο Θεός έστειλε κοντά μου». Και το γεμάτο ευγνωμοσύνη βλέμμα της ήταν η καλύτερη ανταμοιβή των κόπων της. Και ο γιατρός εκτιμούσε πολύ τις υπηρεσίες της. Κάθε φορά που ερχόταν της έλεγε: «Κυρία Βασιλική, είσαι ο συνεργάτης μου. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτε, τ' ακούς? Εμείς οι δυο μας πρέπει να κάνουμε καλά την κυρία Χλώη». Και ύστερα της παράγγελνε τι έπρεπε να κάνει και πώς να περιποιηθεί την άρρωστη. Και η χαρά της ήταν απερίγραπτη τώρα που την έβλεπε όλο να καλυτερεύει. Ένα απαλό ρόδινο χρώμα είχαν τώρα τα μάγουλά της και τα ζουμπουλιά μάτια της είχαν μια αλλιώτικη λάμψη. Σαν κόρη της την αγαπούσε τη Χλώη. Πονούσε με τον πόνο της, χαιρόταν με τη χαρά της. «Σαν ακούω βήματα στη σκάλα. Πάω να ανοίξω». Ήταν πραγματικά ο γιατρός Διαμαντόπουλος που είχε γίνει πια άνθρωπος του σπιτιού. «Καλημέρα, κυρία Βασιλική, πώς πάμε?» «Καλώς το γιατρό. Περάστε, κυρία Χλώη σας περιμένει». Ο γιατρός προχώρησε προς το σαλόνι. Η μορφή του ήταν γλυκιά και τα γκρίζα μαλλιά του ενέπνεα σεβασμού. Έβλεπε σε αυτόν τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, που αφιερώθηκε στην υπηρεσία των ανθρώπων, στην υπηρεσία των αρρώστων. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι αγαπούσε τους αρρώστους του σαν παιδιά του. Όταν ένας από αυτούς πήγαινε προς το καλύτερο, χαιρόταν με όλη του την καρδιά. Γι' αυτό και τον τελευταίο καιρό, στις τακτικές επισκέψεις που έκανε στη Χλώη, ήταν πάντοτε διάθετος. Κάθε φορά την έβρισκε καλύτερα. «Το ξέρεις, κυρία Χλώη, πώς το παράκανες?» τη ρώτησε και η βροντερή φωνή του τη γέμισε ελπίδες. «Τι έκανα πάλι, γιατρέ?» «Να, δεν σε προφθαίνω. Έρχομαι κάθε φορά έτοιμος να αντικρίσω μια ορισμένη κατάσταση και σε βρίσκω παρασάγκες μακριά. Προς το καλύτερο». «Δόξα σε ο Θεός, και το αισθάνομαι. Δεν θα παραξενευτώ καθόλου, μια μέρα έρθω και σε δω να με υποδέχεις όρθια». «Το λέτε αλήθεια, γιατρέ?» «Τώρα και εσύ μην το κομποδένεις, αλλά έτσι που πας, δεν είναι καθόλου απίθανο. Μα μην ξεχνάς πως δεν είμαι Θεός. Σε γιατρός πάντως». Τι χαρά ήταν εκείνη που πλημμύρωσε την καρδιά της Χλώης. «Αχ, Θεέ μου, αν ήταν δυνατό να γίνει, τι χαρά για τον Άρη». «Μόνο, γιατρέ, μην πείτε τίποτε στον Άρη», του είπε οικετευτικά σε λίγο. «Καλύτερα να μην ξέρει τίποτε. Μην τυχόν και δεν γίνει. Και ύστερα η απογοήτευσή του θα είναι πιο μεγάλη».
1: «Μα τι σύζυγος?»
0: την πείραξε με ένα πατρικό ύφος.
1: «Τυχερός άνθρωπος αυτός ο Χερογιάννης, τέλος πάντων. Ξέρει άραγε να εκτιμήσει το θησαυρό του».
0: Πρόσθεσε λίγο επιπόλαια και αμέσως το μετάνιωσε. «Κάτι είχε φτάσει ως τα αυτιά του για τα κατορθώματα αυτού του Δον Ζουάν. Και ο γιατρός κάτι τέτοια δεν τα συγχωρούσε. Τώρα μάλιστα που είχε γνωρίσει τη Χλώη και την αγαπούσε σαν δικό του παιδί, τη συμπεριφορά του Άρη τη θεωρούσε σαν προσβολή που στρεφόταν εναντίον του προσώπου του. Πόσες φορές δεν

Είπε να πάει να τον βρει και να του τα ψάλει από την καλή. Να του θυμίσει τις διαβεβαιώσεις του για την αγάπη του. Τότε, τις πρώτες μέρες μετά το ατύχημα. Μα πάλι η φυσική του ευγένεια και διακριτικότητα δεν τον άφηνε. Είχε την ελπίδα πως ο Άρης Χερογιάννης, που ήταν καλή πάστα, αν δεν έπεσε έξω στους υπολογισμούς του, μόνος του θα καταλάβαινε. Λοιπόν, αισιοδοξία και ελπίδα, κυρία Χλόη. Άλλωστε εσύ ξέρεις πού να τα αντλήσεις. Τώρα φεύγω, πάω στη κυρία Μπένη. Και σηκώθηκε. Εκείνη πώς πάει, γιατρέ? Ψυχικά, περίφημα. Έγινε η πιο στοργική πολύτεκνη γυναίκα του κόσμου. Σωματικά, καμία βελτίωση. Πολύ φοβούμαι πως η περίπτωση η δική σας είναι διαφορετική. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καλά. Ο γιατρέ, τι φοβερό. Φοβερό, αλήθεια. Εγώ όμως δεν τη λυπούμε. Έχει βρει τον προορισμό της. Από την πολυθρόνα της διευθύνει το σύμπαν, που για αυτήν είναι η μικρή της οικογένεια. Είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Ναι, φαίνεται από τα γράμματά της. Πάω λοιπόν σε μια ευτυχισμένη γυναίκα και όχι σε ένα δυστυχισμένο άρρωστο. Όλα είναι σχετικά. Και η ευτυχία ακόμη. Αντίο, κυρία Χλόη μου. Αντίο, γιατρέ. Όταν έφυγε ο γιατρός, έμεινε για λίγο σκεπτική η Χλόη. Μια βαθιά ευγνωμοσύνη πλημμύριζε την καρδιά της. Θα θέλει να την κάνει προσευχή και να την αποθέσει στα πόδια του Σταυρού. Όμως της ήταν αδύνατο να βρει τα λόγια. Γι' αυτό αρκέστηκε να σηκώσει τα μάτια της, γεμάτα δάκρυα χαράς, και να κοιτάξει την πονεμένη μορφή του εσταυρωμένου που κρεμόταν τώρα στον τοίχο αντίκρητης, και τα χείλη της να ψιθυρίσουν ένα απλό ευχαριστώ. Ύστερα, πήρα στα χέρια της το εργόχειρο. Ως την ώρα που ήρθε ο Άρης.

αδελφή του. Ένα κορίτσι με κάτι ίσχυες πλεξίδες στο λαιμό και με κλειστό ανέκφραστο πρόσωπο που έγινε ακόμη πιο κλειστό και πιο ξένο μετά το θάνατο της μητέρας τους και το γάμο της με έναν άνθρωπο που ποτέ της δυσυμπάθησε. Γι' αυτό και δεν έχουμε κανένα άλλο δεσμό εκτός από τις απλές και εντελώς τυπικές ευχές Χριστούγεννα και Πάσχα. Και να τηλεγράφουμε για το γάμο μου. Ευχές Χριστούγεννα και Πάσχα. Και να τηλεγράφουμε για το γάμο μου. Πόσα δεν τις φανέρωσαν αυτές οι διηγήσεις για τη ζωή του Άρη. Πόσα δεν τις είπαν για τη μοναξιά μέσα στην οποία μεγάλωσε. Ανάμεσα σε μια χαροκομμένη μάνα και σε μια κλειστή για τον εαυτό της αδελφή. Για την ψυχρή ατμόσφαιρα του σπιτιού του που τον έκανε να ζητά τόσο την ζεστασιά στη ζωή του. Για τη δασκάλα του. Την πεντάμορφη κοπέλα με τα βαθιά καστανά μάτια και τη μεγάλη αγάπη για τους μαθητές της. Δεν ξέρεις τι στάθηκε για μένα αυτή η δεσποινή Άννα. Ήταν η μητέρα μου, όπως θα ευχόμουν να είναι η μεγαλύτερη αδερφή μου, το ιδανικό της γυναίκας. Και αυτές ζητούσαν να βρω στα καταπεινάμι χρόνια. Και τη βρήκες, ρώτησε δειλά η Χλόη. Ναι, μ' άργησα να την αναγνωρίσω. Κατάλαβε ακόμη και την ολότελα παιδική ανάγκη για αγάπη και στοργή και αφοσίωση που ανακάλυψε στον Άρη από τον πρώτο καιρό. Με τις κουβέντες αυτές γνωρίζονταν ολένα και βαθύτερα, πράγμα που δεν πρόλευε να γίνει πριν από τη συμφορά. Και οι δυο ζωές τους δένονταν κάθε μέρα και πιο σφιχτά, με χίλιες δυο αόρατες χρυσές κλωστές. Μάθε ο καθένας τους τα γούστα του άλλου και δεν δυσκολεύονταν καθόλου να ανοίγουν το βιβλίο των σκέψεων και των αισθημάτων τους ο ένας μπρος στα μάτια του άλλου. Όταν μιλούσε η Χλόη στον Άρη, ήταν σαν να μιλούσε στον εαυτό της. Και όταν άνοιγε ο Άρης την καρδιά του στη Χλόη, την άνοιγε μπρος στη συνείδησή του. Όμως κανένας τους δεν ομολογούσε πως αυτές οι συνομιλίες τους είχαν μια ξεχωριστή χάρη και είχαν γίνει η πηγή των ανέκφραστων ευχαριστήσεων και για τους δύο, και δεν θα τις άλλαζαν με τίποτε στον κόσμο. Για τον Άρη αυτές οι ώρες της αμοιβαίας γνωριμίας

Είχαν μια ξεχωριστή χάρη, όμως δεν ήταν ικανές να τον κάνουν να αποβάλει τις τύψεις του. Ούτε και η θερμή ακτινοβολία της αγάπης της Χλώης μπορούσε να σβήσει μέσα του το αίσθημα της ντροπής που τον κατέτρωγε. Αυτή η συνέστηση της αναξιότητάς του είχε γίνει το κύριο αίσθημα μέσα εκείνη την εποχή. Δεν περιοριζόταν απλώς σε μια εξωτερική αναγνώριση του παραπτώματός του, παραέμενε κρυμμένο μέσα του και το βασάνιζε. Ήταν κάτι σαν τύψη. Ήταν ο έλεγχος που ασκούσε η συνείδησή του, που τόσο καιρό την είχε αγνοήσει και που τώρα δεν τον άφηνε ήσυχο να χαρεί την καινούργια του ευτυχία. Μια μέρα θα πέσω στα πόδια της και θα τη ζητήσω να με συγχωρέσει, και είμαι σίγουρος πως θα με καταλάβει. Όμως κάτι τον σταματούσε. Κάτι μέσα του του έλεγε πως αυτό μονάχα δεν έφτανε. Ένα μεγάλο αγεφύρωτο χάσμα είχε ανοιχτεί ανάμεσά τους. Μια βαθιά άβυσος. Και δεν ήταν στο χέρι της Χλώης να το γεφυρώσει. Ποτέ δεν της είπε τίποτε για αυτό το ανεξήγητο αίσθημά του, κι όμως ήταν σαν να περίμενε κάποιο θαύμα να συντελεστεί και να βρεθεί ξαφνικά από την άλλη μεριά κοντά της. Μια μέρα θυμήθηκε την κυρία Ειρήνη Μπένη. Η Χλώη ευθύς από τον πρώτο καιρό της αλληλογραφίες τους συνήθισε να του μιλά για αυτήν και να του διηγείται πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή της φίλης της. Κάποτε μάλιστα στην αρχή τον είχε παρακαλέσει να πάει να τη συναντήσει, να τη γνωρίσει εκ μέρους της, και εκείνος αόριστα της το υποσχέθηκε, όμως συνεπαρμένος από την καινούργια του ζωή ποτέ δεν πραγματοποίησε αυτή την επίσκεψη. Η Χλώη όμως, όπως ήταν φυσικό, δεν του ξαναμίλησε σχετικά. Αυτός όμως θα πήγαινε τώρα, έστω και αρκετά καθυστερημένα, να γνωρίσει αυτή την κυρία με την οποία τόσο είχε συνδεθεί η Χλώη. Η γνωριμία της ήταν βέβαιος πως θα τον βοηθούσε. Σε τι ακριβώς δεν ήξερε, μα έπρεπε να τη γνωρίσει. Τη ζήτησε πρώτα στο τηλέφωνο. Παραξενεύτηκε εκείνη από την απροσδόκητη πρότασή του να πάει να την επισκεφθεί, μα η φωνή της δεν το έδειξε καθόλου. Τον αντίον του όρισε την επίσκεψη για την άλλη κιόλας μέρα, το απόγευμα. Όταν την άλλη μέρα βρέθηκε μπροστά στη νέα γυναίκα με τα λαμπερά μάτια που τον καλωσόρισε με τον εγκάρδιο τρόπο, έτσι του φάνηκε πως την ήξερε από χρόνια. Και απότομα, χωρίς να καταλάβει πως έγινε, της άνοιξε την καρδιά του. Της μίλησε για τη Χλώη, της ομολόγησε την απέσια συμπεριφορά του απέναντί της. Δεν καταλάβει πως έγινε και χωρίς προσπάθεια δεν έκρυψε τίποτε για να περισσώσει έστω και ένα ελάχιστο υπόλοιμα δίθεν αξιοπρέπειας. Το νιώθε βαθιά πως μόνο μια ειλικρινής ομολογία όλων εκείνων που βάραιναν την καρδιά του θα μπορούσε να γκρεμίσει εκείνα τα όρατα τείχη που τον χώριζαν από τη Χλώη. Τα είπε όλα μονοκόμματα, χωρίς διακοπή, χωρίς ούτε να την κοιτάζει. Και όταν τελείωσε, στάθηκε αποκαμωμένος και περίμενε να την ακούσει, να εκφράζει τη φρίκη και την αποδοκιμασία της. Όμως η Ειρήνη, αντί γι' αυτό, έμεινε σιωπηλή για αρκετή ώρα. Ζητούσε να βρει μέσα στη φωτισμένη της ψυχή τις κατάλληλες φράσεις που θα τον βοηθούσαν να νιώσει ότι αυτή η αναγνώριση της πτώσης του ήταν το πρώτο βήμα που έπρεπε να το ακολουθήσουν και τα άλλα. «Η Χλώη, δεν έχω καμία αμφιβολία, είναι έτοιμη να σας συγχωρήσει. Σας έχει κιόλας συγχωρήσει. Το ξέρω. Το νιώθω και ας μην μου μίλησε ποτέ σχετικά. Όμως μην ξεχνάτε πως η Χλώη μετά το δυστύχημά της έχει αλλάξει. Ναι, το ξέρω. Και αυτό είναι που με τραβά πιο πολύ κοντά της. Και συγχρόνως με τρομάζει. Έμαθε να ζει κατά ένα καινούριο τρόπο. Έχει μάθει να σκέφτεται διαφορετικά από τους πιο πολλούς. Όσο και αν σας φανεί παράξενο, πρέπει να σας τονίσω πως αυτή η αλλαγή και στα συναισθήματα είναι ολοκληρωτική. Έχει ακολουθήσει το βασιλικό δρόμο και μόνο αν αποφασίσει κανένας να τον ακολουθήσει κι αυτός, μόνο τότε θα την νιώσει πραγματικά κοντά του, στο πλευρό του. Μη με νομίσετε υπερβολική. Μπορεί να τη ζητήσετε να σας συγχωρήσει και πραγματικά θα σας χαρίσει τη συγγνώμη της. Και να πιστέψετε πως αρχίζετε ενωμένη την καινούργια σας ζωή. Η Χλώη θα σας ξεφεύγει κάθε ώρα και στιγμή. Όχι γιατί θα το θέλει, αλλά γιατί εσείς δεν θα μπορείτε να την ακολουθήσετε. Και τι μπορεί τότε να γίνει? Η περίπτωσή σας δεν είναι απελπιστική, κύριε Χερογιάννη. Απλούστατα θα την ακολουθήσετε. Θα πάρετε κι εσείς, ευλαβικός προσκυνητής, τον ανηφορικό δρόμο που πορεύεται τόσο καιρό η Χλώη. Το δρόμο της θυσίας και της αγάπης. Και ακόμα μην ξεχνάτε πως ο γάμος
Για εκείνον που πιστεύει στη διδασκαλία του Χριστού είναι μυστήριο, στο οποίο συμμετέχει ο ίδιος ο Χριστός. Η προσβολή που νομίζεται πως απευθυνόταν στη Χλώη αντανακλά κυρίως το Θεό. Γι' αυτό και για τη Χλώη η μεγαλύτερη σημασία από τη δική της τη συγγνώμη θα έχει η συμφιλίωσή σας με το Θεό. Μπορώ να σας βεβαιώσω με πεποίθηση ότι εκείνο που θα την έκανε να υποφέρει περισσότερο όλο αυτό τον καιρό δεν ήταν τόσο η περιφρόνηση που της δείχνατε με τη συμπεριφορά σας, όσο η σκέψη ότι ζούσατε μέσα στην αμαρτία. Ίσως σας φανούν παράξενα όλα αυτά, κύριε Χειρογιάννη, όμως για όποιον πιστεύει ζωντανά και συνειδητά είναι πολύ αληθινά. Το ξέρω, γιατί και εγώ στη θέση της το ίδιο θα ένιωθα. Όταν γύρισε εκείνο το βράδυ στο σπίτι ο Άρης, δεν ανέφερε τίποτε για την απογευματινή του επίσκεψη. Ήταν περισσότερο σιωπηλός από κάθε άλλη φορά. Λες και αναμετρούσε την απόσταση που είχε να διανύσει ώσπου να φτάσει εκεί ψηλά όπου στεκόταν η Χλώη. Και η Χλώη όλους διόλου ανύποπτη από την αλλαγή που συντελούνταν μέσα στην ψυχή του τον περίμενε. Όχι πια με το αόριστο αίσθημα της νοσταλγίας, αλλά με τη βεβαιότητα της προσδοκίας. Τον περίμενε καθισμένη στην πολυθρόνα της. Και δεν ήταν λιγότερο η προσωποποίηση της αναμονής από τις άλλες εκείνες γυναίκες που καθισμένες στα βράχια γναντεύουν τη θάλασσα. Ο δικός της ο ξενιτεμένος είχε προσπεράσει τους ύπουλους υφάλους, τις άγριες τρικυμίες και είχε ξεχωρίσει στα βάθη της νύχτας. Το φως που έστελνε στο πέλαγος, ο φάρος της δικής της αγάπης. Και ερχόταν, Θεέ μου, ερχόταν.

προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε

να ομιλήσω, τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα, τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα, πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα. Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου. Θα ακούσουμε το χειροβικό σε ήχο τρίτο σε σύνθεση του ίδιου του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι του έτους 1970 από συναυλία στην εορτή των Δημητρίων στη Θεσσαλονίκη.

Θα συνεχίσουμε με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο και τον Λαμπαδάριό του Κωνσταντίνο Ιωλιόπουλο και θα ακούσουμε το Όση εις Χριστόν και το Δύναμις σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τα Χριστούγεννα του έτους 1989 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη και την Μητρόπολη των Αθηνών και θα ακούσουμε το «Ο Άγγελος Ευώα», το αργό της λειτουργίας.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, για να δροσίσουμε τις ψυχές μας στις αστήρευτες πηγές του Ευαγγελίου. Η δίψα της ψυχής μας είναι μεγάλη, γι' αυτό και ερχόμεθα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπως άλλοτε η Σαμαρίτιδα η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα, για να αντλήσουμε το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου. Και αυτή μεν ήλθε αναζητούσα το φυσικό νερό, όταν όμως είδε εκείνον τον υπέροχο διδάσκαλο και έκανε διάλογο μαζί του, τότε μέσα της ξύπνησε ένας ολόκληρος κόσμος. Σοριάστηκαν τα κάστρα της αμαρτίας και μέσα από τα ερείπια επρόβαλε μια καινούρια ψυχή με ηρωικές αποφάσεις και υψηλούς οραματισμούς. Το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου της έδωσε την ευκαιρία να αλλάξει το είναι της, η σκέψη της, η καρδιά της, η ζωή της ολόκληρη. Και από μια αμαρτωλή γυναίκα που ήταν να μεταβληθεί σε Αγία και το όνομά της να είναι σήμερα γραμμένο με χρυσά γράμματα στα βιβλία της αιωνιότητος. Πρόκειται για την Αγία Φωτεινή την εις Απόστολο. Αλλά καιρός φίλοι ακροατέ, να διαβάσουμε την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου και να δροσίσουμε την ψυχή μας από το 5ο κεφάλαιο των 12ων στίχων. Ακούτε το ιερό κείμενο. Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνίετε μήτε των ουρανών, μήτε την γην, μήτε την άλλων όρκων, ή το δε ημών το ναι ναι και το ου ου, ή να μη εις υπόκρισιν πέσετε. Με πιο απλά λόγια, προπάντων δε αδελφοί μου, μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κανένα άλλο όρκο, ας είναι δε το ναι που λέγεται πραγματικό ναι και το όχι πραγματικό όχι, για να μην πέσετε στην υποκρισία και την ψευδολογία. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, μέχρι εδώ προσπάθησε να βοηθήσει τους χριστιανούς να απαλλαγούν από κάθε είδους κακίες και ανθρώπινης αδυναμίας. Τώρα με τον 12ο στίχο προσπαθεί να απαλλάξει και από ένα άλλο βαρύ αμάρτημα τους χριστιανούς, το οποίο έχει μια ευρεία διάδοση στις ημέρες μας με θλιβερές συνέπειες και επιπτώσεις για τη ζωή του κάθε χριστιανού. Και το αμάρτημα αυτό είναι ο όρκος. Κανένας, λέγει, δεν έχει το δικαίωμα να ορκίζεται στο όνομα του Θεού, στον ουρανό και στη γη, ούτε σε κανένα άλλο από τα κτίσματα. Η θέση του χριστιανού είναι μία και μοναδική, αντικειμενική τοποθέτησης έναντι του οποιοδήποτε πράγματος και όσον αυτό βεβαίως είναι δυνατόν. Από τα χείλη του χριστιανού πρέπει να ακούεται πάντοτε η αλήθεια και μόνον η αλήθεια. Εκεί που χρειάζεται να λέγεται το ναι, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός να το πει, έστω και αν αυτό κοστίσει τη ζωή του ή έχει το οποιοδήποτε άλλο κόστος. Και εκεί που επιβάλλεται το όχι,
να το λέγει αδιαφορώντας για την οποιαδήποτε συνέπεια. Για το θέμα του όρκου, ο Κύριος μας ομίλησε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου μας. Ικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης ούκ επί ορκίσεις αποδώσεις το Κυρίο τους όρκους σου. Εγώ δε λέγω ημίν μη ομός εόλος, μήτε εν το ουρανό, ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη, ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα, ότι πόλης εστί του μεγάλου βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις, ότι ουδύνασε μίαν τρίχα λευκή η μέλεναν ποιήσε. Έστω δε ο λόγος ημών ναι, ναι, ου, ου. Το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο, στίχος 33 έως και 37. Με πιο απλά λόγια, ακούσατε ότι ελέγχθη εις τους παλαιούς προγόνους μας, δεν θα αθετήσεις τους όρκους σου, αλλά ως ιερόν χρέος που οφείλεις να εξοφλήσεις τον Κύριο, θα τηρήσεις τις ένορκες υποσχέσεις και μαρτυρίες σου. Εγώ σας λέγω να μη ορκιστείτε καθόλου, ούτε στον ουρανό να ορκιστείτε, διότι ο ουρανός είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, διότι πάνω σε αυτήν ακουμπούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα που είναι κτισμένος ο ναός του Θεού και είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως Θεού, ούτε στο κεφάλι

χριστιανό, αφού στα χείλη του πιστού έχουν θέση μόνον το ναι όταν χρειάζεται και το όχι όταν επιβάλλεται. Αν φίλοι ακροατέ, αυτό το ιερό Ευαγγέλιο απαγορεύει τον όρκο και χωρίς αμφιβολία τον απαγορεύει, τότε γιατί τόση περιφρόνηση της εντολής αυτής του Κυρίου? Γιατί τόσα πολλά χέρια παλαμίζουν το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο για μικρές ή μεγάλες, για σημαντικές ή ασήμαντες υποθέσεις? Και είναι ομολογουμένως αναρρύθμιτες οι περιπτώσεις που οι χριστιανοί υποχρεώνονται να ορκιστούν προκειμένου να λάβουν μια οποιαδήποτε θέση στον κρατικό μηχανισμό ή να δώσουν κάποιο έγκυρο μαρτυρία ενώπιον της δικαιοσύνης. Η πολιτεία ορκίζει τον αγροφύλακα και τον στρατιώτη, τον φοιτητή και τον κλητήρα, τον δάσκαλο και τον καθηγητή και όλους ανεξαιρέτους τους δημοσίους υπαλλήλους. Ακόμη η πολιτεία ορκίζει τον κάθε πολίτη που έρχεται να καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης τη μαρτυρία του. Και όταν κάποιος αρνείται για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως να ορκιστεί, ο εισαγγελεύς του απαγγέλει κατηγορία και από μάρτυρας μεταβάλλεται σε κατηγορούμενο. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης έχουμε δικαστικές αποφάσεις που αθωώνουν τους αρνωμένους να δώσουν όρκον, αποδεχόμενη τη δήλωση του μάρτυρος ότι για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως αρνούμε να ορκιστώ, σας δηλώνω δε στην εντιμότητά μου ότι θα σας πω την αλήθεια και δεν θα αποκρύψω τίποτε σε ό,τι ερωτηθώ. Ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία σε συνεργασία με την Εκκλησία θα ασχοληθούν κάποτε με το σοβαρό αυτό πρόβλημα, ώστε να μην δημιουργούνται κρίσεις συνειδήσεως στα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας που συμβαίνει να είναι και Έλληνες πολίτες. Αλλά το θέμα του όρκου, φίλοι ακροατέ, έχει πολλές πλευρές και μία από τις πλευρές αυτές είναι και οι όψεις της ψευδορκίας. Αυτός καθεαυτόν ο όρκος είναι αμαρτία. Όταν όμως θέτεις το χέρι σου επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο και ορκίζεσαι ότι θα πεις την αλήθεια και ραδιάζεσαι ένα σωρό ψέματα, τότε γίνεσαι ψευδομάρτυρας. Και δυστυχώς οι ψευδομάρτυρες στις ημέρες μας είναι τόσοι πολλοί, οι οποίοι εξαγοράζονται και παραπλανούν τους δικαστάς με τα πολυάριθμα ψεύδι, με αποτέλεσμα οι λειτουργοί της δικαιοσύνης να μην μπορούν να απονέμουν το δίκιο. Οι σκέψεις ότι ορκίστηκα λέγοντας ψέματα για να σώσω έναν άνθρωπο είναι ωραίο δόλωμα του πονηρού που προσπαθεί να μας παρασύρει στην αμαρτία. Ο νόμος του Θεού είναι σαφής και κατηγορηματικός. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή. Έξοδος κεφάλαιο 20 στίχος 26. Ένα άλλο επίσης βαρύ αμάρτημα είναι η επιορκία, που δίδοντας όρκο ότι θα τηρήσεις τους νόμους του κράτους, θα σέβεσαι το σύνταγμα και ότι ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσεις τη θέση σου να εκμεταλλευτείς τον Έλληνα πολίτη, να δωροδοκίσαι κάνοντας αβαρίες την υπαλληλική σου συνείδηση. Κάποτε, φίλοι ακροατέ, πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε χρέος να ομιλούμε την αλήθεια χωρίς τους όρκους και ο λόγος μας να είναι συμβόλαιο και η αλήθεια

Ήθια για μας τίτλος τιμής. Κάποτε η γλώσσα μας να γίνει εδραία και αμετακίνητος προς το ψέμα και την απάτη, στερεωμένη και προσκολλημένη στην αλήθεια. Και τότε η κοινωνία και οι άνθρωποι θα μας αναγνωρίσουν την εντιμότητα, την ειλικρίνεια και την αλήθεια των λεγόμενων μας. Αλλά και η συνείδησή μας θα μας πληροφορεί ότι είμεθα φιλαλήθης και δεν είμεθα ψεύτες, και εμείς θα αισθανόμεθα μια ικανοποίηση ότι είμαστε παιδιά του Θεού, γιατί η πατέρας της αληθείας είναι ο Θεός και πατέρας του ψεύδους είναι ο Σατανάς.

Λίχνο τη Ποσίμου ο νόμο σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, ακούγοντας το μακαριστό γέροντα, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Λυδία. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την θέση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήναμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και εφροσύνη να γαλιάσουν δε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκαίνησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφαίρεσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης.

σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσία Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκη,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρούμ, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων.

παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Λιδία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

πολλά είναι εκείνα αγαπητοί φίλοι που διακρίνουν τον λογικό άνθρωπο από τα άλογα ζώα. Είναι ο νους που ερευνά και βρίσκει την αλήθεια και διεισδύει στα μυστήρια της φύσεως. Είναι η θέλησή του που τον κάνει ικανό να εκτελεί έργα, πράγματα έκτακτα και θαυμαστά. Είναι επίσης η συνείδησή του με την οποία διακρίνει το αγαθό από το κακό. Είναι ο λόγος με τον οποίο εκφράζει τα αισθήματα της καρδιάς του και τις ιδέες του νου. Αλλά εκείνο που κατεξοχήν το διακρίνει από τα άλογα ζώα, που θέτει φραγμό και ανυπέρβλητο το χάσμα μεταξύ ανθρώπων και λοιπόν ζώων, είναι ότι ο άνθρωπος δεν ανήκει μόνο στον υλικό κόσμο, αλλά ανήκει και σε έναν κόσμο ανώτερο, πνευματικό. Δεν αποτελείται από σώμα που επιστρέφει στη γη εξής ελιλήθη, αλλά και πνεύμα το οποίο επιστρέφει στον Θεό. Πνεύμα το οποίο εκφράζεται ως θρησκευτικό, κυρίως αίσθημα ευσεβίας και τάσεως του ανθρώπου προς τον Θεό.

Η πιο ευγενής εκδήλωση του αισθήματος αυτού, του θρησκευτικού, είναι η προσευχή. Μια εκδήλωση που ποτέ δεν μπορεί να εκριζωθεί από τον άνθρωπο. Ακόμη και ο πιο θρησκευτικά αδιάφορος, ευρισκόμενος εν μέσω των αγρίων κυμάτων του ωκεανού, υψώνει δεήσεις προς τον παντοδύναμο. Ακόμη και ο πιο ψυχρός, ως προς την πίστη, μπροστά στον ψυχοραγούντα άνθρωπο, επικαλείται τη βοήθεια του Θεού. Ακόμη και ο πιο ασεβής, στη συφορά, κλείνει ταπεινά την κεφαλή του ενώπιον εκείνου, τον οποίο νόμιζε ότι μπορούσε να αρνηθεί, και προσεύχεται προς αυτόν και ζητεί την απαλλαγή.

Είναι άξιο προσοχής ότι μεγάλο μέρος της Αγίας Γραφής ασχολείται με το θέμα της προσευχής, είτε με παραδείγματα που αναφέρει, είτε με όσα παραγγέλει και υπόσχεται. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Εδώ συναντάμε έναν Ιακώβ που παλεύει. Εκεί έναν Δανιήλ που προσεύχεται 3 φορές την ημέρα. Και έναν Δαβίδ που επικαλείται το Θεό του με όλη του την καρδιά. Επάνω στο βουνό βλέπουμε τον Ηλία και μέσα στην φυλακή τον Παύλο με τον Σίλα να προσεύχονται. Έχουμε επίσης πλήθος προτροπών και μυριάδες υποσχέσεων. Αυτό μας διδάσκει όχι μόνο τη σημασία της προσευχής, αλλά και την αναγκαιότητα αυτής. Άλλωστε το θρησκευτικό αίσθημα έχει ανάγκη αναπτύξεως, όπως και όλα τα άλλα αισθήματα που έχει ο άνθρωπος. Το θρησκευτικό αυτό αίσθημα αναπτύσσεται εμπρότης με την ατομική προσευχή, κατεξοχήν όμως με τη δημόσια ή κοινή προσευχή. Αν η ατομική προσευχή είναι αναγκαία για να συνομιλούμε ενώπιος ενωπίο με τον Θεό, κατά μείζωνα λόγο είναι αναγκαία η κοινή και δημόσια προσευχή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι οφείλουμε να προσκαρτερώμεν την προσευχή, δηλαδή

Ίδιος ο Ιησούς πολλές φορές ελάμβανε μέρος στην κοινή και δημόσια προσευχή, στις συναγωγές και στο ναό μαζί με τους μαθητές του. Μαζί πάλι με τους μαθητές του, κατοίκον προσευχήθηκε στο Υπερόον μετά τον μυστικό δείπνο. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Οι μνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Με το παράδειγμά του λοιπόν μας υποδεικνύει τον τρόπο της προσευχής και της λατρείας του.

Οι χριστιανοί από τα πρώτα χριστιανικά ακόμη χρόνια, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου και των Αποστόλων, δεν προσεύχονται μόνον ως άτομα, αλλά και ομαδικά στο σπίτι, ως οικογένεια ή δημόσια στο ναό κατά την ώρα της Θείας Λατρείας. Σχετικά με την οικογενειακή προσευχή, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Καλίνικος λέγει τα εξής: «Θα επεθύμουν όλος ο κύκλος των μελών της οικογενείας με τα ερητιδωμένα μέτωπα των κυρτοθυσών υπάρξεων, με το σφρίγος και την ακμήν της στασίμου ηλικίας, με τα αγνά όνειρα της νεότητος, με τα σχερουβικά στον πέδο μορφάς, τας οποίας βόστριχη ξανθή ή καστανή πλαισιούση, να συνέρχεται άπαξ τουλάχιστον της ημέρας εμπρός εις το εικονοστάσιον, δια να τονίζει ως πολύχορδος λύρα κοινάς ευχαριστίας και κοινούς πόθους προς τον ουρανόν». Και καταλήγει: «Ο οίκος είναι μικρόναος, τον οποίον πρέπει να εμψυχώνουν προσευχέ και ψαλμοδίαι».

Αν η ατομική προσευχή, αγαπητοί φίλοι, έχει μεγάλη αξία και αν η οικογενειακή προσευχή έχει πιο μεγάλη αξία, πόση πράγματι έχει η δημόσια προσευχή στο ναό κατά τη δημόσια λατρεία? Η Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με τη λατρεία συνέθεσε σπουδαιότατες εκκλησιαστικές προσευχές. Όλη η υμνολογία της είναι προσευχές. Το δε κορύφωμα της δημόσιας προσευχής στους Ορθοδόξους ναούς είναι οι Θείες Λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των προηγιασμένων τιμιοδόρων. Με αυτές τις προσευχές μεταρσιώθηκαν, οικοδομήθηκαν, παρηγορήθηκαν και στηρίχθηκαν οι ευσεβείς πρόγονοι κατά τους αρχαίους χρόνους και κατά την Βυζαντινή εποχή, αλλά και κατά τους αιώνες της σκληρής και πικρής δουλείας. Η δημόσια προσευχή εξημερώνει την καρδιά των ανθρώπων. Τίποτε δεν συνδέει τόσο στενά τους χριστιανούς, τίποτε δεν εμπνέει τόσο το πνεύμα της αγάπης όσο η ώρα της δημόσιας προσευχής. Μας θυμίζει την κοινή καταγωγή όλων μας. Μόνον μέσα στο ναό ο άρχοντας, ο πλούσιος, κλείνει γόνι μαζί με τον πένιτα, τον πτωχό. Μόνο μέσα στο ναό εκλείπουν οι κοινωνικές και πολιτικές διακρίσεις. Ο προφητάναξ Δαβίδ ζητούσε μία χάρη από το Θεό, να συχνάζει πάντα στο ναό για να απολαμβάνει τη δόξα του. «Μίαν η τισάμιν, λέγει παρακυρίου, ταύτην εξητήσω, του κατοικίν με ενίκο Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου, του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου». Πόσο μάλλον εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να επαναλαμβάνουμε τους λόγους αυτούς του Δαβίδ επισκεπτόμενοι τους ιερούς ναούς μας. Φλέγονταν ο Δαβίδ να είναι πάντα στο ναό. Αυτό θέλει να πει και με τα λόγια αυτά: «Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου».

αξίζει ακόμη να προσέξουμε ότι στην Αγία Γραφή οι περισσότερες προσευχές απευθύνονται σε πληθυντικό αριθμό, σαν να είναι δίπλα μας όλοι οι άνθρωποι. Κατ' εξοχήν το βλέπουμε αυτό στην Κυριακή προσευχή, την οποία ο ίδιος ο Κύριός μας παρέδωσε ως πρότυπο να προσευχόμαστε. Λέγει «Πάτερ ημών, τον άρτον ημών δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». 9 φορές διαλαμβάνεται στην προσευχή αυτός ο πληθυντικός αριθμός «ημών, ημίν, ημάς». Έτσι λοιπόν έχει μεγάλη σημασία όταν η προσευχή γίνεται στην Εκκλησία. Είναι σαν φωνή βροντής πολλών ανθρώπων, όταν μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι είναι ενωμένοι και αγαπημένοι μεταξύ τους.

Σήμερα δυστυχώς παραμελήθηκε η δημόσια αυτή προσευχή και η παραμέλησή της αυτή παρατηρείται κυρίως από τους κατέχοντες τα δημόσια πολιτικά αξιώματα του έθνους. Πολλοί, αν όχι περισσότεροι από αυτούς, νομίζουν ότι δεν πρέπει να έρθουν στο ναό να συμπροσευχηθούν μαζί με το λαό του Θεού, διότι θεωρούν την κοινή προσευχή σαν κάτι υποτιμητικό για όσους λαμβάνουν επίσημες κρατικές θέσεις. Θα μπορούσαν οι έχοντες στο φρόνημα αυτό να μιμηθούν φωτεινά παραδείγματα έξοχων και περήφανων πολιτικών προσώπων, τα οποία συμμετείχαν στις δημόσιες θρησκευτικές προσευχές. Από αυτούς θα ξεχωρίσουμε τον Γλάδστονα, τον Ρούσβελ ή και τον ημέτερο Καποδίστρια. Και σήμερα βέβαια στον τόπο μας δεν λείπουν τέτοια παραδείγματα ευσεβών πολιτικών προσώπων, αλλά αποτελούν εξαίρεση. Ήθε οι άρχοντες ημών να είναι όχι μόνο στις πλατείες, αλλά και στον ναό μαζί με τον λαό.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.